0: Σοφία,
1: ο και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

την προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αδελφών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον νόν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το υμνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνο κριτής επελέψετε και εκάστοτε πράξεις γενοθήσονται, αλλά φόβο κράξομαι εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κοργήσεις εμή το λαθήμο και αμαρτωλού, ουδέ συναπόλες άσμετες ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον υγεράς με εις το ορθρύσει και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, ανοίξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνένε τα σεντολά σου και πείν το θέλημά σου, και ψάλιν σύν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε βασιλεύθε παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου χρονία εξίως άσμετων αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνω αναστήνα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξον εν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς ενεκτείνεση την εκ των υπερών χιλίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εμπατρί και πνεύμα τη δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρε ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρε αλήθεια ανηγάπησα στάβλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλίασιν και προσύνη, αγαλιάσονται ως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σε του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. ό,τι ή θέλεις ας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου το εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Μακάρι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν όμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού. Εν όλη καρδία εξητήσους είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν. Εν τες οδείς αυτό επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεσαι σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου. Του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη ασχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσης εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκατελείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώς νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησα σε μη απόσημε από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή με εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως επαντή πλούτο. Εν τις εντολές οδορεσχύσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ εμεί εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμώ τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλείοντας από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμώ όνειδος και εξουδένωσιν, ό,τι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν. Ο δε δούλος ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου. Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και οδολεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου απακηδείας. Βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόσουν απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας συνετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός, συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσον με, στήσον το δούλο σου το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μόν υπόπτευσα, ό,τι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου, και αποκριθήσω με τις ονειδίσους σου με λόγον, ότι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ό,τι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμενε εμπλατισμό, ό,τι τα συντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων του πισχυνόμην και μελέτων εν της εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς της εντολάς σου ασυγάπησα και δολέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήσει το λόγο σου το δούλο σου εν επιλπισάς με αύτη με παρεκάλεσε εν ταπεινώσει μου ότι το λόγιο σου έζησέ με υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλυνα. Εμνήσει των κρυμάτων σου απαιώνους Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τον παρικίας μου. Εμνήσιν ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτια γεννήθημη, ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα το φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδεήθην το προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. διαλόγησα άμυντα οδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ου καταράχθην, το φυλάξησα τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και το τον νόμο σου καπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην το εξομολογήστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί, πάντοτε φωγμένωσε και τον φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επί ίσας μετά το δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ό,τι τα σεντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με ότι ταπείνωσά με, πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, περχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σύντονά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και φρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και βυθία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, το παρακαλέσε με, κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμή σου και ζήσω με, ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν είσαι με. Εγώ δε αδελεσχή σου εν τες εντολές σου. Επιστρέψα του σαν με φοβούμεν είσαι και γινώσκονε στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπησε σωτήριό σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθηνος ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου, καπελαθώμην, πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλούχους ο νόμος σου Κύριε, πάσαν το λες σου αλήθεια, αδίκως κατεδιώξαν με βοηθησόν μη. Παραβραχή συνεκαλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ' εγκατέλειπον τα σέντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Θεμελίωσα στην γέν και διαμένει. Τη διατάξου σου διαμένει μέρα ότι τα σήματα δουλασά. Εμή ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί τότε αναπολώμενε ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα μη επιλάχουμε των δικαιωμάτων σου. Ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσει μη εγώ σώσον με ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσιν τελείας ή τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου, ό,τι εις τον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντα σου δάσκοντάς με συνήκα, ό,τι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσω δου πονηρά, σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ νομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαρυγγί μου, τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, διότι το μίσα πάσων των αδικίας. Λίγνωσες πως είμαι ο νόμος σου και φως της τρίδης μου. Όμως ακέστησα, του φυλάξησα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνα ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχεσί σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη, και εκ των εντολών σου ούκα πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμουσε μίσα, το δενόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα παιμού που ονειρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά σου του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με, και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με, και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντως αμαρτωλούς της γης, δια τούτου εγάψα τα μαρτυριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' με τις αδικούσι με, έκδειξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκουφάντησά τους σαν μη περήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με το του δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του πίστη το Κυρίο διασκέδασαν το όνομα σου. Δια τούτο εγάπησα τα σαντολά σου περ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα εντολά σου κατορθούμην. Πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτή και συνετήν υπείους. Το στόμα μου ήνυξα και έλκυσα πνεύμα. Ό,τι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου, και μη κατά κυριευσάτα μου πάσα νομία, Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου, το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ούκα φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα, εξέδειξέ μου ζήλο σου. Ό,τι επελάθοντο τον λόγο σου, η εχθρή μου. Πυρωμένον των λογιών σου σφόδρα και δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξουδενωμένο. Τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα. Και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη ευρωσάν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα. Συνέδησόν με και ζήσω με. Εκέκραξεν όλη τα αρδία μου. Επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσου. Εκέκραξαν ζησώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξε στους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου. Προσόρθρον το μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου. Κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία. Από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσει Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνα εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια το λόγο σου ζήσω με μακράν από αμαρτωλών σωτηρία. Ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε. Κατά το κρίμα σου ζήσουν με πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με των μαρτυρίων σου. Ούκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα. Πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου δηλίασαν η καρδία μου. Αγκαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου σε βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξάμεν, το δενόμο σου ηγάπησαν. Επτάκης ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός στον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκοντα σωτηριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου. Ό,τι πάσε οδύ μου εναντίον σου Κύριε. Εγκυσάται δε εσείς με ενωπιόν σου Κύριε. Κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξιωμά με ενωπιόν σου Κύριε. Κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξε το ταχύλι μου ύμνον όταν δάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου. Ό,τι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το ηχείρ σου του σώσε με. Ό,τι τα σεντολά σου είναι τη άμυν. Επεπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσει με. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότα σεντολά σου καπελαθόμην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα ομόσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημά σου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και να στάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και να ερθώντα στους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμενον με τα δόξης, κρινιαζόντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσχυρούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε, ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαν της ονομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, κινήν και αήξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, άγιασι το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου στον αιώνα και από την γη, τον άρθρο ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Η γέννησή σου Θεοτό και χαρά να μείνει σε πάση την οικουμένη. Εξούγαραν έτλεν ο ήλος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και ελύσα την κατάραν έδω και την ευλογία, και καταργήσα τον θάνατον, ενθορίσα το ημί ζωήν την αιώνιον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές πλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία, της Ευαγγελίας ομελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τώρα ταύτα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς την δολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνεσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενεία κάθαρον και ρίσαι εμάς από πάση λήψη κακών και δίνει. Τυχήσουν εμάς αγίοι σου αγγέλη, εν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουν με συνέδε πίστεω και στην επίγνωση προσή του δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα πατρί, Κύριε και ο πνεύματι, κινήν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Η τιμιωτέραν τα χειρουβήμ και δοξωτέρα σύγχρονη Σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγων τεκούσα, την όντω ο τόπο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμα σε όσων με

Θεός, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδεντε και ψάλλει, εξομολογήσετε εσύ, τον εμπάσχει και από πάντα προφρασμένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, το μονογενή σου Υιό, και του Παναγική Καθότητα, ο οποίο σου πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των όνων, αμήν. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό, δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό, δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου στα όρια, Αθενήξη, η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πίσανα του στον ουρανό και την γη. Μη έδωσε άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσου σε. Ιδούν ειστάξει ο διαπνό σου, φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξε, κύριο σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλθε, συγκάφησε, ουδέη σε λέει τη νύχτα. Κύριο φυλάξε από εντό καπού. Φυλάξε τη ψυχή σου, κύριο. Κύριο φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ω του αιώνο. Ιδού διευλογή των κύριων, πάντα σε δούλη κυρίου. Οι αστώτε ενίκο κυρίου εναυλέ οίκο Θεού ημών. Εν τη νηξία πάρατε ασχήρα ημών στα άγια και ευλογή των κύριων. Ευλογήσε σε κύριο εξιών, ο ποιήσα των ουρανών και τη γη. Δόξα πατρί και έγκυο πνεύματι, κινήν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Άγιο ο Θεό, άγιο ισχυρό, άγιο ο θάνατο ελέησον εμά. Άγιο ο Θεό, άγιο ισχυρό, άγιο ο θάνατο ελέησον εμά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, κοινήν και αίτη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, κοινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, αληθέ τη βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου στον ουρανό και της γης, τον άρθρο ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ιωακήμ και Άννα, νηδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα, της φθοράς του θανάτου, ελευθερώθησαν. Άχαντε τη Αγία γεννήσει σου, αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχίσον πτεσμάτων, λυτρωθείς εν το κράτηση, ιστήρα δείχτην τη Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσιτε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής Ιωάννου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβή και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρεσον αυτής πάντων πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον, εν λόγω ή έργο κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, δασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσω αδύνη λύπη και συναγμός, όπως σκοπή του προσώπου σε φαίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου, και τη μέθεξε των αφράσεων και ονείων σου αγαθών, και τη ζήσα περάντου και μακαρία σου εις την απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κειμένων του γλωσσού, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να απέμπομαι, στον ανάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και καθόλου του ποιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προστάγει η μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών. Ελπίζει μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με υπό τη σκέπη σου.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η τιμωτέρα τα χειρουβήμ και δοξωτέρα σύγκρουσα Σεραφείμ, την ενδιαφέρουσα ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόπος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριε στην ημέρα Χριστέως. Υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλω σου βοήθεια εν εξαγίου και ξύλων αντιλάβητός σου. Νησί πάση θυσία σου και το λογάφτωμά σου για να το. Δώσε κύρος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυπησόμεθα. Πληρώσε κύριος πάντα τα κύματά σου. Μην έγνω ότι έσωσε κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Εν δυναστεία τη σωτηρία τη δεξιά αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ήπης. Εμείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευκαλωσόμεθα. Αυτοί συνεπολίσσαν και έπεισον. Εμείς δε ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών. Εν ιάν ημέρα ευκαλωσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εκφανθήσει τον βασιλεύς. Και επί σωτηρίων σου γαλιάσει τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό. Και τη θέληση των χειλαίων αυτού, ου γευθέρισε αυτόν. Ότι ο προέφθασο αυτόν είναι ευλογία χρυσότητο, έφυγα σε την κεφαλή αυτού στέφανο κλείφου τιμίου. Ζωή τη ατόσε και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερών ει αιώνα αιώνο. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια να επιθύσει επ' αυτόν. Ότι δώσει αυτό ευλογία ει αιώνα αιώνο. Εφρανείς αυτόν εφαράμετα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ευπείς επί Κύριον και εν το ελέη του ψήστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρή σου, δεξιά σου εύρει πάντα σου μισούντα σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός, εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς, και το σπέρμα αυτών από αιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διλογίσαν το βουλά, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσει αυτού νότων εν τη περιλήπη σου, ετοιμάσει το πρόσωπον αυτών. Υψώθη τη κύρια εν τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τα συναστεία σου. Δόξα Πατρί, Κύριο Βιοπνεύμα, την κοινή και αίκη στου αιώνα του αιώνα να μη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα ψυχώς της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήγες της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, την κοινή και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάσαι το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, ουρανό και πληθή, τον άρθρον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερα, και άφησε μην τα θλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνει στους ελέγγες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αναρρίσει εμάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκα τη βασιλεύση κατά βάρο δρούμενο και το σώμα φυλάτω δε ψαυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεντος Σταυρέ Κουσίος και πονήμος σου Καινή Πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρονται δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη συν όπλων γίνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήνης αγαθήτασαι και εσύ εσύ μόνο πανήμιζε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξον πολιτεία, σώζε όσοι κύλεσαν βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επιθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανείστε δε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εχθρενοντάς ματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέθριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δέτη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, που και εστινίεσαι τη σαρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επερίδαν την κεφαλή μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της ευρωσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέρα σκητροπάζουν επορευόμην. Ότι η ευσόη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίεσεν της αρκή μου. Εκακόφην και ταπεινόφθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχήν μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως ιάλληλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και κέχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μία εχθρή μου και αν τους αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύντησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω, εδίψησέ Σε η ψυχή μου, πως απλώσει εις άξ μου, εν γύρι μου και αβάτου και ανίδρου, ούτως εν το Αγίο αυθήν Σύ, του ειδίν την δύναμή Σου και την δόξαν Σου, ότι κρίσον το ελαιό Σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου Σύσαι, ούτως ευλογήσουσαν τη ζωή μου, και εν το όνομα Της ορωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος οπλιστή η ψυχή μου, και χίλια γαλλιάσου ενέσαι το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας μερίδες αλλοπέκουν έσονται. ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομοίωρον αυτό, ότι ενεφράγιστο όμορα λούδον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην με τον καταβενό των εισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν έκρης ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέφοδες εν τάχο. Όνοι καμίστησε έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη το θυμό σου και πάντως με θεωρισμού σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνες τους γνωστούς μου επέ μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούξε πορευόμην, η οφερμή μου εις ταΐνς εν αποπτωχίας. Εκ έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσοντέσαι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου, και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάθηνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου βουτελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσης τας αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινίστησε τους αετού η ναούτη σου. Ποιόν ελεημοσύνης ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώριζε το σοδούς από το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμουν και ελεήμουν ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να απέχουσα να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυν να φημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, ο κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσας μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει, ότι η πνεύμα δήλθεν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσετε έτσι τον

λειτουργία Αυτού ή ποιούνται στο θέλημα Αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα Αυτού, εν παντήτω από τη δεσποτεία Αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντήτω από τη δεσποτεία Αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία Σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη Σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μενα του δούλου Σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν Σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνους, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτης εν πάση της έργης Σου, εν ποιήμαση των χειρών Σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύης άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν Σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους των δυσλάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί του έλεό Σου, ότι επί Σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορέψω με, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά Σου, ότι Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν εκείν του ονοματός Σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη Σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη Σου ξενοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα Σου λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος Σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη Σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου Σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη Σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου Σου. Το πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: και Άγιο Πνεύματι, κοινή και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυνθύνεις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίξε με και εξελούμε, γίνω πρόος με το σου και σώσον με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον μου ηχηρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου ρίξε με χειρός αμαρτωλού, με χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου Κύριε, Κύριε ελπίζουμε εκ νεότητός μου. Επί σε ευεστηρίχθην από γαστρό σε κοιλίες μητρός μου, σύ μου είσαι σκεπαστής, ενθύ η μισής μου διαπαντός, ως στέρας ενύχθης πολλής και εσύ βοηθός μου κρατεώς, γυρωθεί το σώμα ενέσεως όπως ημίσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρεπειά σου. Μία απορρίψη με σχερών γύρω, όσον το εκλείπει την ισχύ μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον ή θρύβω εμεί και φυλάζονται στην ψυχή με βουλέσονται επί το αυτό λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξετε και καταλάβετε αυτόν, ότι ο καίστην οριόμενος, ο Θεός μου μη μου κρίνεις απ' εμού, ο Θεός μου εις την βοήθειά μου πρόσχες. Αισυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβαλέσουν εσύ και ντροπή ζώντας τα κακά μου. Εγώ δεν διαπαντός ελπιώ έπισε και προσθήσω επί πάσα την ενεσή σου, το στόμα να αγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου. Ότι ο κέγνου γραμματής, σε λέσουμε εν δυναστία Κυρίου, Κύριε μισθήσουμε τη δικαιοσύνη σου μόνο. Ο Θεός μου, εν διδαξάς με εκνότητός μου και μέχρι τον είναι επαγγελό του θαυμάσια σου και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός με εγκαταλείπεις με, έως σαν επαγγελό του βραχιώνα σου τη γενιά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως τον νηξίστον, α επί εισάς μεγαλεία ο Θεός της ομοιώσει. Όσας έδειξας με τις λήψεις πολλά και κακάς, και επιστρέψε σου επί εισάς με και εκ των αβύσσων της γης ανηγαγές με. Επλεώνασες επ' εμέ τη μεγαλοσύνη σου και επιστρέψες παρακάλεσάς με και εκ των αβύσσων της γης πάλι να ανηγαγές με. Και γάρω εγώ εξομολογήσω μέσα στην λαϊκή Κύριε, εν σκεύε τη ψαλού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσε και θάρω ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάζω τα χείλη μου όταν ψάλωσε και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχεθώσε και τραπώσε, εσύ δε στη κακά μήνε. Ο Θεός το κρίμα στο βασιλίδος, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει το λαό σου δικαιοσύνη, τους στοχούς εν κρίση. Αναλβέτω το όρι, ειρήνη το λαό και ουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους στοχούς του λαού και ψώσει τους Υιούς αμπενήτων και ταπεινώσει συκοφάντη και σε παραμενή το ηλίο και πρώτη σε ελληνή γενεάς γενεών. Καταβίσει το σιετός επί πόχων και ο συσταγών ειστάζος επί την γη. Ανατελείουν τις ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντωνερεθεί η σελήνη. Και κατακυριέσαι από θελάσσις έως θελάσσις και από τα μόνα ως περάκου της οικουμένης, ενώπων αυτού προπεζούνται θείοπες και οι εχθροί αυτού φωλήξουσι, βασιλείς ταρσίς γεννήσι δώρο βασίσουσι, βασιλείς αράγων της αβά δώρο προσάξουσι, και προσυνήσουν αυτό πάντα στις βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλέψουν αυτόν. Ότι είσαι στο τοχόν εγνάστου και πένιτα όπου υπήρχε βοηθός. Φύστε τεπτωγού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει, εκ τόπου και εξαδικίας λυτρός τα ψυχάς αυτών και έντιμο το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοτήσετε αυτό εκ του χρωσίου της Αραβίας και προσέψετε περί αυτού διαπαντός, όλη την ημέρα ευλογήσουν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη απάντων των ωραίων, υπεραρθίσεται υπέρ των λίγων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ο συγχώρτης της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένος της αιώνας, πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και εν ευλογητήσονται εν αυτό πάνω στη φυλά της γης, πάντα τα έθιμα καριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσαι μόνος. Και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσει της δόξης αυτού, πόσα η γη γέννητο γέννητο, δόξα πατρικίον και γεωπνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κοινή και αή και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Όσο αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της εφέσει την καρδία, εμού δε παραμικρώνες ελεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχείγε τα διαβήματα μου. Ότι εζήλωσε επί της ανώμης ειρήνη αμαρτωλών που θεωρών, ότι ουκέστον άνευση στο θανάτο αυτόν και στερέωμεν θυμάστη γι' αυτόν. Εν κόπης ανθρώπων ουκησί και με τα ανθρώπων μας στιγωθήσονται, διότι εγκράτησεν αυτούς η περηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάντο αδικία και ασέβειεν εαυτόν. Εξελεύστος εξτέρος η αδικία αυτών, δίλθασον η διάθεση καρδίας, διενοήθησαν και λάλησαν επονηρία, αδικία εις το Ιησούς ελάλησαν. Έθετο εις ουρανόν το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών δίλθαν επί της γης, διότι του επιστρέψε λόγος μου εν τάχθα, και η μέρα πληγείδης ευρεθίζονται αυτής. Και είπον πως έγνω ο Θεός και η έστη γνώση του υψίστον, ειδού ότι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις το αιώνα κατέσχον πλούτου. Και είπα αραματέως εδικαίωσε την καρδία μου και νυψάμεν αθώος της χείρας μου και χαινόμεν μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου στις πρωίες. Ή έλεγον διηγήσομαι ούτως ειδού τη γενεά των αιώνων σου συνθέτηκα και επέλεγον του γνώνε τούτο κόπωσε στην ενώπιόν μου έως σου εισέλθε στο διαστήρον του Θεού και συνώνεις τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθω αυτής κατά, κατέβαλες αυτούς να το επαρθήνε, πώς υγένεντο εις ερήμος είναι εξάπινα, εξέλιπον από όλα το διατρονομίαν αυτών, όσοι ενίκηνο ξηγερωμένο Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι ξεκάφθη καρδία μου και νεφρή μου γιώθησαν καγό εξουδενωμένο σου κρίγνο, κτηνώτησε η νύχη παρασύν καγό διαπαντός με το σου, εκράτησε σειρώσει δεξιά σου, και εν τη βουλή σου διησάζμε και με το δός προσελάβουμε. Τι γραμμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασέτη θέτης επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός των αιώνα. Ότι του είμαι κρίνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθησες πάντα πορνεύοντα από σου, εμή δέτε προσκολάσου του Θεού αγαθόν εστίς, και είχες το Κυρίο την ορτίδα μου, το εξεγγείλε με πάνω στα συνέσεις στις φίλες τη γατρώσεις μου. Είναι τι ο Θεός από όσους τέλους, οργείς το θυμό σου, πρόβατο νομί σου, μίση τη συναγωγή σου σε αυτής απαρχής, ελυτρός ο ράβδο χειρονομία σου, όλος σε όλ τούτο κατεσχύνωσε εν αυτό. Έπαιρον τα σύρα σου επί της περηφανίας στον εις τέλος, όσο επονηρέσουν το εχθρό σου, το αγίο σου, και να καυχήσουν τη μισούντε σε εν μέσω της εορτής σου, έδωσε τα σημεία αυτών σημεία και ουκέγνωσαν, όσοι στην έξοδο την περάνω. Όσοι εν τριμοξύλων αξίνα σε ξέκοψαν τα στήρα σου αυτό σε κοτό αυτό, εμπλέκει με ξεθυρίο κατέρευσαν αυτήν. Εν επίρρησαν επίρρη το γιαστήριό σου, ει την γη εμπεβίδωσαν το συσκήρωμα των ονοτών σου. Είπαν την καρδία αυτών, η συγγένεια αυτών επί το αυτό, δέθηκε κατά πάσο με πάση σε ορτά σου σε όγκο τη γη. Τα σημεία αυτών ουκείδομεν, ουκέ στην έτη προφήτη και ημά σου γνώση τέτη. Έω πότε ο Θεό είναι δύο εχθρό, προοξενείο πεναντίο στο όνομά σου στέλο. Είναι τι αποστρέφει την χείρα σου και τη δεξιά σου εκ μέσω του κόλπου σου στέλο. Ο δε Θεό βασιλεύση μου, προαιώνει γάσο το σωτηρία εν μέσω τη γη. Σύ εκρατέω την κινδυνά σου τη θάλασσα, σύ συνέτειπε στα σκεφαλά σου δρακόδεν του ύδατο. Συ συνέχλεσαι στην κεφαλή του δράκοντος, έδωκα σε αυτό βρώμα λαϊκή αιτίωψη. Συ διέριξε πηγά στη χυμάρου, συ εξήρανα στι ποταμού η φάν. Συ εστίνη η ημέρα και συ εστίνη νύχ, συ κατηρδίσει ο φάσιν και ηλικιών. Συ επίση πάντα τα ωραία τη γη, θέρο και αέρα, συ έβλεσε αυτά. Μνήσι την ταύτη, εχθρό συνειδήσε τον Κύριο, και λαό άνθρωπο παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσει τη ρίση και την εξομολογουμένηση των ψυχών των πενήτων σου, μη επιλάθει ει τέλο. Επίλουσαν στην διαθήκη σου, αντιπληρώθησαν οι σκοτισμένοι τη γη οικονομιών. Μη αποστραφεί τη ταπεινωμένη σου κατησχημένο, το πώ και πένισαν έσω το όνομά σου. Ανάστο Θεό, δίκο σου την δίκη σου. Μη συντονισμού σου, το υπάρχον όλη την ημέρα. Μη επιλάθει τη φωνή των ηγετών σου. Η περηφανία του μισούντος ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογησόμεθα σοι ο Θεός, εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσεν πάντα θαυμασιά σου όταν λάβω καιρόν ευοηθήτητα σκρινών. Ετάκη γη και πάντα οι κατοικούντε είναι αυτοί, εγώ εστερέω του στήλου αυτή. Είπα τη παρανομού συν παρανομείτε και τη ημαρδάνου συμμύψετε κέρα. Μη επέρετε ύψο το κέρα ημών και μη λαγείτε κατά το Θεό αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεό ρωτήσει στην. Τούτων ταπεινή, τούτων υψή, ότι ποτήρων χειρή Κυρίου ίδιου ακράτου πλήρης χειράσματος και έκλειν εκ τούτου εις τούτων. Κλείνω τριγίας αυτού που εξεκαινωθεί, πείνονται πάντα στη μαρτωλή της γης. Εγώ δε γαλιάσω μες τον αιώνα, ψελώ το Θεό Ιακώβ. Και πάντα τα κέρα των αμαρτωλών σε θλάσσω και ψωθίζεται το κέρα σου δικαίου. Γνωστός εν τη ουδέα ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Και γνήκεν ειρήνη τόπους αυτού και τα κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέριξε τα κράτη των τόξων, όπλων και ροφαία και πόλεμων. Φωτίζεις ή θαυμαστός υπερωραίων αιωνίων. Εθαράχθησαν πάντες οι ασύνεπτοι καρδία. Ήπνωσαν ύπνων αυτών του χέλρων, ουδέ πάντες οι άνδρες του πλούτους της ισχυρσήν αυτών. Απετιμήσε όσο ο Θεός Ιακώβ, ενίσχυξαν υπηρικότητες της ύπης. Συ φοβερώσει και τι αντιστήσε θέση από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούδησα κρίση, η γη εφοβήθηκε και ησύχασε. Εν τον αστήνετη τη κρίση των Θεών, του όσε πάντα στου πραγεί τη γη, ότι εν θύμα ανθρώπου εξομολογήσε θέση και κατάλληλα εν θυμή ορτάστη εσύ. Έξαστε και απόδοτε κυρίω το Θεοημών, πάντα η κύκλο αυτού ίσου η δώρα. Το φοβερό και φερωμένο πνεύμα των αρχόντων, φοβερό παρά τις βασιλές της γης. Φωνή προσχύρωνε και κράτησα φωνή προς τον Θεό και προσέφχε μη. Εν ημέρα θλησός μου τον Θεό εξεζήτησα. Τε σχέση μου νυκτός εναντίον αυτού και υπατήθην. Απαινή να τα παρακληθεί η ψυχή μου, εμίσε του Θεού και θράμφην. Η δολέσχηση και δικοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβω το φυλακάμαση ο θαλμί μου, εντεράχθη και ούκο ελάμεζησα. Δηλογισάμεν ημέρα αρχαίνα και έτη αιώνια μνήστηκε μελέτησα. Νυχτό με τη καρδία μου δολέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη ει του αιώνα απόσυτη κύριο, κιού προστήσει του ευλογή σε έτη, ή ει τέλειο το έλεο αυτού αποκόψη, συνετέλεσε ρήμα από γενιά σε γενιών. Μη επιλύσετε το εκτελήσει ο Θεό, ή συνέξει εν τη οργία αυτού σου αυτού, και είπαν εν ερξάμιν αύτη η αγίωση δεξιά σου υψίστου, εμείς των έργων Κυρίου ερμηνιστήσαμε από τις αρχές τα θαυμαστείου σου και μελετήσουμε πάση της έργης σου και της επιτρέμασης σου δελεσχίσω. Ο Θεός είναι το Αγίωδο σου, τι Θεός μέγας ο Θεός μου, σύ ο Θεός ποιον θαυμάσια, εγνώρισες εν της λαής την αμή σου, ελυτρώσαν το βραχίον ίσου το λόγο σου, τους Υιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδετα Θεός, είδωσαν σε είδετα και φοβήθησαν, εθεράρισαν άβυση, του λήθους ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και δώρα τα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου ανθρωπό, έφανε να εστραβέσω την κουμένη, εσελεύθη κέντρομα συγνή και εν αυτή. Εν τη θαλάσσια οδύσου και τρίβη σου, εν είδες οι πολλοίς και τα ίχνη σου γνωστήσονται, οδήγησε ως πρόβατο λόγο σου, εχειρήμων εσύ και αιώνων. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και γίν και αή, κύριε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέχετε λόγι μου, τον λόγο μου, κλείνε το ούσι μόνο στα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξαν παραβολές του στόμα μου, φθέξουμε προβλήματα απαρχής. Όσο ακούσαμε και έγνωμε, αυτά και οι πατέρες ημών, διηγήσαν το ημίν. Που κακρύβει από τον τέκνον αυτών ζει εννέα νετέρα, να απαγγέλλονται στις ενέσεις του Κυρίου και τα δυναστεία αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύρων Ιακώβ και νόμων έθετον Ισραήλ. Ως εναντίον της πατράς ημών του γνωρίσει αυτά της ύλης αυτών. Όπως αγνώ γενναία εταίρα γιατί χρυσόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσαν αυτά της ύλης αυτών. Είναι αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάβουν των έργων του Θεού και τα συντολάς αυτού εξητήσουν, να μη γίνονται ως οι πατέρες αυτών, γενναία σκοντιά και παραπικραίνουσα, γενναία ήτη σου κατεύθυνε την καρδία αυτής, που καπιστώθη με το Θεό το πνεύμα αυτής, οι Εφραίμ εντείοντες και βάλλοντες τόξης, εστράφησαν ημέρα πολέμου, που καφύλαξαν τη διαδίκη του Θεού και εν το νόμο αυτού που υβουλήθησαν πορεύεστε, και πελάθουν των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ανέδειξεν αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών, να επίσης θαυμάσιν δι' Αιγύπτου εν πεδίο τάνιος. Διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς, παρέσσε δίδακτα ουσιασκών, και οδήγησαν αυτούς εν εφέντη μέρες και όλη την νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρο εν ερήμου και πότισεν αυτούς, ώστε να βήσω πολύ. Και εξήγαγεν είδωρο εκ πέτρες και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα. Και προσέδε το αίτη το αμαρτάγιν αυτό, παραπίκρανε των υψηλών ανίδρων. Και ξεπήρασαν τον Θεόν τις καρδίες αυτών, το αιτή σε βρώμα τις ψυχές αυτών. Και κατελάγησαν τον Θεό και είπαν, μη διηγήσει το Θεό σε τιμά σε τράπεζα νερή μου. Επί επάτηξε πέτρα και ρίγησαν ύδατα και χήματα περικλείστησαν. Μη και άρθρον δυνατε δούνε, ετοιμάσαι τράπεζα το λόγο αυτού. Διέθυρο οίκουσε Κύριος και ανεβάλλεται και πήραν γευθεν Ιακώβ και οργία ανέβη επί τον Ισραήλ. Οτού καπίστευσαν τον Θεό, δε ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και νετήλα τον εφέλεσε περάνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρθρον ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισυτισμόν επέστειλεν αυτής πλησμονήν. Απήρεν ότον εξ ουρανού και πήγαγεν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβριξε από αυτούς χουν σάρκες και ως ιάμων θελεσσών πετεινά από τα ρωτά και επέπεσον μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και νεπίστησαν σφόδρα και την επιθυμία αυτών είναι γεν αυτής που και στερήθησαν από της επιθυμίας αυτών. Έτη της βρούσος ζούσεν το στόματι αυτών και οργή του Θεού ανέβη από αυτούς. Και απέκτηνε τις πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτη σήμαρτον έτη και ουκαπίστευσαν τις θαυμασίες αυτού. Και εξέλιπον αιματώτε η μέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδείς. Όταν απέκτηνε αυτούς το δεξιζήτων αυτών και επέστρεφον και όρθιζον προς τον Θεόν. Και μίσαι ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψος λυτρωτής αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν το στόμα τη αυτόν και την γλώσσα αυτόν εψεύσε το αυτό. Η δε καρδία αυτόν που ευθύευε τ' αυτού δε πιστώθησαν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εσύ κτήρμον και η λάσκα της αμαρτίας αυτών και ο διαφθέρει. Και πληθυνή του αποστρέψει τον θυμόν αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού. Και μίστο τη άρξη ή πνεύμα πορευόμενο και το επιστρέφων. Πως άκης παρεπίκραν αυτόν τη ερήμα, παρολούσαν αυτόν αργία νίδρων και επέστρεψαν και επίρασαν τον Θεό και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και όπου εμείσαν τη χειρός αυτού ημέρας της ελυτρώσα του αυτούς ο χειρός θλίβοντος ως έδει τον Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνιος και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα μουρήματα αυτών όπως με πίωση. Εξαπέστειλε σε αυτού κοινόμεν και κατέφαγε αυτού και βάτρευαν και διέφυρε αυτού. Και έδωκε τη αίρεση του σκορπού αυτών και του πόνου αυτών τη ακρίβη. Απέκτηνε χαλάρε την άμπρον αυτών και τα σικαμίνου αυτών την πάθμη. Και παρέδωκε δυσχάραζαν τα κτίνια αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί.
0: Εξαπέστρεψε σε αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβων και οργή αυτού και ουκεφίσε το αποθανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνια αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και πάταξε πάνω

και οδήγησε αυτούς επελπίδικου και δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα. Και εσύ έγινε αυτούς τους όρους αγιάνητος, αυτού όρος του το έκτισε το η δεξιά αυτού. Και εξέβαλε ένα προσώπο αυτών έθνη και κυροδότησε αυτούς εσχυνή ο κυροδοσίας. Και κατεσκήνωσε τη σκηνό.

0: κόβε τη σκηνοσύνη ανθρώπη. Και παρέδει και νησυχολουσία και νησυχήν αυτών και την καλογήν αυτών ισχύρα σε θεών. Και συνέκλεισε αρομφέα τον όρο αυτού και την κληρονομία αυτού υπερίδε. Του νεανίσχου αυτών κατέφαγε πυρ και βαρθένει αυτών που επενθύνθησαν. Οι ιερεί αυτών αρομφέα έπεσαν. Και εχείρε αυτών που κλαφτίσονται. Και εξηγέρθη ο υπρών κύριο ω δυνατό και κρυπαλικό εξήνου. Και πάταξε τους εχθρούς αυτού εις τόπιες όμιλους αιώνιων έδωκε ναυτής. Και απόσωρε το σκηνό με Ιωσήφ και τη φυλή με φρέμου που εξελέξατο. Και εξελέξατο τη φυλή Ιούδα το όρος του αιώνα ογάπησε. Και οκοδόμησε το σμονοκέρατο στο αγίασμα αυτό εν τη γη θεμελίωσε ναυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξατο ο Δαβίδ τον δούλον αυτού και ανέλαβε ναυτόν εκ των ποιμίων των προβάτων. Εξόπισε τον λοχευωμένο έλεβεν αυτόν, ο ποιμένη διακόπ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομία αυτού. Και επιμένει αυτού εν τη απεκία τη καρδία αυτού και εν τη συνέση των χειρών αυτού οδήγησε αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αϊκή στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο Θεός ήλθος εν έθνη στην κληρονομία σου, εμίαινον των όνων των Αγιών σου. Έθετε ο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον. Έθετε τα θυσιμένα των δρόνων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού. Τα σάρκας των ορισίων σου, τη στηρίγη τη γη. Εξέχειαν το αίμα αυτών ασίδων κύκλο Ιερουσαλήμ και ο πίνοθάπτων. Εγεννήθη με νόμιμο στι γη των συνημών, κυρισμό και κλεβασμό τη κύκλο ημών. Έω πότε κύριε οργιστή ει τέλο επαφήθητο ο σπύρο ζήλο σου. Έχει ότι οργή σου επί τα έθνη τα μηγενό κοντά σου και επί βασιλεία σε το όνομά σου, που και επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστήσει μόνο νομιών αρχαίων, τ' έχει προκαταλαβαίνει όσον ημάς εκτιμή σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμε σφόδρα, βοήθησον ημίν ο Θεός, ο σωτήρι μόνο είναι και εν της δόξης του ονοματός σου, Κύριε, ρίσαι ημάς, και ηλάστη τες αμαρτίες ημών είναι και εν του ονοματός σου. Μη υποτύπωση τα έθνη,

εις ευδέ των οποιών σου στραγμός των πεπαιδημένων, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχιονών σου, περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδοσης γη των συνημών επ' τα πλασίων, εις των κόλπων αυτών, των ειδισμών αυτών, όλων ειδισάν σε, Κύριε. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου, αν θα ομολογηθώ με δάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεά και γενεά να εξαγγελούμε την αίρεσή σου. Ο ποιμένο τον Ισραήλ πρόσχεσαι, ο οδηγόνος σε πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμονος επ' των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου και ελθέστο σώσε ημάς. Ο Θεός επίστευσον ημάς και επίφωνο το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε Θεός των δυνάμεων, ως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου. Ψωμίσει μας άρχον δακρυών και ποτίσει μας ενδάκρυση εν μέτρο. Έθω ημάς σε αντιλογία της γη του συνημών και έθρι ημών εμεκτήρησεν ημάς. Κύριε Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφωνο το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμβρον εξ Αιγύπτου με τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν. Οδοποίησες έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσες τα ρίζες αυτής και επλήρωσε την γη. Εκάλυψεν όλη και αυτής και να δενδράνεσαι αυτής τα σχέδους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών της προεφυράδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσουν αυτήν πάντες οι παρεπορευόμενοι την οδόν. Ελίμενε το αυτήν εις εκδρυμού και μονιός άγνος κατενεμίσε το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστευσον δί και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπλον τα αυτήν και κατάκτησεν αυτήν. Είναι φύτευσεν η δεξιά σου και ποιόν ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Επιπυρισμένοι πυροί και ανεσκαμμένοι από επιτιμήσεις του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το ηχείρ σου επάνω δεξιά σου και ποιόν ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Και μη αποστάμανε από σου ζώσει μας και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων επίστεψον ημάς και επιφρόνω το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγαγιάσε το Θεό το βοηθό ημών, αλλάξε το Θεό Ιακώ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπρον, σαλτίνονται πρόνοτε κιθάρες. Σαλπίσετε νοημιγεία σαλπ, γενευσή μου ημέρα εορτήσιμων. Ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώ.

0: Βούλευσα. Εν θλίψη επικαλέσω με και ρισάμνησε, επικουσάνσω ένα αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επίδαδος αντιλογίας. Άκουσε ο λαός μου και διαμαρτύρομαι δεν είναι να ακούσεις μου καίστενση Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεολοτρίων. Εγώ βαρεμή Κύριο Θεός σου, ανεγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάττων το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και όπου ήκουσαν ο λαός μου, της φωνής μου και Ισραήλου προσέσχε μη. Και εξαπέστειλα αυτούς κατά επιτιδεύμα των καρδιών αυτών, πορεύσοντας επιτιδεύμα συν αυτών. Ή ο λαός μου, ήκουσέ μου, Ισραήλ, της οδής μου, η απορρεύθη. Εν το μηδενιάν τους φίλους αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίγοντας αυτούς, επέμπλον άρθει χείρα μου. Ήρθε Κύριε ψεύσα το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα. Και ψώμησεν αυτούς εξ θέατος σπυρού και εκ πέτρας μέλια χόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεός διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπο αμαρτωλών λαμβάνεται, κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινών και παίγνιδα δικαιώσατε, εξέλεστε παίγνιδα και πτωχών, ευχηρός αμαρτωλούρισεστε αυτόν, που καίγνωσαν ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύοντες αλευθύντουσαν πάντα θεμέλια της γης. Εγώ είπα Θεοί εστέ και ύψεις του πάντες, είμαι δε ως άνθρωπο που θυμίσχεται και ως εις των ανθρώπων των αρχόντων πίπτεται. Ανάστο Θεός πριν την γίνω της ή κατακληρονομήσει εν πάση της έθνεση. Ο Θεός της ομοιωθήσετε εν σημείση γης μη δε καταπραήνησε ο Θεός. Ότι δου έθρι σου ήθησε εν κοιμήσουν δε σε ήραν και φανήν. Επί το λόγο σου κατεπαραγγεύσε το γνώμη και δουλεύσε το κάτω των Αγίων σου. Υπορδέστε και εξομοθρέψουμε αυτούς εξέθνους και ουμή μισθή το όνομα Ισραήλ έτη. Ότι εβουλεύσουν τον ομονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκη διέθεων τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε. Μωάβ και η Αγαρινή, η Γεβάλ και η Αμών και Αμαλή, καλόφυγη με το κατοικούν των Τύρων. Και γάρ και Ασούρ, συμπαραγέρνονται με

Εξολοθρέφησε δώρο γίνει της ασυχώ προς τη γη, τούτους άρχοντες αυτών, ως τον ορίβ και ζήβ και ζεβέ και σαλμανάν πάντα στους άρχοντες αυτών, ή την εσύ προκληρονομήσω με νεαρτή στο γεστήριον του Θεού. Ο Θεός μου θου αυτούς

Μαρία μου και σάρξ μου γαλιάσονται επί Θεόν ζώντα και γάρος του Θεού να έβρινε αυτό οικίαν και τριγώνωση ανέρθει ουθείς την ανοσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλεύω και Θεός μου. Μακάρι κατοικούντας εν το οίκο σου τους αιώνας των αιώνων ευσύσαι. Μακάρι ο σονήρος την αντίληψη αυτό παρασού να βάσει την καρδία αυτού διαεύθυνση στην κοιλάδα του κλαθμόνος και στον τόπο ανέθετο. Και γαρ ευλογίας δώσω νομοθετών πορεύσου και δυνάμωσης δύναμη νοφθείς το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεός το δυνάμερος άκουσαν τις προσευχείς μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επιβλέψω στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία τες αυλές σου περ χιλιάδες. Εξελεξάμου παρεκτήστε το οίκο του Θεού μάλλον οίκη μας σκηνόμωσης αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης σε ανακακία. Κύριε Θεός τον δυνάμενο μακάρι στους άνθρωπους σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξες Κύριε την γύρω σου απέστρεψε σε χμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασες ανομία στο λόγο σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέβαψες πάσα την οργή σου απέστρεψε από οργής τιμού σου. Επίστεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αθυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίνη διατελείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώος ημάς και ο λαός σου εφρανατίσεται επί σύ. Δείξον ημί Κύριε το ελαιός και το σωτηριόν σου δώεις ημί. Ακούσαμε τη λαλήσια ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσια ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Την αγγή στο φοβουμένο αυτόν, του σωτήρων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκδίκησαν έθελε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρό Κύριος δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόντα διαβήματα αυτού.

το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάγειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία

παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εν κοίης εν το κρινεστέσαι, ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και να αμαρτίεσαι και συζέμαι ημίτηρ μου, ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη, ραδιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, κλινείς με και υπερχιώνω λευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίεσιν και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάγειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού, απόδοσ' με την αγαλίεσιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω όμως τα σου σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάθαμε ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλεις αστησία να εδωκάν. Ολοκαυτώματα μου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα στετριμένων. Καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς της Ιεν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

Εύα εκ της τωράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άκρατε εν τη Αγία γεννήσει σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των τεσμάτων λυτρωθήσεν του κράζυνση. Ιστήρα τεκτή την

ή των δεσμών της πρίνα τεκνίας διευχής ληθήσα, προσκαλείτε ημάς η νεορτάσε το θαύματι και δώρα προσάξε τη γεννηθήση, λιτανεύοντας έμπροσθεν μεταπόθου, ίσπερ ποτέ παρθένη εν τάχη προέτρεχον, χορεύουσε και βοώσε, ιδού ήλθεν οι πάντων ανάκλησης, ιδού Αδάμ ελευθέρωτε, ότι άνα καρπόν ανεβλάστησε,

Την ενάτη του αυτού μηνός, η σύναξη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, Ιωακήμ τέρφη της συν τη συζύγω, τεκώδες άμχο ψυχικήν τέρψην φύση, η δενάτη το χέον Θεομήτωρος έβρε σύναξη. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Σεβυριανός ο βουλευτής και η παλήπτης των Αγίων Τεσσαράκοντα εν σεβαστία μαρτύρων, λίθων παρά τους πόδας φέρων και επί του τείχους εις τον αέρα κρεμαστής τελειούται. Σεβυριανός καν λίθων αλγή βάρη, χέρι κρεμαστής ως αποσπών γης πόδας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του ομολογητού, του πρώτου Διοκλητιανού ασκήσαντος, φανείς Θεού μέγιστος αστήρ καθάπερ, τη νύχτα λύης Θεόφανες της πλάνης. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Χαρίτων ξύφη τελειούται, πολύ χάρισι Χριστό Μάρτης Χαρίτων, Χριστού χάριν τράχυλον εκεκομένο. Μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου των Αγίων Διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων, των επί της Βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού εν Εφέσου Συναχθέντων και των δισεβήν εστόριων καθελόντων κατά το 431 έτος, άνθρωπον απλούν ούθε άνθρωπον λόγων, ον εστόριος Χριστών ερέτο λέγον. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Κίαραν, Θεοφιλός και Αποστολικός ασκήσαντος εν Ιρλανδία. Κίαραν οχθής του Θείου Φωτός οίκος, του Φωτός Χριστού έπλησεν Ιρλανδίαν. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Εναγής Πατρός ημών, Αουδομάρου Ιωμέρ Επισκόπου και Φωτιστού Χρηματίσαντος, Τερουάνης και Βουλώνης εν Αγαλία. Μοναχού εικόν αρίστη ανεδείχθης, όσπερ και ποιμήν ο μέρ της Θερουάνης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωσήφ, ηγουμένου της Μονής Βολοκολάμσκ. Νέος Ιωσήφ σιτοδό της Ρωσίας, όφιο πατήρ της Βολοκολάμσκ Μάνδρας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιωακήμ της Οπότσκα. Θεοπάτορος Ιωακήμ κλείσιν έχων, Οπότσκα αβά κοινό και κλήρον έχεις. Τι αυτή η μέρα μνήμη της ανακομιδής των τιμίων λειψάνων του εν Αγίης Πατρός Σιμών Θεοδοσίου Αρχιεπισκόπου Τσερνιγκό. Εκ γης το σκήνο σου Θεουδόσης Πάτερ, το Τσερνιγκό δέδικτε χάριν εκβλίζων, τες των σών Αγίων Πρεσβείες

Τον Ιγνατίου της κατηγουμένης της Αγίας και Εράσμονης ταύτης Νικοδήμης μοναχής και σε Χριστό συνοδείας αυτής Εφραίμηρο μονάχου και της σε Χριστό συνοδείας αυτού πάντων των ευλαβών προσκυντών της Αγίας Μονής ταύτης των δωρητών αφιερωτών και συνδρομητών αυτής και του δούλου Θεού Στεφάνου των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Μονής ταύτης Αντωνίου Ιερέως του και νεοκτήτερος αυτής πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων, αδελφών, συζύγων, τέκνων, αναδόχων και των δούλων του Θεού Ευσεβίωρο μονάχου, Ξεβαλάτης μοναχής καθηγουμένης Δημητρίου Ιωάννου Σμέλας, Βασιλείου Ιωάννου Βικτωρίας Ιωάννου Μαρίνης Αργυρής Ιωάννου Ευτυχίας Αθανασίου και Δημητρίου και πάντων των κεκειμένων αδελφών ημών και ο νέκαστος κατά διάνοια ανέχει και όλοι μνημονεύσαμεν ζώντων τα κεκειμένων εν τη Θεία Κεραία μου προθέσει

0: Αστήρας, εν σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέτε προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δίημαν στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και αναθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στετέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και

σωτήρα σου. Συγχωρεί Θεός ανέκπραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αυτός ον. Συ και μονογενής σου, Υιός και Πνεύμα σου, το Άγιον. Συ εκ των μειώντας στο ίνι ημάς παρήγης και παραπεσόντας ενέστησας πάλι. Και ο καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς στον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλη σου. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό, το πνεύμα του σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοικίσμεν, των φανερών και εφανών ευεργεσιών των εισημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι των θεών μου δέξας την κατηξίω σας και έτσι παριστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μοιάδες αγγέλων. Έχεις με τα σεραφείμ εξαπτέρια, πολυώματα, μητάρσια, πτέρωτα.

πάρουμε έντυπος του μέσου και τα αυτοματία και πρώτον επίστην αγαπησμένων των Πατώρων Ματέων Πατριαρχών των Πυγνών Αποστόλων Κυρίων Ευαγγελιστών Μαρτύρων των Ολογικών Εκατευθών και Παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη τελειωμένου.

0: πιστεύουμε. Εντάξει, όσο μας μεταλαμβίνουν τον Πατέρα μας και ο Φιλικός μας και τον Άφτης, της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, που είναι καθώς ενδόντως σε Σάββας και Μαρτιώδες, σε χώρες των εγκλημάτων, της Πνεύματος και Κοινωνίας, και της Βασιλείας που είναι όχι κοινωνία, της Παρισίας την προσέ, μύης, κρίμα, ύης, μεθάκρυμα. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως, αλμάνι πηγαλίστε, σε έδινε πουράνιον Θεόν, Πατέρα, και λέγει.
1: Πάτερ ημούν, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς ακού του πονή.

Αγίου Καρή και Κυρίου και Προθούν Δόξης Βασιλείας Σου και Ελπίδης το Γιάση ημάς, ο άνθρωπος πατήσει καθήμινος και όδε ημίν ο ράδος Σου και δεξίσουν την κατειά Σου Κύρι, το δίνει και το χράτος αιματός και το Κύριο αίματος και ελπίδη ημών, πατή το λόγο Θεός Ελλάς, την δίνει που

0: παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσαμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελέη σας και το ληστή παραδείσου πύλες ανοίξας, ανοιξόμητες φλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξεν προσερχόμενο και οπτωμενό σου ως την πόλη και την εμόρουν. Η μέργα του κρασπέδου ψαμένη ευχηρός την ίε συνέλαβε. Η δε του στου αφράδου πόδε κρατήσει, αδειμίσει των αμαρτημάτων οικομίσατο. Εγώ δε ελεηνώσω το σώμα των μου δέξι θέμε και τα φλεφτή, αλλά δέξι μου ω περεκείνα και φώτισόν μου τα τη ψυχή αισθητήρια, καταφλέγω μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε σε σπόρου στεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι πληγητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ερχόν εις τον κόσμο να μαρτωλού σώσον πρώτο σημείο εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστεί το άχρωτο σώμα σου και, τούτο αυτοεστεί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όσο σε ελέησόν με και συμφόρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα λόγω, τα ενέργω, τα γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πρεστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, ελούν κάθρων εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέρθεου, κοινωνών με παράλαβε, που μήγα της ευθύς του μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο πιστής ομολογός, ημίσητη μου, Κύριε, τη Βασιλεία Σου. Θεουργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστήτους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θέημε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δερό τρέφει ξένος. Έθελξε ασπόθουμε, Χριστέ, κυλίωσε το Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξε ο Κυρία ήρωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνετης εσύ τρυφής καταξίως σου. Είναι τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πως εις ελέξου μου ανάξιος, εάν γαρτορμήσου συνεισερθύνεις των υπόν, αρχιτών μου ελέγχει, μα του κέστη του γάμου και δέσμου συγκβαλού μου υπό τον Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσου μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα άγιατα αυτά, δια των άξιων είναι με. Άλλη κάθαση και αγιασμό ψυχή και σώματο, ξεραγώνα τη μελούση ζωή και βασιλεία. Εμείδε του προσκολάστε το Θεό αθώνεστη, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα τη σωτηρία μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερα ονειέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μήγα τη εχθρή του μυστήριον ύπο, που φίλοι μα ειδό σου καθάπερο Ιούδα. Άλλος ο ληστής ομολογός, ημίσθητη μου, Κύριε, τη Βασιλεία Σου.
1: Λόγους επί τη μνήμη των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Σήμερα, την επομένη της κυριονίμου εορτής του γενεσίου της Θεοτόκου, η Εκκλησία μας τιμά ένα αγιόλεκτο ζεύγος, αυτό των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, οι οποίοι υπήρξαν οι κατεξουχήν συνεργοί και συμμέτοχοι στο μυστήριο αυτό της Θείας Οικονομίας. Είναι όντως αξιοπρόσεκτο ότι η κυρία Θεοτόκος εγεννήθη από ένα ανδρόγυνο, το οποίο ήτο στήρο βιολογικός, αλλά καρποφόρο πνευματικός. Δεν είχε τέκνον, αλλά είχε αρετές, είχε ταπείνωση, είχε προσευχή, είχε εγκράτεια, είχε τη χάρη του Θεού. Και γι' αυτό αυτά τα πνευματικά εφόδια που είχαν ο Άγιος Ιωακήμ και η Άννα έλυσαν τη στηρότητά τους, ήλκυσαν το έλεος του Θεού και τους αξίωσαν να γίνουν γονείς της πιο ευλογημένης ανθρωπίνης υπηρεσίας.

έργο αυτό οι Άγιοι γονείς της και η ψυχή αυτή γέννησε εν σαρκή τον Υιό και Λόγο του Θεού τον μονογενή, διότι η Αγία Θεοτόκος είχε ρίζες Άγιες, τον Ιωακείμ και την Άννα. Έτσι ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα έμειναν παράδειγμα εις τους αιώνες για τους χριστιανούς συζύγους, ποιοι πρέπει να είναι οι χριστιανοί σύζυγοι. Διότι, ναι μεν, οι χριστιανοί σύζυγοι δεν παρθενεύουν, έχουν όμως και αυτή την υποχρέωση και την ευλογία να ζουν με αγιότητα, να τιμούν το γάμο τους, να τιμούν το στεφάνι τους, να σέβονται ο ένας τον άλλον, να έχουν το Θεό στη ζωή τους. Και δόξα το Θεό, τέτοια ανδρόγυνα υπήρξαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Αγία Εκκλησία του Θεού. Και μας κάνει εντύπωση ότι αν και ζούμε σε μια εποχή γενικότερης διαφθοράς, όπου ο γάμος δυστυχώς δεν τιμάται όπως πρέπει και η συζυγική πίστης δεν εφαρμόζεται από πολλούς ανθρώπους και οι άνθρωποι θεωρούν τα σαρκικά αμαρτήματα ως κάτι το φυσικό, εν τούτης υπάρχουν και σήμερα ευσεβή ανδρόγυνα τα οποία ζουν κατά Θεό και είναι άξια να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι ο γάμος δεν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με τη σωτηρία της ψυχής. Εάν οι χριστιανοί σύζυγοι ζουν όπως θέλει ο Θεός, γίνονται άξιοι να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και να φέρουν στον κόσμο παιδιά τα οποία και αυτά θα έχουν χάρη από το Θεό και ευλογία από το Θεό. Όπως ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα είναι το πρότυπο των εν γάμω χριστιανών, έτσι και η Κυρία Θεοτόκος είναι το πρότυπο των παρθενευόντων και ιδίως ημών των μοναχών, οι οποίοι απαρνηθήκαμε τον γάμο όχι γιατί τον περιφρονούμε μη γέννητο, αλλά για να ζήσουμε κάτι το ανώτερο. Ας αγωνιστούμε και ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας να σκέπει με τη φοβερά προστασία της και τους εν γάμω χριστιανούς που καλώς αγωνίζονται και τους μοναχούς και τις μοναχές όπου γης παρθενεύουν και αγωνίζονται τον Άγιο και Ιερό Αγώνα της Παρθενίας, να έχουμε όλοι τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού δια πρεσβειών της υπεράγνου Θεοτόκου και των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Αμήν.

Κύριε και αγιάζουν τους επισήμιου πειθώτας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πνεύμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνθεν εσύ, καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Κύριε, και κλέψα στη γη παντοδαβούς εκφύν καρπούς εις απόλαυσον και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέρδας και δανείλτων Βαβυλώνιων Αφροδιέτων, λαπρωτέρους αναδείξεας, αυτός πανάγαθε βασιλεύτητα σπέρματα ταύτα συν τις διαφόρες καρπής, ευλόγησον και τους εξαυτών μεταλαμβάντας αγίασον, ότι εις δόξαν εσύ και εις μη και μνήμη των Αγίων και δόξαν Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άδης, ταύτα προετέθησαν παρά τόσων δούλων, και εις νημόσιον ότι την ευσύμη την πίστη τελειοθέντων, παράσχου δε αγαθέ, πίστε αυτή πίστηση ταύτα και τη στιγμή μην επιτελούσι, πάντα προς σωτηρία ενετήματα και των αιωνίων σ' αγαθών την απόλαυση. Πεσβείες των αχράντων δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, Αγίων εν δόξων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, όντι σύναξιν εορτάζομεν και πάντως των Αγίων, ότι εσύ ευλογών και αγιάζομεν.

0: Έλος ελθιθμάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αηγή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αηγή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν αγίσταυμαστός Χριστός.

0: Αγίων και δικαίων, Θεό Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, όντι συνέξεν εορτάζομεν, τον Ασίον Πατέρα ημών Ιωσήφ του Ισυχαριστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, και πάντων Αγίων ελέης και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διεφώνων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Παναγία διάστη, φυλάξει πάντας ημάς. Καλημέρα.
1: Επάντε τύχησες καλύσματος Υιός των σοφιών μυστικών δωρημάτων, ημνήσων ευθύης ευχαρίστως ωμέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώς σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός σου με τον αμαρτωλό, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώς ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και παρανίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόντα και αναστάς, και χαρισάμενος εμήν τα πληκτά τάχτα και σοφιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσχεν έστε τάχτα καμή, εισίασιν ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις θερήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας ο Χάριτος και της εις Βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις Χάριτος μνημονεύα διαπαντός, και μικέτη εμ' αυτός όλα σοι το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτε του τι δε βιώ πάρα σε πελπίδι ζωής αιωνίου, εις την αίδιον κατά της ανάπαυσιν, ένθω τον ορταζό τον ήχος ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθαρότων του σου προσώπου το Κάρλος το Άρητον, σιγαριτώντος εφετών και ανέκφρος σε φροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσου μεγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και σοφιών σου μυστηρίων. Δαίμον σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου και την τομτερίγων σου σκιά, και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, σίγαρη όρτωση ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο περιπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίων, φλέξον δεκάνθες των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στηρίξον αστά εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πετάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, αισκέπε φρούρητο και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνεσαι και κάθαρε και ρυθμίζε με, κάλαινε συνέτησε και φωτίζε με, δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είναι σον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμα φεύγει πάσχα κούργος μαν πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντες υγειασμένους, της αξιαρχίας των ασωμάτων, το πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστήθης δε συνάχρη των αγνήν μητέρα, όντες λιτάς έσπλεχνε δέξα Χριστέ μου, και φωτοσπέδα τους ενέργασε λάτρην, σίγαρ υπάρχει σε αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να αποδεσπεύομαι καθημέρον. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο με η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφησεν αμαρτιών, γέννητο δε με ευχαριστή αυτής χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες εις Παναχράτου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή, η παραμυθία του αγαλιαμά μου, ευχαριστώ σε τη αξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστα το αχράτο σώματος και το τιμίο αίματος του Υιού Σου, αλυτεκούσα το αληθινό φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσωσα, ζωοποίησόν μου το τεθανατωμένο τη αμαρτία, ή το ελεήμονος Θεού φιλές προγνωσμήτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνεξεν και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσεν της διανοήμασή μου, και ανάκλυσεν της ευμολουστίας των λογισμών μου, και αξίωσόν μου μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας εμψυχής και σώματος, και παράσχομαι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζεσαι πάσα στας ημέρες της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσουμε σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν, το στόμα τόσο καθά περπηρισσός, εκλάμψε σε χάρη στην οικουμένη νεφώτησεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σε λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό τον Θεό σοφήνετες ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών αδέξω τη Θεία χάρη και δια τόσων χιλέων πάντα διδάσκεις, προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίωσε φημούμενσε, υπάρχεις χάρη καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των απορρονίων τάξεων και το έμφθεον μελόδημα εν αυτές των αφωνών Μιχαήλ και την γήν θειανέστη διερχόμενος και τέρας ημεγίστης θαυμαζόμενος υπάρση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη στην ειρήνη δώσε μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Και πρεσβειών παράτους ο Μητρός, των Αγίων και Δικαίων των Παντών, Αγίων και Άνες, και πάντως των Αγίων Κύριος ο Χριστέ, ο Θεός, ημών ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
3: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή θα

0: Τώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Ενάτη Σεπτεμβρίου σήμερα η σύναξη των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού, του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Ομολογητού, του Αγίου Μάρτυρος Χαρίτονος, των Αγίων Διακοσίων Θεοφόρων Πατέρων της Τρίτης Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου της Ενεφέσο περί το έτος 431, του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του εν Βολοκαλάμσκ, του Οσίου Πατρός ημών Ιωακείμ του εν Οπότσκα της Ρωσίας, η ανάμνηση της ανακομιδής των τιμίων λειψάνων του Αγίου Θεοδοσίου Επισκόπου Τσερνίγκοφ, του Οσίου Πατρός ημών Κίαραν της Ιρλανδίας και του Αγίου Ομέρ Επισκόπου Τερουάνης Βορείου Γαλλίας. Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα, στους γονείς της Παναγίας αστραφούμε, γιατί από εκεί αρχίζει η ακτινοβολία της. Ο Ιωακείμ και η Άννα ήσαν από τους σπάνιους εκείνους Ισραηλίτες που δεν είχαν άλλον πόθο αλλά πώς με την ζωή τους θα ευαρεστήσουν τον Θεό. Ένας πόνος όμως τάραζε την ειρήνη της ψυχής τους, το ότι δεν είχαν παιδιά. Γι' αυτό ήσαν πολύ λυπημένοι, γιατί ατεκνία θεωρεί το κατάρα και όνειδος. Τα χρόνια προχωρούσαν, αλλά ο Θεός δεν εξεπλήρωνε την επιθυμία τους. Σε αυτήν την προχωρημένη ηλικία ο Κύριος τους άκουσε. Τότε μπροστά τους εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και τους αναγγέλει ότι εισακούστηκε η προσευχή τους και ότι με τη χάρη του Θεού θα αποκτήσουν παιδί. Η πίστη των δύο θεοπατώρων θριάμβευσε και πράγματι απέκτησαν θυγατέρα. Μετά δε τη γέννησή της, οι γονείς έδωσαν στη θυγατέρα τους το όνομα Μαρία. Όταν η παρθένος Μαρία έγινε ενός έτους, ο Ιωακείμ και η Άννα παρέθεσαν ένα μεγάλο τραπέζι. Προσκάλεσαν τους ιερείς, τους γραμματείς και τα μέλη του συνεδρίου. Ο Ιωακείμ τότε έφερε και τη μικρή Μαρία να την ευλογήσουν οι αρχιερείς. Όταν το Άγιο αυτό παιδί έφτασε στην ηλικία των 3 ετών, οι γονείς της αποφάσισαν να την προσφέρουν στο ναό. Έτσι η 3χρονη Μαρία αφιερώθηκε στο ναό του Κυρίου και μερέμεινε εκεί. Μέσα στο ναό του Θεού μεγάλωσε και η παρθένος Μαρία. Ο Ιωακείμ και η Άννα, που πρόσφεραν ως δώρο στον δωροδότη Κύριο τη μονάκριβη θυγατέρα τους, επέστρεψαν στο σπίτι τους, όπου έζησαν τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους με προσευχή, νηστεία και ελεημοσύνες. Κοιμήθηκαν ειρηνικά, με τη χαρά και την ικανοποίηση ότι έδωσαν στον Ισραήλ θυγατέρα. Έδωσαν όμως και στον κόσμο ολόκληρο την Παναγία, την Μητέρα του Θεού.
4: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

πολύ χαίρομαι όταν γίνεται ο Εσπερινός. Και στο μοναστήρι που κάνουμε τον Εσπερινό, πραγματικά πολύ με χαροποιεί, γιατί είναι το κλείσιμο της ημέρας. Και όπως είπα και στο Oxford, που, στον Εσπερινό που είμαστε εκεί, στην Οξφόρδη, πραγματικά χαίρομαι το ότι κλείνει η μέρα. Και παρόλο που ο ανθρωπίνος πρέπει να λυπούμεθα, γιατί όταν κλείνει η μέρα, σημαίνει ότι χάνουμε μια μέρα από τη ζωή μας. Διότι η ουσιαστική επιτυχία του ανθρώπου στη ζωή αυτή είναι ότι όσο περνούν οι ημέρες, χάνει τις ημέρες και κάθε μέρα που περνά είναι και ένα βήμα προς τον τάφο. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Όμως εμείς οι χριστιανοί, εμείς οι μοναχοί, τότε περνάει η μέρα χαιρόμεθα, γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έδωσε αυτή την ημέρα, γιατί πέρασε αυτή η μέρα, και βλέπετε με τον Εσπερινό φεύγει το φως το φυσικό της ημέρας, και ο άνθρωπος που θέλει να βρει τον Θεό φεύγει από το φως το φυσικό και πάει στο φως το ηλαρών, Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν ξέρω αν το βιώνετε, το ότι ο άνθρωπος φεύγει από το φως αυτό της ημέρας, φεύγει από το χτιστόν, φεύγει από τα χτιστά, από τα υλικά πράγματα και πάει στα άχτιστα, πάει στα ανέσπερα, πάει στα υπερένεια, πηγαίνει στα υπερφύση. Και τότε ακριβώς αυτή η πνευματική αίσθηση δίνει μια χαρά στον άνθρωπο, διότι φεύγει από το ανθρώπινο, από το υλικό, από το τετριμένο να θέλετε, και πηγαίνει σε μια άλλη σφαίρα, φεύγει από την τροχιά της γης, όπως έλεγε ο Αείμνηστος Πατήρ Παΐσιος, και πηγαίνει στην τροχιά του Θεού. Και τότε, ξέρετε, βλέπει τα πράγματα τελείως αλλιώτικα. Διότι αυτό που παρατηρώ και στη χώρα μου εδώ που είστε, που δεν σας αποκρύπτω ότι λυπούμε πολύ, διότι βλέπω τους πατριώτες σας, τους Άγγλους, οι οποίοι δεν έχουν πνευματικότητα καθόλου. Δηλαδή, πως τους βλέπω που περνάνε έτσι. Και μόνος μου, μέσα μου, έτσι σκέφτομαι. Και βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου πνεύμα Θεού. Συνεχώς ο νους τους είναι στο εμπόριο, στην αμαρτία, στο συμφέρον. Σε αυτά είναι. Αλλά και εμείς ήδη, όταν αφιστάμεθα από τη ράγα που οδηγεί προς την Εκκλησία, το ίδιο κάνουμε. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, σήμερα πήγαμε σε ένα εργοστάσιο, γιατί ενδιαφερόμεθα για κάτι να ψωνίσουμε το μοναστήρι, και ήρθαν εκεί δύο Άγγλοι να μας εξυπηρετήσουν, και έβλεπε αυτό το άγχος του ανθρώπου αυτού, αυτή την πίεση, την εσωτερική που είχε μέσα του, αυτή την οδύνη, να θέλετε, που δεν φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει έναν περιεχόμενο εσωτερικό. Και ακριβώς αυτό το εσωτερικό περιεχόμενο είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που δεν τη βρίσκει ο άνθρωπος εάν δεν κοπιάσει, εάν δεν βιάσει τον εαυτό του. Δεν βρίσκει αυτό που λέγεται Βασιλεία του Θεού. Και ο Χριστός έρχεται και λέει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, είναι μέσα μας. Γι' αυτό, λόγω της ιδιότητός μου, είμαι σε πολλές κοινωνικές κλίμακες έτσι μέσα, και στα σπίτια τους και στις εργασίες τους, και στα οικογενειακά τους αν θέλετε, και σας λέγω ότι ο άνθρωπος μπορεί να κολυμπάει στα λεφτά, να κολυμπάει σε μια κοινωνική δόξα, να έχει ένα όνομα, όπως λέμε. Σας λέγω ότι αυτά δεν είναι τίποτε απολύτως. Είναι μια φίρμα εξωτερική, και περισσότεροι από αυτούς που έχουν φίρμα και όνομα
κολυμπούσε μια δυστυχία, σε ένα σκοτάδι, σε μια κόλαση. Διότι ακριβώς λείπει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και εσείς που είστε εδώ σε ξενιτιά, όπως είπε ο πατήρ Παύλος, είναι μια δοκιμασία η ξενιτιά, διότι δεν ήρθε κανείς διότι του άρεσε, αλλά ήρθε από ανάγκη. Και οι περισσότεροι Κύπροι που ήρθαν εδώ δεν ήρθαν διότι ήθελαν, δεν τους ανέπαυε η Κύπρος, ήρθαν από μια ανάγκη. Βέβαια, δουλεύετε, κουράζεστε, με τον ιδρώτα σας βάζετε τα χρήματα σας, προσπαθείτε να αξιοποιήσετε τα παιδιά σας, να τα σπουδάσετε, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχετε μεγάλη αποστολή. Τα παιδιά σας σήμερα κινούνται και περιφέρονται σε έναν κόσμο αντίχριστο, σε έναν κόσμο αντίθετο, σε έναν κόσμο σαρκολατρικών, σε έναν κόσμο ισοπεδωμένο, σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο. Βλέπετε εδώ περνάμε πίσω να κάνουμε μια βόρτα με τον κύριο Χριστάκη και βλέπεις εκεί τους μαύρους, τους κίτρινους κλπ. Βλέπετε είσαι σε μια πόλη, σε μια χώρα που τον παίρνει πάση φυλή της γης. Να μου πεις, μα δεν είναι καλό αυτό, είναι μεν καλό ότι έρχονται άνθρωποι και ζείτε εν ειρήνη μεταξύ σας. Αλλά όμως ένας πνευματικός άνθρωπος πρέπει να φράσει το σπίτι του, να το περιφυλάξει το σπίτι του για να μην πάνε τα άγρια ζώα και το φάρε τον κήπο του, το φάρε τους να του κλέψουν τα πράγματά του. Έτσι και εσείς σαν οικογένειες εδώ, έχετε μεγάλη αποστολή. Τότε πρέπει εσείς να είστε σωστοί άνθρωποι της Εκκλησίας. Και θα είστε σωστοί άνθρωποι της Εκκλησίας εάν πράγματι έτσι προσπαθήσετε να ζήσετε την ακρίβεια του πνευματικού νόμου. Και η ακρίβεια του πνευματικού νόμου δεν είναι όποτε θυμηθώ θα πω στην Εκκλησία. Όποτε θυμηθώ θα προσευχηθώ, όποτε θυμηθώ θα κάνω έναν καλό έργο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να αξιοποιήσει ο άνθρωπος και να ιεραρχήσει καλώς τα πράγματα, ώστε πραγματικά να ζητάει πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσθετήσονται. Δηλαδή όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Γι' αυτό δεν μίλησα για το άγχος. Σήμερα ο άνθρωπος ζει ανθρωποκεντρικά. Δεν ζει χριστοκεντρικά, γι' αυτό και έχει αυτό το άγχος. Και σας λέγω ότι λογικά 2 και 2 ίσον 4. Θεολογικά 2 και 2 ίσον 15.000. 2 και 2 ίσον 50.000. Εξαρτάται τι πίστη έχει ο καθένας και με τι θεώρηση εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία και προσβλέπει στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό έτσι σας παρακαλώ πάρα πολύ, αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Ζούμε σε μέρες δύσκολες. Έρεξε κάποιος, σήμερα υπάρχει κρίση στην πολιτική ζωή. Υπάρχει κρίση στην κοινωνική ζωή. Υπάρχει κρίση στην οικονομική ζωή. Υπάρχει και κρίση στην πνευματική ζωή, ασφαλώς. Πρώτα αυτή υπάρχει αυτή κρίση. Γι' αυτό όταν η οικογένεια είναι μια κατοίκον εκκλησία, είναι οι γονείς άνθρωποι που βιώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτοί θα βοηθήσουν τα παιδιά τους και μπορεί όταν είναι σε μια ηλικία που είναι πάνω στην εφηβεία, μπορεί να παρασυρθούν προς τη μία για λίγο καιρό, αλλά πάλι θα επιστρέψουν πίσω. Γι' αυτό και εμείς που ζούμε στο Άγιον Όρος, ξέρετε, βλέπουμε πολλά παιδιά που ήταν ως νήπια, ως νέα παιδιά, ως μαθητές που ήταν κοντά στην Εκκλησία, μετά παρασύρθαν από το Σύφωνα και από το Λίβαν της αμαρτίας. Αλλά όμως έρχονται και επιστρέφουν και εξομολογούνται και μεταούν και ζουν μια χριστιανική ζωή. Γι' αυτό ποτέ να μην απελπιζόμεθα. Ποτέ να μην δυσπετούμε, ποτέ να μην αγαναχτούμε. Βλέπετε ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του, αισθάνεται με μια, μια προσωπική εμπειρία, με ένα προσωπικό βίωμα, ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και τότε οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι φεύγει από την εισαγωγική πίστη, που είναι η δογματική πίστη, ότι πιστεύει σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Αυτό είναι εντάξει, είναι δεδομένο. Το ζήτημα πρέπει να πάμε σε μια άλλη πίστη, σε μια, κατάλαβε, σε μια άλλη κλίμακα, που είναι η λεγόμενη πίστη της θεωρίας. Είναι η πίστη δηλαδή της οράσεως. Δηλαδή από τον καρπό της χάρτης που έχω μέσα, που έχω ήδη την εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Και αυτή η προσωπική εμπειρία της παρουσίας του Θεού με κάνει να αυξάνεται η πίστη στην Θεία και Δαιμονία. Και αισθάνομαι με έναν τρόπο όχι ρομαντικό, με έναν τρόπο ιδεολογικό,
Η πίστη μας, η χριστιανική εμπειρία δεν είναι μια ιδέα. Η Ορθοδοξία δεν είναι ιδέα, δεν είναι φιλοσοφία. Είναι μια πνευματική εμπειρία. Και ακριβώς αυτή την πνευματική εμπειρία μπορούμε να την αισθανθούμε, μπορούμε να τη νιώσουμε. Μπορούμε να τη βιώσουμε, μπορούμε να αισθανθούμε και να βιώσουμε αυτό το πλήρωμα της χάρτος. Διότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κενοί, πάσχουν από μια εγκαιμότητα. Γι' αυτό και πολλές φορές κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο. Βρήκα ένα νέο στο αεροδρόμιο, ο οποίος είχε σκολαρίκι και ήταν γνωστός μου. Του λέω, βρε Γιώργο, του λέω, γιατί είχες αυτό το σκολαρίκι. Και τι μου απαντά. Από αντίδραση στο κατεστημένο, μου λέει. Από αντίδραση στο κατεστημένο. Του λέω, μπορεί να αντιδράσει στο κατεστημένο βιώνοντας τη χάρη του Θεού. Στο παντέτσι και με κοίταζε. Του λέω, μα τι μου λέει αυτός. Λέει, παιδιά, άνθρωποι σήμερα, έρχεται ένα παιδί που πήρε ναρκωτικά, το φέρνει ο πατέρας του εκεί. Στο γατοπέδι, ήταν ένα ράκος, ένας λεβέντης. Και ο πατέρας του ήταν απελπισμένος. Μου λέει, γέροντα, δεν ξέρω τι θα κάνω, έχω απελπιστεί, μου λέει. Η οικογένεια μου είναι όλο μέσα στο κλάμα, μέσα στη λύπη, η γυναίκα μου. Του λέω, παιδί μου, γιατί πήρε ναρκωτικά. Και τι μου απαντά, νομίζετε. Γέροντα, λέει, νομίζω ότι θα βρω την ευτυχία μου. Δεν είχα ευτυχία και νόμιζα ότι θα βρω την ευτυχία με αυτά τα εξαγγελματήρια. Και τώρα μου ήρθε σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να τα αποχωριστώ. Είμαι εχμάλωτος αυτά. Και πολλές φορές ήταν ο πατέρας του εκεί και μου λέει: ξέρεις, μου λέει, δεν είχα αγάπη από τον πατέρα μου, μπροστά στον πατέρα του. Και του λέει: ο καλός πατέρας του είναι επιχειρηματίας μεγάλος. Του λέει: δεν σου έδωσα χρήματα, του λέει: άρχισε να το απαριθμεί. Που τον έστειλε να σπουδάσει, που έδωσε χρήματα από ό,τι μου εζήτα, σου έδινα. Δεν είναι αυτό που θέλει το παιδί. Αυτό είναι εντάξει. Θέλει αυτή τη ζεστασιά, την πνευματική που πρέπει να του δώσουμε. Αυτό θέλει το παιδί. Τότε αισθάνεται ευτυχισμένο, τότε αισθάνεται πληρωμένο. Εάν εν ονόματι του Θεού, γονιός του, η μάνα του, ο πατέρας του, του δίνει αυτή την πληρότητα που θέλει. Διότι καμιά φορά ξέρετε τα τραύματα που δημιουργούν μέσα στο σπίτι. Είναι πολύ φοβερά. Πολλές φορές, ας πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε καλά. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, ας πούμε, μια πνευματική, κατάλαβες, διαρροή που εμείς δεν πρέπει να αντιλαμβανόμαστε, διότι δεν καθόμεθα να είμαστε υπεύθυνοι και να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Τα βλέπουμε με τον λογισμό μας, με την ιδέα τη δική μας. Γι' αυτό χρειάζεται η παρουσία, όπως έλεγε στους Αγίους Αποστόλους σήμερα, χρειάζεται η παρουσία ενός πνευματικού. Πρέπει η οικογένεια να έχει ένα πνευματικό, ιδιαίτερα το ζεύγος, το αντρόγυνο. Πρέπει να έχει έναν κοινό πνευματικό να το βλέπει τακτικά. Και τότε ακριβώς ο πνευματικός σας φορεύσει ενότητος. Πρέπει με την εξομολόγηση που γίνεται, οπωσδήποτε ανακαλύπτουν τα κακό σκήμενα. Τα λάθη, αν θέλετε, διότι δεν είμαι θα λάθητη. Δεν κάνουμε κάτι το οποίο δεν είμαι θα τέλειοι. Δεν είμαι θα αναμάρτητοι. Αλλά όμως πρέπει να χτυπήσουμε την αμαρτία. Και ακριβώς για να χτυπήσει κανείς την αμαρτία πρέπει να κατανοήσει, να φωτιστεί ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή η δύναμη που λέγεται χάρη στη Θεού που μας βοηθάει. Είμαι στην Οξφόρντο, χθες και μίλησα σε μια ομιλία, γι' αυτό ο κύριος λόγος που έρχομαι είναι εκείνος. Με κάλεσε ένα φίλο του Αγίου Όρους και όντως ήταν καλοί άνθρωποι, αλλά όπως είπα και έτσι ανεπίσημα, όντως το είπα να μην τους προσβάλλω. Λέγω, καλοί είναι οι άνθρωποι αυτοί μελετημένοι. Ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, ας πούμε, αρχιτέκτονες κλπ. Ήταν δηλαδή επιστήμονες. Ήταν μελετημένοι, αλλά δεν ήταν φωτισμένοι. Δεν ήταν, δηλαδή, όποιος δεν είναι φωτισμένος, τι είναι, είναι σκοτισμένος. Μπορεί να είχε έναν άνθρωπο που και συζητήσαμε μετά του επίπεδου, του μίλησα περί ψυχής, τι είναι η ψυχή του ανθρώπου, τι είναι ο νους του ανθρώπου, τι είναι η μετάνοια. Του είπα αρκετά πράγματα. Με άγνοια έτσι, με προσοχή μπορώ να πω. Αλλά όμως έβλεπα ότι και με τις ερωτήσεις που μου έκανα και με τον διάλογο που είχαμε, δεν εδέχθησαν τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και για να εδεχθεί κανείς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος πρέπει να κάνει μια θυσία. Και η θυσία είναι αρχίζει να ζει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να απορρίπτω την εξομολόγηση για να θέλω να έχω χάρη Θεού. Δεν μπορώ να απορρίπτω τη Θεία Κοινωνία, να μελώσω τη Θεία Κοινωνία, να μελώσω την εξομολόγηση, να μελώσω τον εκκλησιασμό. Βλέπετε ένας γιατρός πηγαίνει σε μια ασθένεια. Σου λέει θα μείνεις ένα χάπι κάθε 8 ώρες. Εσύ αν το δίνεις κάθε 15 ώρες, ασφαλώς δεν θα πάρεις θεραπεία. Έτσι ακριβώς είναι και η πνευματική θεραπεία.
Και ακριβώς η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι, είναι ένα νοσοκομείο που ερχόμεθα όλοι. Άλλος είναι στην εντατική, άλλος είναι στην ορθοπαιδική, άλλος είναι στην εξωτερικά ιατρία. Πάντως όλοι μας υφιστάμεθα μια θεραπεία. Και πρέπει να υφιστάμεθα τη θεραπεία. Διότι η αρρώστια είναι η εμπάθεια. Και ερχόμεθα εμείς μέσω της Εκκλησίας, δια της βοηθείας της χάρτος, να γίνουμε απαθείς. Και τότε βλέπετε, τότε γεύουμεθα αυτήν την ειρήνη του Χριστού. Γιατί το Χριστό δεν είναι ουτοπία, δεν είναι, όπως είπα, ιδέα. Είναι ένα βίωμα πνευματικό. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Αυτός είναι η ειρήνη ημών. Βλέπετε σήμερα με τις μόδες να μιλούν περί αγάπης, περί ειρήνης, περί ενότητος. Μιλούν οι διάφοροι πολιτικοί. Είναι έπια ψαρόνια, είναι κουφιά λόγια αυτά. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για την ειρήνη, για την αγάπη, για τη χαρά εκτός Χριστού. Η χαρά δεν είναι ότι βλέπετε η χαρά. Και ποιος δεν θέλει τη χαρά? Βλέπετε αυτό το παιδί που ήταν αρκωμανής, δεν θέλω να δω την ευτυχία. Δηλαδή τι είναι ευτυχία? Ευτυχία είναι η χαρά. Βλέπετε τελειώνει μια χρονιά και στέλνουμε ευχετήρες κάρτες και παίρνουμε. Ευχόμαστε ευτυχισμένο χρόνο, ευτυχισμένη χρονιά. Όλα αυτά τα ευχόμεθα όλοι παίρνουν και δίνουν ευχές τέτοιες. Όμως για να υπάρχει ευτυχία, η πραγματική ευτυχία, πρέπει να υπάρχει παρόν το πνεύμα του Άγιου. Διότι ακριβώς η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν βρει την πραγματική χαρά, την πραγματική ευτυχία. Σας λέω, σας εξομολογώ αυτή τη στιγμή και λέω ότι ξέρετε πόσο λίγο πηγαίνω σας πει και πολλές φορές και βλέπω οι άνθρωποι μπορεί να σου λέει τι κάνεις κύριε, του λέω πολύ καλά, ευχαριστώ και μου λένε ψέματα, ψέματα μου λένε. Βλέπω ότι μου λένε ψέματα. Δεν είναι καλά. Είναι φυλακισμένοι οι άνθρωποι σήμερα. Έχουν μια εχμαλωσία. Έχουν, ας πούμε, δεν έχουν αυτόν τον. Είναι σε έναν αδιέξοδο. Δεν υπάρχει διέξοδο. Διότι η διέξοδο είναι αυτή του διχάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο άνθρωπο πρέπει να ταπεινωθεί, πρέπει να μετανοήσει. Όχι να μετανοήσει, πρέπει να μετανοεί. Και βλέπετε τη χαρά που λέμε, λέω ότι θέλουμε τη χαρά. Μα η χαρά δεν έρχεται με ανθρώπινα μέσα. Ο Άγιο Νεκτάριο, ένα σύγχρονο Άγιο, λέει κάπω στα βιβλία του. Όποιος επιλέγει τη χαρά έξω από τον εαυτό του είναι δυστυχής, είναι πλανεμένος. Υποτεθείστε ότι, ας πούμε, περιμένετε έναν αγαπητό σας πρόσωπο να έρθει από την Κύπρο και ενθυμούμε ότι πλησιάζουν οι μέρες να έρθει, χαίρεστε και καλά κάνετε. Λοιπόν, όσο καλά περάσετε μαζί του, τόσο πιο πολύ θα λυπηθείτε όταν φύγει. Βλέπετε και προχωρώ και πιο κάτω και λέγω ένα πρόσωπο δικό μας, το οποίο το παίρνει ο Θεός στον άλλο κόσμο. Όσο πιο πολύ καλά περούσαμε μαζί του, τόσο πιο πολύ θα πονέσουν. Άρα η χαρά που είναι εκτός του εαυτού μας, παρόλο που δεν καταφρονείται, ένα χαρούμενο γεγονός που είναι εκτός του εαυτού μας, δεν πρέπει να το απολυτοποιούμε. Γι' αυτό ο Χριστός δεν είναι τυχαίο που είπε, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Πρώτον, πρωτίστως. Διότι λυπούμε, διότι σήμερα οι άνθρωποι βλέπω στο νου τους, ας πούμε, συνεχώς. Μπορεί να πάνε να κοιμηθούν και σκέφτονται την δουλειά, την επιχείρηση, το χρέος, την εργασία. Εντάξει, θα τα σκεφτείς και αυτά. Δεν απορρίπτει το Ευαγγέλιο την πρωτοβουλία και για τα υλικά πράγματα. Αλλά όμως απορρίπτει την απολυτοποίηση αυτής της ενασχολήσεως με τα υλικά. Αυτή απορρίπτεται. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι βλέπετε είναι, επειδή δεν έχουν αποκούμπι το Θεό, δεν τον έχουν αποκούμπι εμπνευματική αισθήση να τον έχουν. Τότε αρχίζουν και θυμώνουν τους, φταίνουν τα ρούχα τους, φταίει η οικογένεια τους, φταίει η γυναίκα τους, η γυναίκα τους, φταίει ο άντρας. Αρχίζει λέει το άντρας, εσύ συνεχώς τον κατηγορεί που δεν είσαι σαν τον άλλο κλπ. Και δεν επετύχαμε και δεν κάναμε. Μα δεν γίνεται λύση με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται λύση. Δεν μπορεί να βρει λύση με το να τσακώνεσαι, με τα πάθη σου. Γι' αυτό ακριβώς εκείνος ο οποίος εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία και ελπίζει στον Θεό. Βλέπετε γιαγιάδες μας, είναι φτωχοί άνθρωποι. Όμως έλπιζε μες στον Θεό και τα κατάφερα. Και ξέρετε παλιά οι οικογένειες πριν από μας ήταν μέσα στη φτώχεια. Γι' αυτό και ένα λόγος που υπάρχουν πολλοί Κύπροι εδώ στην Αγγλία, γιατί δεν είχαν κομμάτι ψωμί. Γι' αυτό ήρθανε. Όμως είχαν ένα μπρούτο που δεν τον έχουμε σήμερα. Είχαν την πίστη στον Θεό. Εγώ θυμούμαι τη γιαγιά μου, ο Σωτήρης, στη μάθη μου. Εμένα στο αυτοκίνητο και έβγαλε το σταυρό του. Ζούσαν τη βοήθεια του Θεού. Σήμερα να το βάλεις στο σταυρό σου, σου λέει, μα τι κάνει αυτός, μας παίζει το θυσκόληπτο. Ναι, αλλά αυτή η γριά το δίωνε. Επήγαινε στην εκκλησία να ακούσει εξάψαλμα.
Αυτή δεν ξέρουν να υπογράψει και έβαζε το χέρι της με το σφράγι με τη στάμπα. Δηλαδή καταλάβαινε τι σημαίνει εξάψαλμο, δεν καταλάβαινε, αλλά αισθανόταν τη χάρη από το εξάψαλμο. Έχει σημασία αυτό. Επήγαιναν από την, δηλαδή εκτιμένη καμάρα πήγαιναν πρώτοι. Σήμερα εσείς πρέπει να έρθετε η ώρα 10, να αρχίσει μεσημέρι ο ορθρός και αν θα πείτε. Λέω και στον πατέρ μου, αυτό πρέπει να είναι παραποίηση του ασκητικού τυπικού της Εκκλησίας. Βλέπετε, είναι δύσκολο, δηλαδή το κάνουμε με το ζόρι. Μα δεν πρέπει να, ο άνθρωπος για να βρει το Θεό πρέπει να αποθήσει τον Θεό. Όσοι έλαβος επί της σπινάς των υδάτων λοιπόν, που διψάει πάνω να βρει νερό, έτσι απλώς πρέπει να πηγαίνουμε κι εμείς προς τον Θεό. Με αυτόν τον πρέπει να προσευχόμεθα. Λέει και ο Έμισος, ο πατήρ Παΐσιος, λέει οι άνθρωποι σήμερα προσεύχονται με νοχέλεια. Πρέπει να προσευχόμαστε όπως ένας που πάει πάνω πνιγεί, έτσι λέγει ο Έμισος, και φοράζει βοήθεια μέσα στο νερό. Έτσι ακριβώς με αυτή τη διάθεση πρέπει να προσευχόμεθα στον Θεό και να επιμένουμε και να ζητούμε. Το κρούον διανοηγήσετε με. Και το ετούν τη δίδεται. Σήμερα υπάρχει αυτή η πνευματική νοχέλεια σήμερα. Οι άνθρωποι συνεχώς πολυμπούν στα υλικά αγάθα. Θέλουν κάθε μέρα θέλουν φορέματα. Κάθε μέρα θέλουν φορέματα. Κάθε μέρα θέλουν να αλλάξουν παπούτσια. Κάθε μέρα αλλάξουν παπούτσια. Κάθε μέρα αλλάξουν τα φουστάνια, τα παντελόνια. Αυτή είναι μια κενότητα. Είναι μια κενότητα, είναι αμαρτία. Και όμως προσπαθούν οι άνθρωποι σήμερα να ικανοποιηθούν και να πληρωθούν με τα υλικά πράγματα. Μα δεν θα το καταφέρουν. Ο Θεός είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει το Θεό μέσα του, αισθάνεται αυτό το πλήρωμα διαφορετικά όσο και αν έχεις, δεν μπορεί να αισθανθείς πλήρωμα με υλικά πράγματα. Είναι κάτι το ανέφικτο, κάτι το αδύνατο. Κι όμως ο άνθρωπος κολυμπά με αυτό το ναρκωτικό και προχωρά τη ζωή και νομίζω ότι είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν θέλω ούτε να σας ελέγξω, ούτε να σας παρατηρήσω. Απλώς παρουσιάζω κάτι το οποίο και εγώ ίδιος το συναντώ μέσα στον κόσμο και δεν σας αποκαλύψω ότι λυπούμε. Λυπούμε διότι βλέπω τον άνθρωπο ο οποίος ξέρετε πώς αντώνει να τσακώνεται, πάει στην αγορά. Λοιπόν θα αγοράσω, δεν θα το αγοράσεις. Θα αγοράσω αυτό που μου αρέσει. Όχι, το. Και πάρε στο σπίτι τσακωμένοι. Πάρε στο σπίτι τσακωμένοι και μπορεί να πάρει σε μια εβδομάδα να μην μιλούνται. Γιατί ήθελε να επιβάλλει όλα στο θέλημα στον άλλο. Πού είναι η ταπείνωση. Πού είναι η ταπείνωση. Λέει ο Αβάη Αία, ένα μεγάλο αναχωρητή, λέει: είδε δύο και επιμένω σε ένα πράγμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι ο μίζον. Ο κόπτον, διότι για να κόψει το θέλημα σου, δηλαδή για να υποχωρήσει, θέλει δύναμη. Το να επιβάλλει εκεί και να πεισέλθει. Αυτό είναι εύκολο, πολύ εύκολο. Βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα έχονται και φέρονται από τον εγωισμό. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρόνος ο Παναμάς λέει ότι μία από τις ουσιαστικές σας επισκέψεις εις χάριτος είναι να φωτίσει τον νου του ανθρώπου ώστε να καταλάβει σε τι χάρη είναι. Να καταλάβει τα χάλια του. Και όταν καταλάβει τα χάλια του εν Χριστώ δεν απαγοητεύεται. Δεν απογεινώσει. Δεν απελπίζεται. Αλλά χαίρεται γιατί κατέβει, όπως ένας ο οποίος λέει, βλέπεις είχε καρκίνο και τον πρόλαβε. Πήγε εξετάσεις και τον πρόλαβε και σου λέει δεν προχώρησε. Έτσι ακριβώς και εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκει, εξετάζει τον εαυτό του και βρίσκει τα πάθη του, βρίσκει τις ατέλειές του και με τη χάρη του Θεού τις ιατρεύει. Γι' αυτό έτσι εύχομαι και ότι θέλω να σταματήσω και να, αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, να μην είμαι εγώ όσοι σας ζαλίζω με τον μονόλογο μου. Έτσι ήθελα να σας παρακαλέσω ώστε να λάβουμε στα σοβαρά αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται πνευματική ζωή, που λέγεται αγιασμός του ανθρώπου, που λέγεται

0: Ας περιμένουμε 40 και μας φέρνει σε μια μελαγχολία, μου λέει αυτός, σαν απορία του είπε μετά. Και εγώ του λέω, αγαπητέ μου, η εχριστόμενη με το θάνατο δεν φέρνει λύπη. Αλλά η εχριστόμενη με το θάνατο φέρνει την νίκη κατά το θάνατο. Άρα φέρνει την ελπίδα της αιωνίας ζωής. Και όπως ακριβώς είπα στην αρχή, ότι εμείς ερχόμαστε στον Εσπερινό και φεύγοντας από το φυσικό φως, πηγαίνουμε στο φως το άχτιστο, το φως Ιλαρών που ψάλλουμε Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, και αισθανόμαστε αυτή τη χαρά, αισθανόμαστε αυτή την αγαλίαση. Ακριβώς έτσι είναι και η Χριστούμενη του θανάτου. Γι' αυτό μνημονεύοντας τον θάνατο, δεν απελπιζόμεθα, αλλά προσγειωνόμεθα. Προσγειωνόμεθα. Και έτσι ζούμε υπό τους όρους της ανάγκης μόνο, της χρείας. Βλέπετε και ο πλούσιος, και ο εκατομμυριούχος, και ο δισεκατομμυριούχος. Θα έχει ένα μπατσαβούρι να τυλιχθεί, όπως λέει και ο γέροντας ο Ιωσήφ ο γιοντάς μας, μια στέγη να μπει από κάτω και να πιάνει το φάι. Αν φάει δύο πιάτα θα σκάσει. Ένα θα φάει. Αυτή είναι η ώρα της χρείας. Κι όμως εμείς αγωνιζόμεθα και παλεύουμε. Τα πέντε θα θέλουμε δέκα, τα δέκα θα θέλουμε είκοσι. Πόσο έφαγαν αυτά τα χρηματιστήρια οι άνθρωποι σήμερα. Πήρε και να βάλω και να πάρω και πάτησα. Και έχουμε τώρα και στην Κύπρο πολλά διαζύγια εξαιτίας αυτού του πράγματος. Έρχονται εκεί απελπισμένοι.
1: Αυτοκτονία.
0: Και αυτοκτονίες. Διότι ο λόγος είναι πλέον, η πλεονεξία. Η λήψα για τα υλικά πράγματα. Γι' αυτό έτσι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Θεό, αγωνίζεται κατά Θεό, ακολουθεί τα εντάλματα των πνευματικών πατέρων. Έχει σημασία αυτό. Πρέπει να ακολουθούμε τα εντάλματα των πνευματικών πατέρων. Και πρέπει να πηγαίνουμε να ρωτούμε, να έχουμε κάτι να ρωτούμε τους πνευματικούς ανθρώπους να μας δίνουν λύσεις. Να μην δίνουμε λύσεις στον εαυτό μας εμείς, αυτοσυμβούλος, αυτοβούλος, αυτοθελήτος. Διότι ο άνθρωπος αυτοσύμβουλος, λέει ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, είναι πολέμιος του εαυτού του. Έτσι νομίζω. Και μάλιστα εσείς οι Ευρωπαίοι μας λένε και, και έχουμε και κάτι παιδιά από την Γαλλία εκεί στο μοναστήρι μας και μας λένε ότι εκεί στην Ευρώπη την ταπείνωση θεωρούν οι Ευρωπαίοι κόμπλες μελεκτικότητος. Ενώ δεν είναι έτσι. Η ταπείνωση είναι αυτή που συγκροτεί τον άνθρωπο και πραγματικά τον κάνει άνθρωπο. Εγώ σας λέγω, χωρίς χάρη του Θεού δεν γνώρισα άνθρωπο μέχρι τώρα. Γνώρισα υπάνθρωπο, όχι άνθρωπο. Γι' αυτό μακάριος και ευτυχής ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος ακολουθεί τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων και προσπαθεί να σώσει την ψυχή του την αθάνατο. Βλέπετε, η ζωή φεύγει. Σήμερα πέρασε μία μέρα. Ένα βήμα στον τάφο, κάνουμε όλοι μας, θέλοντας και εμείς. Το μόνο βέβαιο γεγονός του μέλλοντος είναι ο θάνατος. Αυτό είναι υπερβέβαιο. Κατά πάσα σας γραφάς. Κι όμως δεν απασχολεί τον άνθρωπο ότι φεύγουν από αυτήν τη ζωή του.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή που είναι εισαγωγή στις βασικές αρχές της ορθόδοξης πνευματικότητας, στον τρόπο της ορθόδοξης ασκητικής. Ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται άοκνα αλλά με πολύ κέφι και χαρά για να μπορεί αυτή η εκπομπή να εκπέμπει, να βγαίνει στον αέρα όπως λέμε και να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Βλέπουμε αυτές τις μέρες στην εκπομπή μας πως ο άνθρωπος λόγω της πτώσης αρρώστησε στις βασικές του λειτουργίες. Θα λέγαμε ότι ο καρπός τον οποίο γευθήκε ο Αδάμ ήταν τελικά κάτι σαν δηλητήριο το οποίο δηλητηρίασε τη φύση μας. Δηλητηρίασε την ύπαρξή μας, την αποπροσανατόλισε εντελώς από τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει και τώρα πρέπει να καθαριστούμε από αυτό το δηλητήριο, να διορθωθεί η φύση μας, να επανέλθει στην υγιή κατάστασή της για να μπορέσει μετά να ανέβει ακόμη υψηλότερα εκεί που ο Χριστός την έχει ανεβάσει. Για να καταλάβουμε πώς ακριβώς δηλητηριαστήκαμε και ποιες οι συνέπειες αυτής της κατάστασης, για να αισθανθούμε όσο γίνεται περισσότερο την αρρώστια μας, θα πρέπει να έχουμε σαφή γνώση, ακριβή γνώση της ενός υγιούς ανθρώπου. Ποια είναι η υγεία? Για να κάνουμε σύγκριση της κατάστασής μας με την υγιά κατάσταση και έτσι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πόσο άρρωστοι είμαστε. Για την Εκκλησία μας ο υγιής άνθρωπος είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον φανέρωσε ο Χριστός. Στο πρόσωπο του Χριστού συγκρίνουμε και βλέπουμε την τελειότητα του ανθρώπου και συγκρινόμενοι με το πρόσωπο του Χριστού αντιλαμβανόμαστε τις δικές μας αδυναμίες, τα δικά μας σφάλματα και τις δικές μας αρρώστιες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο ο τέλειος Θεός, αλλά αποκάλυψε και τον τέλειο άνθρωπο. Γι' αυτό και για την ορθόδοξη εμπειρία, για την ορθόδοξη ζωή, για την ορθόδοξη παράδοση και διδασκαλία, η αυτογνωσία μας πηγάζει και έρχεται από την γνώση του προσώπου του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος και εμείς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτή την τελειότητα, την οποία έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε, να φτάσουμε κατά χάριν και να αφομοιώσουμε στην ύπαρξή μας. Η μέθοδος, ο τρόπος προσέγγισης και αφομοίωσης αυτής της τελειότητας περιγράφεται στις εκπομπές αυτές με όσο γίνεται πιο απλά λόγια, όσο γίνεται πιο κατανοητά νοήματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι θέματα τα οποία άπτονται παγκόσμιου βεβαίως ενδιαφέροντος, αλλά δυστυχώς ελάχιστοι κατά γενεά τα παίρνουν στα σοβαρά αυτά τα θέματα και ασχολούνται με το θέμα της σωτηρίας τους, της θεραπείας τους, της αιωνιότητας, με τον σωστό τρόπο, με την σοβαρότητα που πρέπει να το αντιμετωπίζει ο άνθρωπος αυτό το θέμα, με την πρέπουσα προσοχή. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μια βασική λειτουργία του ανθρώπου, την επιθυμία, και θα δούμε πώς λειτουργούσε η επιθυμία φυσιολογικά και μετά πώς παρεκτράπηκε, πώς στις μέρες μας λειτουργεί με τρόπο που δεν αρμόζει στην φύση μας, στην ύπαρξή μας, στην ανθρωπινότητά μας. Με τρόπο που δεν ταιριάζει σε άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο σε χριστιανό, σε τέκνο Θεού.

Και μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολία Φωταρά, η οποία και φροντίζει για την σωστή χρήση του ήχου, την ηχοληψία, αλλά και για την επιλογή, προσεκτική επιλογή των μουσικών διαλυμάτων της εκπομπής μας και την οποία ευχαριστούμε θερμώς και καθηκόντως, πάμε να ξεκινήσουμε να μελετάμε αυτό το θέμα το πολύ σοβαρό, το θέμα της επιθυμίας μας. Ο άνθρωπος έχει επιθυμητική δύναμη, η οποία είναι φυσιολογική, δηλαδή βρίσκεται στη φύση μας. Τοποθετήθηκε εκεί με τη δημιουργία μας. Ο Θεός μας έπλασε ως ανήρ επιθυμιών, αναφέρεται στη Γραφή, ως ανθρώπους οι οποίοι έχουμε επιθυμίες. Χαρακτηριστικό του Δανιήλ, του προφήτη Δανιήλ, είναι αυτή η φράση, ότι ήταν ανήρ επιθυμιών, και εκφράζει αυτή η φράση ότι ο Δανιήλ είχε σφοδρότατο πόθο, πολύ μεγάλη λαχτάρα, επίμονη επιθυμία, ορμή ανεπίστροφη προς το πρόσωπο του Θεού. Αναζητούσε το Θεό διακαώς, φλεγόταν όλη του η ύπαρξη από την επιθυμία της γνώσεως του Θεού, της κοινωνίας μετά του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν στην φυσιολογική του κατάσταση αυτό το πράγμα έχει. Έχει μία επιθυμία η οποία προσανατολίζεται προς την αναζήτηση του Θεού. Γι' αυτό και η επιθυμία του ανθρώπου φτιάχτηκε με τέτοιο είδους προϋποθέσεις. Με την προϋπόθεση δηλαδή να χωρέσει τον αχώρητο Θεό, τον άπειρο Θεό. Η επιθυμία του ανθρώπου δεν έχει όρια. Δεν έχει περιορισμούς. Είναι άπειρη για να χωρέσει τον άπειρο Θεό. Επομένως, η επιθυμία του ανθρώπου φτιάχτηκε με αυτόν τον προσανατολισμό, με αυτές τις δυνατότητες. Όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέει πάρα πολύ ωραία: «Οφθαλμός μεν», γράφει ο Άγιος Νικόλαος, «κατεσκευάστη ίως προς το φως αρκέσε». Τα μάτια, λέει, του ανθρώπου κατεσκευάστηκαν με τέτοιον τρόπο από τον Θεό για να είναι ικανά και κατάλληλα να προσλαμβάνουν το φως, να βλέπουν στο φως. «Και ακοή προς ήχους». Και η ακοή του ανθρώπου κατασκευάστηκε με τέτοιον τρόπο από το Θεό, ώστε να είναι κατάλληλη να αντιλαμβάνεται τους ήχους. «Και έκαστον εις αρμότη». Και οποιοδήποτε μέρος του ανθρώπου κατασκευάστηκε από τον Θεό με τέτοιον τρόπο, ώστε να χρησιμοποιηθεί, να εκφραστεί σε αυτά για τα οποία έχει κατασκευαστεί. «Ψυχής δε επιθυμία προς τον Χριστόν ήεται μόνον». Και η επιθυμία του ανθρώπου, δόθηκε στον άνθρωπο η δύναμη της επιθυμίας με σκοπό να επιθυμεί την ένωση με τον Θεό. Και μόνον αυτή την ένωση. Γιατί η επιθυμία του ανθρώπου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο εάν στραφεί προς τον Θεό. Διότι ακριβώς επειδή είναι άπειρη η επιθυμία, δεν χορταίνει ό,τι και να επιθυμήσει ο άνθρωπος. Μόνο με τον άπειρο Θεό χορταίνει η επιθυμία του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι σπαταλάνε τη δύναμη της επιθυμίας τους σε δεξιά και αριστερά, σε πολλά πράγματα, καταναλωτική μανία το λένε, πλεονεξία το ονομάζουν, και άλλα πάθη γεννιόνται από αυτή την κακή χρήση της επιθυμίας, και δεν σταματά να επιθυμούν. Και όταν τελικά αποκτήσουν κάτι, βλέπουν ότι δεν τους αρέσει, δεν τους ταιριάζει, δεν είναι όπως το, προσέξτε τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, δεν είναι όπως το φαντάστηκαν, θα εξηγήσουμε παρακάτω για αυτή τη λέξη αρκετά, και τελικά μένουν ανικανοποίητοι στην επιθυμία τους. Και ο λόγος είναι ότι η επιθυμία χορταίνει, βρίσκει την πληρότητά της, βρίσκει την σωστή της χρήση και το σωστό της προσανατολισμό μόνον όταν στρέφεται προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος επιθυμεί τον Θεό και την ένωση με τον Θεό.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μία εκπομπή που παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και έχει ως αντικείμενό της την περιγραφή της ασκητικής παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μιλάμε για την επιθυμία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει τη δύναμη της επιθυμίας μέσα του, επιθυμεί διάφορα πράγματα. Είπαμε ότι ο σκοπός που ο Θεός έβαλε την επιθυμητική δύναμη μέσα μας είναι για να μπορούμε να αναζητούμε και να επιθυμούμε τον Θεό. Με κάθε επιθυμία συνδέεται και μία ειδονή. Πάσα επιθυμία αρχή οδύνης, λέγανε και οι αρχαίοι. Δηλαδή η επιθυμία μας μας προσανατολίζει, προσανατολίζεται εκεί όπου ευχαριστιέται. Αυτή η ειδονή, η τέλεια που ταιριάζει, όπως είπαμε, στην επιθυμία μας, είναι η ειδονή που απορρέει από τη σχέση μας με το Θεό. Διότι ο Θεός ήταν και είναι η μοναδική χαρά του ανθρώπου. Όλες οι άλλες οι ονομαζόμενες χαρές και ειδονές δεν είναι πραγματικές χαρές και ειδονές. Στην Αγία Γραφή, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο Χριστός ονομάζει πλήρωμα της χαράς, όταν ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό, την οποία με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος, καθώς κάθε όν εκτός του Θεού, όντας πεπερασμένο, θα ένιωθε μόνο χαρά μερική και περιορισμένη εάν συνδέονταν μαζί του. Όταν ο άνθρωπος στρέφει την επιθυμία του σε οποιοδήποτε άλλο όν εκτός από το Θεό, πολύ σύντομα απογοητεύεται, διότι ανακαλύπτει τα πολύ μικρά όρια που έχει το αντικείμενο, ας πούμε, της επιθυμίας του. Ενώ η επιθυμία του ανθρώπου είναι άπειρη για να χωρέσει τον άπειρο Θεό. Ο Θεός λοιπόν αποτελεί για τον άνθρωπο τη μοναδική πηγή χαράς. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ότι ο Αδάμ ζούσε μόνο του Κυρίου κατά τρυφών. Και αλλού επεξηγεί ότι ο άνθρωπος στον Παράδεισο δεν απολάμβανε καμιά χαρά σε ανάμεικτα αγαθά, αλλά της συγκεχωρημένης τρυφής μίαν ηγείται την χάρη, αυτό το όντος αγαθών. Επομένως ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον Παράδεισο δεν γνώριζε καμιά αισθητή ειδονή. Δεν γνώριζε την ειδονή που απορρέει από την ικανοποίηση των αισθήσεων. Γνώριζε μόνο την ειδονή από τη σχέση που απολάμβανε μέσα στη σχέση του με το Θεό. Και δεν αναζητούσε και καμία ειδονή και ήταν ικανοποιημένος με αυτό που ζούσε. Ζούσε παραδεισένια, παράδεισος ήταν. Ο διάβολος τώρα, ο οποίος ζήλεψε αυτή την κατάσταση, πείραξε τον άνθρωπο και τον οδήγησε να χαρεί άλλες ειδονές, άγνωστες μέχρι τότε στον άνθρωπο, αλλά αμεσότερες και ευκολότερα προσεγγίσιμες σε σχέση με τις πνευματικές χαρές προς τις οποίες η φύση του ανθρώπου τον ήλκει. Η σχέση με το Θεό δηλαδή κοστίζει κάτι, έχει το στοιχείο του σταυρού, έχει το στοιχείο της θυσίας. Οπότε για να απολαύσει ο άνθρωπος τη σχέση με το Θεό και να γευθεί τη χαρά που απορρέει από αυτή τη σχέση, πατούσε τον εγωισμό του, έβγαινε από τον εαυτό του, έβγαινε από τα θελήματά του, έβγαινε από τον εγωισμό του. Ο διάβολος έδειξε στον άνθρωπο ειδονές υλικές, οι οποίες είναι πιο εύκολα προσβάσιμες, δεν απαιτούν αυτή τη θυσία, αλλά δεν συγκρίνονται φυσικά σε καμία περίπτωση με τη χαρά και την ευλογία και την ειδονή που προέρχεται από τη σωστή σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Ο καρπός λοιπόν, ο απαγορευμένος, που έφαγε ο άνθρωπος και έχασε την ισορροπία του, ήτανε και παραμένει πάντοτε η ειδονική σχέση, η χριστική σχέση του ανθρώπου με την φύση, με τον κόσμο γύρω του.

Θερμές ευχαριστίες στην Αποστολία Φωταρά, η οποία επέλεξε και αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα, την μουσική μας ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας σχετικά με την επιθυμία. Συνοψίζουμε όλα αυτά που είπαμε λέγοντας ότι ο άνθρωπος είναι ανήρ επιθυμιών, έχει επιθυμητική δύναμη μέσα του και η επιθυμία του του δόθηκε για να επιθυμεί διακαώς τον άπειρο Θεό. Γι' αυτό και η επιθυμία του ανθρώπου δεν έχει όρια, για να χωρέσει μέσα της αυτόν που δεν έχει όρια, τον άπειρο Θεό. Ο διάβολος εισηγήθηκε στον άνθρωπο να στρέψει την επιθυμία του στα εκτιστά πράγματα και όχι στον άκτιστο Θεό, στα δημιουργήματα και όχι στο δημιουργό, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάσει την χαρά και την ευτυχία την οποία είχε και την οποία απολάμβανε εξαιτίας της σωστής σχέσης που είχε με το Θεό. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Αδάμ δεν προορίζονταν για να μην χαίρεται τη δημιουργία του Θεού και να μην απολαμβάνει τα αγαθά που ο Θεός του έδινε. Θα απολάμβανε και πάλι όλη τη δημιουργία και

θα λέγαμε, μέσα στη λατρεία μας, μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου προσφέρουμε στο Θεό τα σά εκ των σών, προσφέρουμε στο Θεό όλη την ύπαρξη, όλη τη δημιουργία, όλους τους αιώνες προσφέρουμε στο Θεό. Δεν προσφέρουμε μόνο το ψωμί και το κρασί, προσφέρουμε τον εαυτό μας, προσφέρουμε τους κεκοιμημένους, προσφέρουμε αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί ακόμη, προσφέρουμε τα πάντα στο Θεό. Και ο Θεός βέβαια ό,τι του προσφέρουμε δεν το κρατάει για τον εαυτό του, αλλά το αγιάζει, το μεταμορφώνει, το θεραπεύει και μας το επιστρέφει στην ευλογημένη του μορφή. Έτσι του δίνουμε νεράκι και μας δίνει αγιασμό. Του δίνουμε λαδάκι και μας δίνει ευχέλαιο. Του δίνουμε ψωμί και κρασί και μας το επιστρέφει ως σώμα και αίμα του. Του δίνουμε τον εαυτό μας και μας κάνει αγίους. Του δίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας και τους θεραπεύει και τους διορθώνει. Αυτό λοιπόν γίνεται τώρα. Αυτό είχε σκοπό να κάνει και ο Αδάμ, αλλά απέτυχε και η αποτυχία του έγκυται στο γεγονός ότι αποπροσανατολίστηκε η επιθυμία του και στράφηκε η επιθυμία του στα κτίσματα. Βάλθηκε να θεωρεί και να επιθυμεί τα κτίσματα, τη δημιουργία του Θεού και να θέλει να τα απολαύσει μόνος του, εγωιστικά, εκτός του Θεού. Για το λόγο αυτό υποκατέστησε την επιθυμία και την ειδονή που είχε και που ήταν πνευματικές με κάποια επιθυμία και ειδονή σαρκικές και αφύσικες που δεν ήταν μέσα στη φύση του. Αυτή είναι και η αρρώστια. Έτσι αρρώστησε η επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης παρατηρεί ειδονή τότε διαπάτης εγγενωμένη της εκπτώσεως ήρξατο. Άρχισε και εμφανίστηκε, λέει, επειδή απατήθηκε ο άνθρωπος από την και έπεσε, εμφανίστηκε μία ειδονή διαφορετική από αυτή που ήξερε ο άνθρωπος. Και ο Άγιος Κύριλλος ως Κυθοπολίτης συμπληρώνει, ο Αδάμ, λέει, προτίμησε του νοητού κάλους το της σαρκίνης οφθαλμής φανέν τερπνών. Εξηγώντας πώς έγινε αυτό, ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής διαπιστώνει «Η επιθυμία, το κατέστησιν λίο της ειδονής, απήργει το νουν της θείας και συγγενούς των νοητών αντιλήψεως». Ενώ ο άνθρωπος, στον άνθρωπο κυριαρχούσε το στοιχείο το πνευματικό, ζούσε σε ένα επίπεδο πνευματικό και απολάμβανε πνευματικές χάρες και ειδονές, έπεσε, εγκλωβίστηκε στο επίπεδο των αισθήσεων και πλέον αναζητά τη χαρά και την ευτυχία του μέσα στα αισθητά πράγματα. Αυτό, επειδή είναι πολύ βασικό, θα το αναλύσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας, η οποία θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την υπομονή να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας και κλείνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας Λειτουργία με τα Λειτουργία. Η εκπομπή μας αυτή πάντοτε μεταφέρει σε όλους σας έναν τρόπο προσέγγισης καλύτερο εις βάθος στα θέματα της λειτουργικής της ζωής μας, στα θέματα του πώς θα μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα την Θεία Λατρεία της Εκκλησίας μας εν επιγνώση και όχι με επιπολαιότητα όπως πολλές φορές διαπιστώνουμε στην πράξη της Εκκλησίας μας. Όχι κατά το πώς θέλει ο καθένας, αλλά το πώς ορίζει η Εκκλησία μας. Και σε αυτό νομίζω το σημείο όλοι θα συμφωνούμε απόλυτα, ότι έχουμε πολλά κενά και τα οποία είναι κενά θέματα κατήχησης, τα οποία ίσως δεν κατηχηθήκαμε τόσο σωστά όσο θα έπρεπε στην ζωή μας, είτε από μικρά παιδιά, είτε από τις οικογένειές μας, είτε από τις κατηχητικές μας ομιλίες και συνάξεις και κατηχητικά σχολεία, δεν πήραμε αυτό το σωστό ή δεν ήξεραν οι κατηχητές μας να μας μεταδώσουν αυτή την αξία της Θείας Λατρείας. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή μας, η οποία γίνεται για να μεταδώσει όλους μας όσο γίνεται πιο γνήσια τα φρονήματα, τα λειτουργικά της Εκκλησίας μας, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα μεταγγίσουμε και σε εσάς τους φίλους μας τηλεθεατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια λεπτομέρεια η οποία αιτείται πάντοτε και ζητείται ως ερώτημα από πολλούς χριστιανούς. Τι γίνεται κατά το βάπτισμα, όταν βαπτίζεται το παιδί και μετά? Συνήθως μέχρι να βαπτιστεί το παιδί ρωτάμε πολλές πληροφορίες, να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε στην εκκλησία, πώς πρέπει να παρασταθεί ο ανάδοχος, πού πρέπει να σταθούμε οι γονείς του παιδιού μέσα στην εκκλησία, πώς θα γίνει το βάπτισμα και σταματάμε εκεί. Πέραν από αυτού όμως υπάρχει και μία άλλη, θα έλεγα, πνευματική και λειτουργική διάσταση στο θέμα, διότι με το βάπτισμα το οποίο γίνεται στο παιδί υπάρχουν ακόμη κάποια θεματάκια μικρά αλλά πολύ σπουδαία τα οποία η Εκκλησία μας ορίζει, κυρίως τους οικονόμους των μυστηρίων, τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, τους διακόνους αλλά και τους μοναχούς και τις μοναχές, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ιερά μυστήρια που επιτελούνται στην Εκκλησία. Και ένα από αυτά τα μυστήρια που είναι το βάπτισμα, στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα, σε αυτή την ιδιαιτερότητα την οποία έχει μετά ακριβώς από το μυστήριο και την ολοκλήρωση του ιερού μυστηρίου του βαπτίσματος και του χρίσματος στην Εκκλησία, τι ακολουθεί, αυτό θα ήθελα να πούμε σήμερα στην αγάπη όλων μας. Τι ακολουθεί? Τελειώνει το βάπτισμα, περνούν οι συγγενείς, οι φίλοι και δίνουν τις ευχές στο νεοβαπτιζόμενο, τις οποίες ευχές, μεν επειδή είναι μικρό το παιδί, δεν τις ακούει το παιδί, αλλά τις ακούνε οι γονείς και χαίρονται που λαμβάνουν τις ευχές και τις ευλογίες των ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν προσευχητικά στο μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος, αλλά τα ίδια παίρνουν φυσικά τα συγχαρήκια, τα παίρνουν και οι ανάδοχοι, ο ανάδοχος, οι οποίοι παρευρίσκονται στο μυστήριο της βαπτίσεως ως σημαντικά μέλη της Εκκλησίας μας, διότι όπως είπαμε ο ανάδοχος είναι ένα από τα σημαντικότερα και εξέχοντα πρόσωπα στο μυστήριο της βαπτίσεως, καθότι είναι η ίδια η επιλογή της Εκκλησίας μας αυτά τα πρόσωπα για να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν πνευματικά το παιδί να ανδρωθεί εν κυρίω, δηλαδή να αποκτήσει όλη τη γνώση του Θεού. Και αυτό φυσικά το βοηθάει και ο ανάδοχος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με αυτή τη διακονία, διότι δεν είναι για να πάει μόνο το δώρο ή να παρευρεθεί για μία ώρα όσο θα επιτελεστεί το μυστήριο της βαπτίσεως εν τη Εκκλησία, αλλά είναι ότι αυτή η υποχρέωσή του, αυτό το μεγάλο διακόνιο που αναλαμβάνει, έχει ημερομηνία λήξεως με τον θάνατο του αναδόχου. Δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή θα πρέπει, και όσο και αν μεγαλώσει ο αναδεκτός του, δηλαδή ο βαπτισιμιός του, θα πρέπει να αγωνίζεται ο ανάδοχος να βοηθάει το παιδί. Έχει όμως και κάποιες υποχρεώσεις ακριβώς μετά από το βάπτισμα ο ανάδοχος, μαζί και οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να προσέχουν. Όταν λοιπόν γίνεται το βάπτισμα και μένουν τα απονέργεια αυτά μέσα στην βάπτισμα, μέσα στην κολυμβήθρα, και τα οποία απονέργεια είναι ο μεγάλος αυτός αγιασμός, ο οποίος έχει ήδη επιτελεστεί επί τη ανάρξη του μυστηρίου της βαπτίσεως, όλα αυτά ορίζει η Αγία μας Εκκλησία και ιδιαίτερα αναφέρεται και ο υπομνηματιστής της Θείας Λειτουργίας και των μυστηρίων και τελετών της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, έχει ιδιαίτερη ευθύνη το ιερατείο
πώς αυτά τα νερά της βαπτίσεως, που είναι, όπως είπαμε, ο μέγας αγιασμός, θα διοχετευτούν σωστά ώστε να μην καταπατηθούν αλλά εκεί σε δόθε, αλλά να τα ρίξει τη ευθύνη του ο κληρικός, ο οποίος επιτελεί το μυστήριο, στην ιδιαίτερη αυτή καταπακτή, στο φρεάτιο αυτό, το οποίο έχει κάθε εκκλησία, ώστε τα νερά αυτή, τα νερά της βαπτίσεως και τα υπολείμματα της βαπτίσεως από το λάδι, ό,τι προέρχονται από αυτά, από το πλήσιμο των χειρών, αυτά όλα να πάνε στο χωνευτήρι της εκκλησίας. Δεν επιτρέπεται αυτά να καταπατηθούν, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο ιερέας το επιμελείται, το προσέχει πάρα πολύ και το φροντίζει ιδιαίτερος, διότι η ευθύνη μετά επιρρύπτεται στον ίδιο τον κληρικό. Άρα λοιπόν και η εκκλησιάρχες, δηλαδή οι νεοκόροι, οι οποίοι συμμετέχουν στο μυστήριο, οι διάκονοι, θα πρέπει με πολύ προσοχή να μαζέψουν αυτά τα νερά που ίσως έχουν χυθεί έξω από την κολυμβήθρα, τα υπολείμματα του ελαίου όπου βρίσκονται αυτά, να σκουπίσουν και να περιποιηθούν καλά την κολυμβήθρα, και όλα αυτά τα υπολείμματα θα πρέπει να τα ρίψουμε στο χωνευτήριο της εκκλησίας. Τι γίνεται τώρα με το παιδί? Πολλοί από τους γονείς μας ερωτούν το παιδί πότε θα πρέπει να κάνει το μπάνιο του. Κατά την παράδοση εκκλησίας μας, η απόλουση είναι μία ειδική ακολουθία, όπως και η τριχοκουρία στον νεοβαπτιζόμενο, δεν γίνεται την ημέρα της βαπτίσεως. Εμείς τώρα τελευταία, λόγω του νηπιοβαπτισμού, ο οποίος επικράτησε στην εκκλησία μας εδώ και πολλούς αιώνες, αλλά παλιότερη η τάξη ήταν τα βαπτίσματα των ενηλίκων, τότε δεν υπήρχε θέμα, διότι κατανοούσε πολύ καλά ο ενήλικας βαπτιζόμενος τι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις εντολές που έδινε το ιερατείο προς τους αναδόχους και στους γονείς, αλλά και στους ίδιους τους νεοβαπτιζομένους, εφόσον είχαν την γνώση και την επίγνωση της όλης πράξεως του βαπτίσματος. Τώρα που το παιδί είναι νήπιο και δεν κατανοεί αυτά, δίνει η Εκκλησία μας στην παράδοση αυτή, η οποία τηρείται και μέχρι σήμερα και την οποία πολύ λίγοι γνωρίζουν, και γι' αυτό είπαμε σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να πούμε ότι μετά το βάπτισμα τηρείται η παράδοση Εκκλησίας μας για την οκταήμερη παραμονή του νεοβαπτιζομένου, έτσι ακριβώς όπως βαπτίστηκε, χωρίς να κάνει το μπάνιο του, προκειμένου να γίνει αυτό την 8η ημέρα που θα διαβαστεί από τον ιερέα και η απόλουση. Τώρα θα μου πείτε γιατί πολλά πράγματα στην Εκκλησία δεν έχουν τηρηθεί κατά γράμμα. Πολλά είναι από αυτά που δεν τηρήθηκαν, αλλά μία μεγαλύτερη προσοχή και ένα καλύτερο ενδιαφέρον νομίζω θα επιφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα σε όλους μας, να ετούμε και εμείς οι χριστιανοί, εφόσον μελετήσουμε για το μυστήριο ή ακούμε για το μυστήριο της βαπτίσεως πώς πρέπει να γίνεται σωστότερα, να το ετούμε από τους κληρικούς μας και από τους αναδόχους και από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με το μυστήριο της βαπτίσεως, να τηρούνται όλα σωστά. Τι γίνεται λοιπόν, το παιδί πότε θα πρέπει να κάνει το μπάνιο μετά το βάπτισμα? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο μας θέτουν πολλοί γονείς. Αν πούμε τις 8 ημέρες οποίες ορίζει τώρα η παράδοσή μας να κάνουν το μπάνιο, πολλοί γονείς ίσως δεν το τηρήσουν αυτό, λόγω των ευκράτων κλιμάτων τα οποία έχουμε εδώ στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, αλλά και αλλαχού, ή δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί δεν πρέπει να κάνει το μπάνιο του άνθρωπος και γιατί πρέπει να μείνει ο άνθρωπος λαδωμένος, ας πούμε, για αυτές τις ημέρες. Και ως μία λύση ποιμαντική, προκειμένου όμως να τηρηθεί και ο κανόνας αυτός των πατέρων, ορίζεται κατά την άγραφη αυτή παράδοση να κρατάει το παιδί ένα τριήμερο, έτσι ακριβώς όπως είναι βαπτισμένο και με τα ρουχαλάκια τα οποία φοράει, τα εμφώτια αυτά ενδύματα, τα λευκά, και να γίνεται η απόλουσή του, δηλαδή το πρώτο του μπάνιο, από τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να συμπαρασταθεί στο παιδί και στους γονείς για όλη τη ζωή του, όπως είπαμε, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, να πάει την τρίτη μέρα στο σπίτι, να κάνει το μπάνιο σε μία λεκάνη, και τα απονέρια τα οποία θα βγουν από το λούσιμο και γενικά όλο το μπάνιο του σώματος του παιδιού, να μαζευτούν αυτά τα νερά και να μην ρεχθούν εις των κοινών βόθρων, εις τα φρεάτια της πολιτείας, του Δήμου δηλαδή που υπάρχουν, αλλά αυτά να συγκεντρωθούν και να τα φέρει η οικογένεια ή ο ανάδοχος στην εκκλησία και να κατατεθούν μέσα στο χωνευτήριο. Δηλαδή να τα ρίψουμε μέσα στο χωνευτήριο, προκειμένου αυτά τα νερά τα οποία έχουν
τα στίγματα επάνω στο σώμα του παιδιού του Αγίου Χρίσματος και του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Ελαίου, να τα φέρουμε στην Εκκλησία ώστε αυτά να μην καταπατηθούν. Είναι και αυτό μέσα στην παράδοση και την ευλάβεια της πίστεώς μας, ότι ό,τι έχει σχέση και άπτεται με τα Άγια της Εκκλησίας μας, να τα προσπαθούμε να τα τηρούμε αυτά, να τα κρατούμε, να τα βαστούμε, να μην τα καταπατούμε και να μην τα ρίχνουμε πέρα δόθε. Όπως για παράδειγμα όταν παίρνουμε το αντίδωρο, πώς πολλοί άνθρωποι ενώ καταλύουν το αντίδωρο μετά την Θεία Λειτουργία και το τρώνε αμέσως, κάποιοι άλλοι παίρνουν και στο σπίτι τους. Αυτό όμως δεν το βάζουν στην τσέπη τους μέσα, το βάζουν πρώτα, το τυλίγουν σε ένα χαρτάκι ή το περιποιούνται, το βάζουν σε ένα σακουλάκι, και τώρα ιδιαίτερα που έχουν φτιάξει και τα μοναστήρια μας ιδιαίτερα πάνινα σακουλάκια που είναι πολύ όμορφα αυτά, ωραίες θήκες, το δείχνει την ευλάβεια του πιστού. Ο πιστός λοιπόν πρέπει να ευλαβείται τα πάντα τα οποία έχουν σχέση με τα της Εκκλησίας. Και πολύ περισσότερο κατά το βάπτισμα. Άρα λοιπόν το πρώτο μπάνιο του παιδιού μπορεί να γίνει κατά την τρίτη ημέρα, μειώνοντας έτσι την ογδοάδα αυτή ημέρα κατά την οποία ορίζει η Εκκλησία μας την ευχή της απόλουσης για να διαβαστεί στο παιδί, οπότε θα κάνει και το μπάνιο το παιδί, να το κάνουμε την τρίτη ημέρα, τηρώντας έτσι ένα τριήμερο προς δόξαν της Αγίας Τριάδος, και να μπορέσει έτσι η οικογένεια να κάνει εν πάση έτσι ευλαβία όλη αυτή την διαδικασία του πρώτου πλησίματος του παιδιού, του πρώτου μπάνιου του, και προκειμένου αυτά όλα τα ύδατα και όπως είπαμε να συγκεντρωθούν και να τα φέρουμε στην Εκκλησία. Εάν είναι κάποιος πολύ μακριά από την Εκκλησία, δύναται αυτά τα νερά να τα ρίψει και στην θάλασσα. Όπως ακριβώς έχουμε τέτοιες μαρτυρίες ευλαβών κληρικών, οι οποίοι όχι μόνον αυτό παρήγγελαν έτσι στους ανθρώπους που βαπτίζουν, αλλά και οι ίδιοι ιερείς ευλαβείς, οι οποίοι ευλαβούνται πάρα πολύ τα Άγια, και επειδή τα προσεγγίζουν τα χέρια τα ιερατικά και τις τρίχες ακόμη από την κεφαλή και τα νύχια τους που κόβαν οι παλιότεροι κληρικοί, τα ρίχνανε σε θάλασσα ή σε απάτητα μέρη, διότι όλα αυτά έρχονται σε επαφή με το ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος αποτυπώνεται και μέσα από την χρήση των ιερών σκευών και των αμφίων τα οποία χρησιμοποιεί και μετέρχεται ο κληρικός. Αυτό είναι ένα δείγμα ευλαβίας. Όλοι οφείλουμε να τηρούμε την ευλάβεια. Σήμερα χάθηκε αυτή η ευλάβεια στα περισσότερα σπίτια εξ περισσότερους χριστιανούς. Και αυτή την ευλάβεια όμως την κατανοούμε πολύ καλύτερα όταν ερχόμαστε σε επαφή με την Εκκλησία και όταν είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε και αυτό το οποίο θα πει η Εκκλησία στη ζωή μας. Και πολύ περισσότερο ένας νέος γονέας, νέοι γονείς, πατέρας, μητέρα, που θέλουν να είναι κοντά στην Εκκλησία και να τηρούν το γράμμα της Εκκλησίας μας, όχι για τον τύπο μόνο, αλλά και για την ουσία του πράγματος, είναι αυτό που σήμερα ίσως δεν έχουμε αυτή την ευλάβεια και πώς εισερχόμαστε στην Εκκλησία μέσα, φωνασκούμε πολλές φορές ή πίνουμε το νερό μας μέσα στην Εκκλησία ή τρώμε μαστίχα. Δείχνουν πράγματα ανευλαβείς πράξεις και κινήσεις, ή άνθρωποι συζητούν μεταξύ τους. Δυστυχώς και άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν πάει να πει επειδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο ότι πρέπει όλα να τα ισοπεδώσουμε, αλλά θα πρέπει να επανέλθουμε και να επανακάμψουμε από εκεί που ξεκίνησε η πρώτη ευλάβεια των ανθρώπων, όπως τελούνται τα μυστήρια στην Εκκλησία μας, να φτάσουμε και αυτόν το δέον γενέστε. Και γι' αυτό βλέπετε ότι σε πολλές ενορίες γίνονται λειτουργικά σεμινάρια, κατηχητικές συντροφιές, προκειμένου να μεταδώσουμε την ευλάβεια στους ανθρώπους αυτούς, αλλά τηρουμένων των ελογιών θα πρέπει πρώτα εμείς οι οποίοι το διδάσκουμε να το τηρούμε και στη ζωή μας. Είναι αυτό ένα δυνατό μάθημα, ότι όλα μέσα στην Εκκλησία έχουν την ουσία τους και την αξία τους. Μπορεί ας πούμε να μην φαίνεται σε πολλούς τι αξία και σημασία έχει, αφού βαπτίστηκε το παιδί και τελείωσε τώρα, να το κρατήσουμε, να βαστάξουμε το παιδί μας 3 ημέρες ή 8 ημέρες χωρίς να το πλύνουμε και τα λοιπά, δεν θα πάθει κάτι. Υπάρχουν και λαοί ας πούμε όπως στην Αφρική που δεν παθαίνουν τίποτα, οι άνθρωποι που δεν πλένονται και ποτέ. Αλλά δεν είναι αυτό το αίτημα. Έτσι η δικαιολογία είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι χάνεται η ευλάβεια από την λειτουργική μας έτσι συνείδηση, και όταν χαθεί η ευλάβεια τότε όλα γίνονται και επιτρέπονται μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή οι άνθρωποι μπαίνουν με σορτσάκια μέσα στην Εκκλησία, άνδρες κατά το θέρος, ή μπαίνουν με αμάνικα, οτιδήποτε, δεν σεβόμαστε το χώρο, ή οι γυναίκες με άλλες ενδυμασίες, οι οποίες εντάξει δεν έχουμε έναν αστυνομικό στις εκκλησίες για να επιτηρεί τις πόρτες, ένα φύλακα, ή όπως παλιότερα στις πρώτες εποχές υπήρχε ένας πυλωρός, όπως λεγόταν, υπεύθυνος για το ποιος θα μπει και το ποιος θα βγαίνει από την Εκκλησία, αλλά
όταν χάνεται η ευλάβεια, τότε όλα επιτρέπονται στη ζωή μας και όλα δικαιολογούνται. Και σήμερα πάρα πολύ δικαιολογία μπαίνει σε αυτά τα θέματα της πίστεως και ιδιαίτερα της ευλαβίας των ανθρώπων, και έτσι όταν χάνεται και η ευλάβεια, χάνεται και η προσοχή στην πίστη, στα μεγάλα της πίστεως, έτσι, πιστεύματα, δόγματα της Εκκλησίας μας, γιατί ο άλλος λέει πιστεύω εγώ με τον τρόπο μου, άλλος λέει εγώ κάνω την προσευχή μου όπως εγώ νομίζω. Εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνει, αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι, διότι η Εκκλησία μας, όπως αντιλαμβανόμεθα, έχει μία αλληλουχία, έχει μία συνέχεια, και όταν ξεκινήσει κάτι σωστά θα τελειώσει και σωστά. Άρα λοιπόν, στη βάπτιση, αυτό το ερώτημα μας κάνουν πολλοί γονείς, η απάντηση είναι ότι μπορούν οι ανάδοχοι την τρίτη ημέρα να προσέρχονται στο σπίτι του αναδεκτού τους, εκεί, και να επιτελούν το πρώτο πλήσιμο του παιδιού, να συγκεντρώνεται ευλαβία σε αυτά τα νερά, να περνούν και το πρώτο χέρι των εμφωτίων ενδυμάτων, τα οποία φοράει κατάσαρκα το παιδί, τα λευκά αυτά ρούχα, να πληθούν, να ξεπληθούν, τα οποία ήρθαν σε επαφή με τα αγιάσματα αυτά, με το Άγιο Μύρον, με το Επορκιστόν Έλαιον, με τον Μεγάλο Αγιασμό, και να συγκεντρωθούν αυτά και με ευλαβίας να μεταφερθούν στην Εκκλησία ή στις θάλασσες. Πολλοί από τους ανθρώπους που σήμερα θα μας ακούσουν ίσως πούνε ότι είμαστε του τύπου, αλλά βλέπουμε ότι και ο τύπος στηρείται μέσα στην Εκκλησία και δεν γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας να το επιτελεί ή να το πράττει όπως θέλει ο καθένας, όπως νομίζει, αλλά όπως η Εκκλησία μας προτρέπει. Όπως προτρέπει τους ιερείς να συλλέγουν τον αγιασμό, τον μεγάλο αγιασμό του βαπτίσματος, διότι ό,τι υπάρχει μέσα, ο σίδωρ μέσα στην κολυμβήθρα είναι αγιασμένο και δεν πρέπει να καταπατηθεί με τίποτα, και αυτή την ευθύνη την επισύρει και την επιβάλλει να την νιώθουν οι ιερείς, ώστε να είναι πολύ προσεκτικοί στα της θείας λατρείας και στα των ειδών τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα στην Εκκλησία. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο οφείλουν την προσοχή αυτή την δέουσα να την επιδείξουν και οι γονείς. Και φυσικά, όπως είπαμε, μετά το πέρας και αυτής της πράξεως του αναδόχου, πάλι δεν τελειώνουν όλα τα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζει ο ανάδοχος να βοηθάει το παιδί να ανδρωθεί εν πνεύματι και αληθεία, να μάθει όλα τα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αυτό είναι το Δέον Γενέστε. Πολλοί ανάδοχοι μας λένε, δεν υποψιαστήκαμε ότι η Εκκλησία μας έχει τόσο επιφορτήσει με τόσα μεγάλα διακονήματα την διακονία του αναδόχου. Κάποιοι ανυποψίαστα νομίσαν ότι μία ώρα, και τι θα κάνω την ώρα που το προτείνουν, ας πούμε, οι γονείς, θέλετε να γίνετε ανάδοχο στη βάπτιση του παιδιού μας και θα ήταν μεγάλη μας η τιμή και όλα τα σχετικά, ό,τι λέγεται. Λέει, τι θα κάνω, δεν ξέρω τίποτα, βοηθήστε με, πείτε μου. Ή πως πολλοί από αυτούς αναδόχους έρχονται και μας ρωτούν τι θα κάνω και πόση ώρα θα κρατήσει αυτό. Βλέπετε, αυτή η ακατηγησία των ανθρώπων και η πράξη ότι αναλαμβάνουν μία ευθύνη χωρίς να την καταλογίζουν και να τη ζυγίζουν πολύ σωστά, επισύρει αργότερα πνευματικές ευθύνες ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Γι' αυτό και οφείλουμε με πολύ προσοχή να επιλέγουμε και τα πρόσωπα των αναδόχων, όπως έχουμε πει και σε άλλες λειτουργικές μας εδώ εκπομπές, και πόσο πολύ θα αλλάξει η όλη ζωή μας εάν όλα γίνονται κατά το Δέον Γενέστε και τις επιταγές της Εκκλησίας μας. Μετά από αυτό ο ανάδοχος θα είναι κοντά στους γονείς, θα είναι κοντά στο παιδί, και όσο θα μεγαλώνει το παιδί, τόσο ο ανάδοχος θα δίδεται στο παιδί, και αυτό θα το αποδεικνύει περίτρανα με πολλούς κατηχητικούς τρόπους, ο οποίος θα μετέρχεται. Και ρωτούν πολλοί ανάδοχοι, πολλές φορές μας λένε, και αν, όπως μας λέτε, όταν κάνουμε την κατήχηση στους αναδόχους, θα πρέπει εμείς οπωσδήποτε να τηρούμε την τακτική Θεία Κοινωνία, και οι γονείς του παιδιού δεν θέλουν να κοινωνήσει το παιδί, τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αυτό πρέπει οπωσδήποτε φυσικά να τίθεται πριν αναλάβουμε τη διακονία της αναδοχής. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με τους γονείς, ότι εμείς γινόμαστε ανάδοχοι για να τηρήσουμε τα της Εκκλησίας. Γινόμαστε εμείς ανάδοχοι για να είμαστε η φωνή και η προέκταση της Εκκλησίας μέσα στο σπίτι σας. Πρέπει να το πούμε αυτό στους γονείς των παιδιών. Γιατί πολλοί, είτε εκ της μοδός της αθείας, είτε εκ της μοδός ότι κάποιοι μέσα στην Εκκλησία λαμβάνουν μικρόβια ή οτιδήποτε άλλο, έχουν μικροβιοφοβίες δηλαδή, θα πρέπει αυτό να προσεχθεί, να τεθεί υπόψη ευθύς εξ αρχής και έτσι να ξεκινήσουμε την αναδοχή. Αν για παράδειγμα οι γονείς
πούνε ναι σε όλα και μετά δεν τα τηρήσουν, αυτό είναι άλλος λόγος. Αλλά αυτή την πνευματική ευθύνη ποιος θα την φέρει, εάν ας πούμε το παιδί βαπτιστεί και δεν κοινωνήσει και δεν συνεχίζει να μεταλαμβάνει τακτικά. Διότι υπάρχει και αυτή η λάθος αίσθηση που έχουν ή εντύπωση που έχουν οι χριστιανοί μας, ότι το παιδί μετά τη βάπτιση πρέπει οπωσδήποτε και απαραίτητος να κοινωνήσει τρεις φορές με τη λαμπάδα του παιδιού και μετά τελείωσε. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Εκκλησία δεν είπε ποτέ ότι με τις τρεις θείες κοινωνίες τελειώσαμε με το παιδί και τώρα θα ξανακοινωνήσει όταν θα μεγαλώσει. Ίσα-ίσα θα πρέπει να κοινωνάει πολύ τακτικά και μάλιστα θα έλεγα ότι καθεκάστην θεία λειτουργία θα πρέπει να μεταλαμβάνει ο κάθε χριστιανός. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Άλλωστε και τετράκι της εβδομάδας οφείλουμε όλοι οι χριστιανοί να μεταλαμβάνουμε, ασχέτως αν εμείς δεν το τηρούμε και δεν το πράττουμε στη ζωή μας. Στα μοναστήρια όμως που οι μοναχοί και οι μοναχές το τηρούν αυτό το τυπικό και την παλιά τάξη της Εκκλησίας μας για την τακτική και ανελιπή θεία μετάληψη, το τηρούν πολύ αυστηρά και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στην παράδοση της Εκκλησίας μας και σε αλειτούργητες περιόδους όπως είναι η Μεγάλη Σαρακοστή, θέσπισε η Εκκλησία μας Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή να επιτελείται τις μεν δύο ημέρες, Τετάρτη και Παρασκευή, που είναι αλειτούργιας, να τελείται η προηγιασμένη ακολουθία των τιμίων δώρων και Σάββατο Κυριακή, που τελείται κανονικά το Σάββατο στις Μεγάλες Σαρακοστές λειτουργία του Ιάννου του Χρυσοστόμου και τις Κυριακές που τελεί του Μεγάλου Βασιλείου, ώστε τέσσερις τετράκις εβδομάδες να μην απέχει ο χριστιανός, ο μοναχός, ο λαϊκός από την Θεία Κοινωνία. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν και μας δίνεται ευκαιρία κάθε φορά μέσα από τις εκπομπές μας αυτές, τις λειτουργικές, να επικοινωνούν μαζί σας και να λέμε την αλήθεια, πώς πρέπει δηλαδή ο χριστιανός να διάγει την ζωή του και ποια πρέπει να είναι η σκέψη του να ενώνεται πάντοτε με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα και ο νεοβαπτιζόμενος, ο μικρός αυτός που είναι παιδάκι ακριβώς, βρέφος, που είναι κάποιων μηνών, οφείλει να συνηθίζει τακτικά να μεταλαμβάνει και επειδή το ίδιο το παιδάκι λόγω της νηπιακής ηλικίας δεν κατανοεί και θα κατανοήσει μετά από 2,5-3 ετών που θα είναι αυτό που κάνει, τι είναι, αν μπορεί να το καταλάβει εις πλάτος, εις βάθος πολύ καλά, αυτό θα το κατανοήσουν πολύ καλύτερα οι ίδιοι οι γονείς και ο ανάδοχος του παιδιού, που πρέπει να συνεχίζεται δηλαδή αυτή η διαδικασία της συμμετοχής στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι λοιπόν τρεις φορές, αλλά πάρα πολλές φορές σε κάθε θεία λειτουργία οι γονείς που αγαπούν το παιδί τους και του δίνουν και πολύ καλές τροφές για να μεγαλώσει προσεκτικά, απολυμμένουν όλα τα σκεύη και όλα αυτά για να μην πάθει το παιδί τίποτα. Εκείνο που πρέπει να δίνουμε πρωτίστως στο παιδί μας είναι η Θεία Κοινωνία, η οποία δίνεται προκειμένου ο άνθρωπος να μεγαλώνει, να ανατρέφεται εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και κυρίως να λαμβάνει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο ανάδοχος οφείλει και ο ίδιος να μεταλαμβάνει κάθε φορά που προσέρχεται με τον αναδεκτό του στην Εκκλησία για να δίνει το παράδειγμα. Άρα λοιπόν και μετά το βάπτισμα έχουμε κάποια θέματα τα οποία πρέπει πολύ καλά να τα προσέχουμε, διότι η Εκκλησία τηρώντας αυτή την παράδοσή της παρέμεινε μέχρι σήμερα αδιαλόβητα και αδιάψευστα να τηρεί αυτή την παράδοση, η οποία γίνεται από γενιά σε γενιά, αρκεί φυσικά η μία γενιά που φεύγει να έχει μεταδώσει και να έχει παραδώσει τη σκυτάλη υγιώς. Δηλαδή όχι αλλοιωμένα, αλλά να την παραδώσει έτσι όπως είναι. Και αισθάνομαι και συναισθάνομαι, όπως και πολλοί από εσάς τους φίλους τηλεθεατές, μας βλέπετε και μας ακούτε, ότι αυτή η παράδοση πολλές φορές περνάει μεγάλη δοκιμασία, διότι ο καθένας ο οποίος δεν μαθαίνει σωστά να κατηχείται και δεν παίρνει σωστά τη λειτουργική του κατήχηση και πολλά άλλα τα της Εκκλησίας, μετά τα αλλοιώνει αυτά, τα διαστρέφει ή όπως γίνεται το σκούριο τηλέφωνο από στόμα σε στόμα να μεταδίδεται χωρίς επίγνωση εις βάθος και μελέτη αυτής της λειτουργικής μας παραδόσεως, αλλοιώνεται η παράδοση με αποτέλεσμα άλλο να έχουμε παραλάβει εμείς από τους προκατόχους μας και άλλο να μεταδίδουμε στους νεοτέρους, είτε εξ αμελίας μας είτε μη υπαρχούσης της ευλαβίας, να μην τηρείται αυτό σωστά. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία οφείλουμε να τα γνωρίζουμε και κυρίως στο σημερινό θέμα που αναφερθήκαμε, που είναι τι γίνεται ακριβώς το παιδί, πότε θα πρέπει να κάνει το μπάνιο του μετά από την βάπτιση. Ορίζεται κατά την άγραφη αυτή παράδοση, κατά την έγγραφη είναι την 8η ημέρα από τις βαπτίσεώς του. Το παιδί που θα διαβαστεί η ευχή την 8η ημέρα της απολούσεως, που σήμερα αυτή ευχή διαβάζεται απευθείας την πρώτη ημέρα που γίνεται η βάπτιση,
Αυτό έγινε σαν μια μετάθεση για ένα πρακτικό λόγο, για να μπορέσουν οι ιερείς να μην τρέχουν από εδώ και από εκεί από τα πολλά βαπτίσματα που έχουν. Τώρα που κυρίως δεν έχουμε και πολλά βαπτίσματα, διότι δεν γεννάει ο κόσμος πολλά παιδιά στην πατρίδα μας, θα πρέπει ίσως να επανακάμψουμε και να ξεκινήσουμε από την κοινή βάση και αφετηρία, ότι εφόσον είναι λίγα τα παιδιά, μπορούμε να τηρούμε και τις παραδόσεις μας καλύτερα στην Εκκλησία. Έχοντας αυτά στη σκέψη μας, σας εύχομαι ό,τι καλό, ευλογημένο και αγιασμένο στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: στο φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
4: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στη ζωή του Αποστόλου Παύλου και είδαμε μερικά βιογραφικά σημεία από τη ζωή του. Είδαμε το πώς ο Αποστόλος Παύλος ήταν Ραβίνος και μάλιστα και ήταν Φαρισαίος, δηλαδή αφιερωμένος στο Θεό. Το πώς ήταν διδάσκαλος, αυτό σημαίνει Ραβίνος, ήταν διδάσκαλος του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν μαθητής, διότι ήταν κάτω από τις πόδες, όπως λέει, του Γαμαλιήλ και σπούδασε τον νόμο και επομένως έδινε μια ερμηνεία όπως ακριβώς την έδιναν οι γραμματείς της εποχής εκείνης. Το χαρακτηριστικό όμως γνώρισμα του Αποστόλου Παύλου είναι ότι ενώ πήγαινε προς τη Δαμασκό, όπως είναι γνωστό και τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είδε τον Χριστό μέσα στο φως, μέσα στη δόξα. Δηλαδή αυτόν τον οποίον είδαν οι προφήτες, εκείνος τον είδε με σώμα. Και μάλιστα του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Και εκείνος είπε «Κύριε, ποιος εσύ που σε διώκω». Και είμαι ο Χριστός, ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Και εκεί κατάλαβε τελικά, ή μάλλον ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήταν εκφραστής του και διδάσκαλος του Μωσαϊκού νόμου, εκεί ταύτισε τον Κύριο της δόξης, τον οποίον έβλεπαν όλοι οι προφήτες και ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη, ταύτισε τον Κύριο της δόξης με τον σταυρωθέντα και αναστηθέντα Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, γι' αυτό και σε όλη την διδασκαλία του παρουσίαζε αυτό το γεγονός, ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Επομένως έχουμε ένα χαρακτηριστικό γεγονός. Έχουμε μια χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορεί κανείς να ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη μέσα από γραμματικές γνώσεις, μέσα από τη φιλολογία, μέσα από θρησκευτικές γνώσεις, αλλά εδώ έχουμε τη χαρακτηριστική περίπτωση που ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την Αποκάλυψη την οποία είπε του Ιησού Χριστού. Μέσα στην προοπτική αυτή θα δούμε στη σημερινή εκπομπή την ερμηνεία την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος της προς Ρωμαίους επιστολή. Μια επιστολή την οποία έστειλε στους χριστιανούς οι οποίοι κατοικούσαν στη Ρώμη, οι οποίοι ήταν τότε η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους. Και βεβαίως δεν θα ερμηνεύσουμε ολόκληρη αυτή την επιστολή, γιατί είναι μια καταπληκτική επιστολή με σπουδαία και πολλά θεολογικά μηνύματα, αλλά θα δούμε κυρίως τις χριστολογικές ή τη χριστολογική ερμηνεία την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή αυτή. Πρώτα-πρώτα να δούμε το κεντρικό νόημα αυτής της επιστολής και γενικότερα τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου για αυτά τα οποία λέει στην επιστολή αυτή. Βεβαίως είναι γνωστό, εισαγωγικά να το πούμε, ότι είναι μια επιστολή την οποία έστειλε στους χριστιανούς της Ρώμης πριν την επισκεφτεί πριν τους επισκεφτεί τους χριστιανούς, έστειλε αυτή την επιστολή. Πρόκειται για μια εκκλησιαστική κοινότητα που υπήρχε στη Ρώμη, στην οποία εκκλησιαστική κοινότητα αποτελούσε

0: αποτελούσαν εθνικοί και Εβραίοι. Δηλαδή χριστιανοί που ήταν εξ Εβραίων και χριστιανοί οι οποίοι ήταν εξ εθνικών. Και οι οποίοι πίστευαν βέβαια στο Χριστό. Αλλά και οι δύο αυτές, και οι εξ εθνών χριστιανοί και οι εξ Εβραίων, είχαν διαφορετικές καταβολές. Οι Εβραίοι είχαν δεχθεί το νόμο του Θεού και είχαν δεχθεί την περιτομή. Ενώ οι εξεθνών χριστιανοί δεν είχαν δεχθεί τον νόμο του Μωυσέως, κατευθείαν δέχτηκαν την πίστη και δεν είχαν δεχθεί και την περιτομή. Αυτό που λέμε περιτομή, τι ακριβώς ήταν? Είχε θεσπιστεί στην Παλαιά Διαθήκη, από τον Αβραάμ άρχισε και στη συνέχεια ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος το καταγράφει στην Παλαιά Διαθήκη και το συνιστά. Η περιτομή ήταν μια επέμβαση την οποία έκανε στο γενετικό όργανο του ανδρός την 8η ημέρα μετά τη γέννηση. Άρα, λέγεται περιτομή αυτή που υφίστατο αυτήν την, θα λέγαμε, τη μικρή επέμβαση και τη μικρή εγχείρηση, ενώ ακροβιστία ήταν όταν δεν είχαν δεχθεί την περιτομή. Για το θέμα αυτό έγινε έντονη συζήτηση στην αρχαία εκκλησία, εάν έπρεπε οι εξεθνών χριστιανοί, δηλαδή οι ιδωλάτρες που πίστευαν στον Χριστό και γίνονταν χριστιανοί, εάν έπρεπε αυτοί πριν βαπτιστούν να δεχθούν την περιτομή όπως την έκαναν οι Ιουδαίοι. Και έγινε μια ολόκληρη συζήτηση. Αυτό το θέμα το επέλυσε η Αποστολική Σύνοδος που έγινε το 49 μετά Χριστόν στα Ιεροσόλυμα και προείδρεψε ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, και εκεί αυτή η Σύνοδος απεφάνθη ότι όσοι δεν ήταν Ιουδαίοι, όσοι ήταν εξεθνών και πίστευαν στον Χριστό, δεν χρειαζόταν να κάνουν την περιτομή. Δεν ήταν αναγκαία αυτή η κατάσταση, δεν ήταν αναγκαίο να περάσουν μέσα από τις διατάξεις αυτές της Παλαιάς Διαθήκης. Το βασικό λοιπόν νόημα της επιστολής προς Ρωμαίους είναι ότι τα έθνη εκλήθηκαν στην πίστη από το Θεό. Η περιτομή ήταν η περιτομή του σώματος, είχε δοθεί από το Θεό και ίσχυε μέχρι την έλευση του Χριστού. Και τώρα βέβαια δεν ισχύει μετά την έλευση του Χριστού. Γι' αυτό οι χριστιανοί που γίνονταν εξεθνών δεν έπρεπε να δεχθούν την περιτομή. Δια του Χριστού λύθηκε η αμαρτία του Αδάμ και πέρασε λοιπόν η σκιά του νόμου. Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάρη της ελθούσης. Έτσι στην επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος πρώτα ελέγχει τους Έλληνας, δηλαδή τους εθνικούς, τους εξεθνών χριστιανούς, και λέει ότι ο Θεός φανέρωσε τη γνώση του σε όλους τους Έλληνας κατά τη διάρκεια της Παλαιάς Διαθήκης, πριν δηλαδή την έλευση του Χριστού, φανέρωσε την γνώση του και την αίδια δύναμή του δια της κτήσεως. Δηλαδή έβλεπαν την κτήση και στη συνέχεια πίστευαν στο Θεό και έπρεπε να πιστεύουν στο Θεό, αλλά όμως ενώ έβλεπαν το Θεό διά της κτήσεως, αυτοί εθεοποίησαν την κτήση και ελάτρεψαν την κτήση και την έκαναν είδωλα και δεν εφήρμοσαν το φυσικό νόμο. Υπάρχει δηλαδή ο φυσικός νόμος, είναι ο νόμος της συνειδήσεως, και υπάρχει έπειτα και ο νόμος ο εξωτερικός, με την έννοια ότι μπορεί κανείς μέσα από τη φύση να δει τις ενέργειες του Θεού. Και όμως οι ιδωλάτρες, ενώ ο Θεός τους αποκάλυψε μια μερική γνώση, εντούτοις όμως αυτοί εθεοποίησαν και ελάτρεψαν τα κτίσματα. Ελέγχει όμως και τους Εβραίους, οι οποίοι δεν εφύλαξαν τον νόμο που τους δόθηκε από τον Μωυσή και έτσι παρέβησαν και αυτοί τον νόμο. Οπότε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή αυτή ελέγχει και τους δύο, και τους εξεθνών χριστιανούς και τους εξεβραίων χριστιανούς, διότι και οι δύο ήταν αμαρτωλοί, διότι αγνόησαν στην πραγματικότητα το Θεό. Εκείνοι οι εθνικοί δεν αναγνώρισαν το Χριστό μέσα από την κτήση και τον φυσικό νόμο. Οι Εβραίοι επίσης δεν αναγνώριζαν και δεν τηρούσαν το νόμο που τους έδωσε ο Θεός. Και έτσι έχουμε λοιπόν και οι δύο είναι παραβάτες του νόμου και έρχεται ο Χριστός με την ενανθρώπισή του και τους ελευθέρωσε από την καταδίκη αυτού του νόμου και της αμαρτίας και τους έδωσε μια άλλη διάσταση στην πνευματική ζωή. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα όλης της επιστολής της προς Ρωμαίους. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρουν τα άλλα νοήματα, κυρίως αυτά που έχουν σχέση με την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν διαβάζει κανείς αυτήν την επιστολή, βλέπει εκεί ότι από την αρχή λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δούλος Χριστού, είναι κλητός Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλήθησε το αποστολικό αξίωμα να είναι Απόστολος των Εθνών, είναι αφιερωμένος κατεξοχήν στο Ευαγγέλιο, το οποίο Ευαγγέλιο, το οποίο εκφράστηκε από τον Χριστό μετά την ενανθρώπιση του, προανηγγέλθηκε από τους προφήτες και τις γραφές και φανερώθηκε αυτό το Ευαγγέλιο από τον Χριστό που είναι εξπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και αναστήθηκε εκ των νεκρών. Και αφού λέει όλα αυτά τα εισαγωγικά, στη συνέχεια θα μπορούσαμε από όλη αυτή την επιστολή ως προς το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε κυρίως τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία. Το πρώτο είναι αυτό που αναλύεται στο δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής, που λέει ο εν φανερό Ιουδαίος και ο εν κρυπτό Ιουδαίος. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος κάνει την επεξήγηση και τη διασάφηση ότι υπάρχει ένας Ιουδαίος ο οποίος είναι φανερός και υπάρχει ένας Ιουδαίος ο οποίος είναι κρυπτόμενος, κρυφός. Δηλαδή οι Ιουδαίοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουν τον νόμο, τον οποίο όμως δεν τήρησαν. Οι εθνικοί είχαν τον φυσικό νόμο που τους έδωσε ο Θεός, τον νόμο της ενδύσεως, που επίσης και αυτοί δεν ετήρησαν αυτόν τον φυσικό νόμο. Ο νόμος του Μωυσέως θέσπιζε την περιτομή στους Εβραίους. Αυτή η περιτομή ωφελούσε εκείνους οι οποίοι δέχονταν την περιτομή, εάν φυσικά εφήρμοζαν τον νόμο. Εάν δεν εφήρμοζαν τον νόμο, αυτή η περιτομή είναι σαν να είναι ακροβιστία, σαν να μην είχαν υποστεί αυτήν την περιτομή. Αυτό το λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Επίσης, εάν η ακροβιστία, και υπενθύμησα προηγουμένως και είπα ότι η ακροβιστία είναι η μη περιτομή, όταν δεν γινόταν η περιτομή, αυτή λεγόταν ακροβιστία, εάν εκείνος που είχε την ακροβιστία φύλατε τον νόμο, τα δικαιώματα του Θεού, δηλαδή τον φυσικό νόμο, και άκουγε τον Θεό και εφήρμοσε την εντολή του Θεού, τότε αυτή η ακροβιστία θεωρείται ως περιτομή. Και αναλύοντας όλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι υπάρχουν δύο περιτομές. Είναι πρώτα-πρώτα η περιτομή εκφύσεως, δηλαδή όταν υφίσταται διά του νόμου, όταν γίνεται αυτή η μικροεπέμβαση στο γενετικό όργανο του ανδρός, και είναι η περιτομή εκ προαιρέσεως. Δεν γίνεται στο σώμα, αλλά είναι η περιτομή της καρδίας. Όταν ο άνθρωπος με την καρδιά του ακούει το Θεό και τηρεί τα εντάλματα του Θεού στη ζωή του, αυτός έχει την περιτομή της καρδίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια υπάρχει ο εν φανερό Ιουδαίος, ο οποίος έχει υποστεί την περιτομή, και υπάρχει ο εν κρυπτό Ιουδαίος, ο οποίος δεν έχει την περιτομή του σώματος, αλλά έχει την περιτομή της καρδίας. Και βεβαίως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι Ιουδαίος πραγματικός και αληθινός εκείνος που είναι Ιουδαίος στο φαινόμενο, εξωτερικά δεχόμενος την περιτομή, αλλά πραγματικός και αληθινός Ιουδαίος είναι αυτός ο οποίος έχει την περιτομή της καρδίας, άρα είναι ο κρυπτόμενος. Και βεβαίως, δια του νόμου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, γίνεται επίγνωση της αμαρτίας. Δηλαδή όταν έχουμε μπροστά μας τον νόμο, ο οποίος μας λέει μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις το άλλο, τότε καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι η αμαρτία. Γίνεται η επίγνωση της αμαρτίας, όμως η δικαίωση γίνεται δια της πίστεως του Ιησού Χριστού. Οπότε η καύχησή μας δεν πρέπει να στηρίζεται πάνω στον νόμο και την εφαρμογή του νόμου, αλλά η καύχησή μας πρέπει να γίνεται στο Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο, που είναι μια χριστολογική ερμηνεία, θα λέγαμε, της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ότι ο Αβραάμ είναι πατήρ πάντων ημών, πάντων των ανθρώπων. Και αυτό το αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, φέρνει ως παράδειγμα τον Αβραάμ. Αυτός είναι ο πατέρας όλων μας. Δηλαδή είναι πατέρας και των εθνικών, είναι πατέρας και των Εβραίων. Είναι επομένως πατέρας και των χριστιανών που προέρχονται από τους εθνικούς και πατέρας των χριστιανών που προέρχονται από τους Εβραίους. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Ο Αβραάμ εκλήθη πατήρ πολλών εθνών, πατήρ των εθνών. Έτσι τον επεκάλεσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Η εντολή της περιτομής δόθηκε στον Αβραάμ. Άρα η πρώτη φορά που δίνεται η εντολή της περιτομής είναι στον Αβραάμ. Και ο Απόστολος Παύλος θέτει βασικά ένα σοβαρό ερώτημα στην επιστολή αυτή. Πότε δικαιώθηκε ο Αβραάμ? Ο Αβραάμ δικαιώθηκε πριν την περιτομή ή μετά την περιτομή? Γιατί θέλει να προχωρήσει μετά στην ανάλυση του θέματος σε σχέση με τους εξεθνών και τους εξιουδαίων χριστιανούς. Λέει, πότε λοιπόν δικαιώθηκε? Είχε, αναλύει, είχε την πίστη πριν ακριβώς δεχθεί την περιτομή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, και σημείων έλαβε περιτομής, σφραγίδα της δικαιοσύνης, της πίστεως, της ανακροβιστία, εις το είναι αυτόν πατέρα πάντων των πιστευόντων διακροβιστίας, εις το λογιστήνε και αυτής τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αναλύοντας, διεξοδικά λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Αβραάμ είχε πίστη στο Θεό όταν του είπε να βγει από την γη του και από τη συγγένειά του και από τον πατέρα του και να πορευθεί στη γη στην οποία θα του υποδείξει, και βγήκε και μετά του έδωσε την περιτομή. Λοιπόν, ο Αβραάμ είχε πίστη πριν περιτμηθεί. Με την περιτομή έλαβε τη σφραγίδα της δικαιοσύνης εκ πίστεως. Επομένως δικαιώθηκε πριν την περιτομή. Η περιτομή ήταν απλώς η σφραγίδα, η επιβεβαίωση της πίστεως την οποία είχε πριν υποστεί την περιτομή. Έτσι ο Αβραάμ δια της περιτομής είναι πατέρας των Ιουδαίων, οι οποίοι δέχτηκαν την περιτομή, και είναι πατέρας και εκείνων που έχουν πίστη, την πίστη του Αβραάμ που προϋπήρχε σε αυτόν όταν ήταν απερίτμητος. Και με όλα αυτά θέλει να τονίσει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Αβραάμ είναι πατέρας όλων, και των Ιουδαίων και των εθνικών, και αυτών που είχαν υποστεί την περιτομή και αυτών που δεν είχαν υποστεί την περιτομή. Γι' αυτό, αναφερόμενο στο βιβλίο της Γενέσεως και μάλιστα στο 15ο κεφάλαιο της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής λέει χαρακτηριστικά: «Πατέρα πολλών εθνών τέθηκάσε». Είναι ο λόγος τον οποίο είπε ο ίδιος ο Θεός τον Αβραάμ: «Σε έχω θέσει πατέρα πολλών εθνών». Το τρίτο σημείο που είναι ενδιαφέρον από την επιστολή αυτή είναι ότι ο Αδάμ είναι τύπος του μέλλοντος Αδάμ, του εσχάτου Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δημιουργήθηκε από το Θεό και τέθη στον Παράδεισο. Δια του Αδάμ έγινε η αμαρτία και βασίλευσε ο θάνατος και η αμαρτία μέχρι το Μωυσή, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αλλά βασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας, επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ, ως εστίν τύπος του μέλλοντος Αδάμ. Αυτό το γράφει στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Ποιο είναι το νόημα αυτού του κειμένου? Το νόημα είναι ότι μέχρι το Μωυσή ευασίλευε ο θάνατος στους ανθρώπους, γιατί μετά την παράβαση την οποία έκανε ο Αδάμ ήρθε ο θάνατος που του είπε εν ίαν ημέρα κάνετε παρακοή τότε θα πεθάνετε. Επομένως ευασίλευε μέχρι το Μωυσή ο θάνατος και σε αυτούς που δεν είχαν αμαρτήσει. Δηλαδή ο Αδάμ αμάρτησε, οι απόγονοι του Αδάμ δεν είχαν αμαρτήσει, άρα κληρονόμησαν το θάνατο και αυτό είναι το πρωτερικό αμάρτημα. Έτσι ο Χριστός τώρα δικαίωσε όλους τους ανθρώπους, έστω και αν οι άνθρωποι δεν έκαναν έργα δικαιώσεως με το να τηρούν τον νόμο του Μωυσέως. Έτσι ο Αδάμ έγινε τύπος του μέλλοντος Αδάμ, δηλαδή έγινε τύπος του Χριστού. Αλλά και μετά τον νόμο που έδωσε ο άσαρκο λόγος στο Μωυσή και έδωσε δια του Μωυσέως τους Ιουδαίους, αλλά και με τον νόμο αυτό που δόθηκε δηλαδή από το Μωυσή, και πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος καταλαβαίνουμε μέσα μας ότι έχουμε την αμαρτία, αλλά δεν μπορούσαμε να απαλλαγούμε από την αμαρτία. Δηλαδή ο Αδάμ ημάρτησε, ο θάνατος μπήκε μέσα στην ύπαρξη του Αδάμ και στους απογόνους του Αδάμ και κληρονομούμε εμείς τον θάνατο. Ο θάνατος δίνει δυνατότητα και μάλλον ο θάνατος που υπάρχει μέσα εν όψη ότι θα πεθάνουμε, δημιουργούνται διάφορα αμαρτήματα. Δηλαδή συσσωρεύουμε υλικά αγαθά, επιδιώκουμε να αποκτήσουμε την ανθρώπινη δόξα, επειδή βλέπουμε ότι κάποτε θα πεθάνουμε, οπότε κυριαρχεί ο θάνατος. Έτσι έχουμε τον νόμο του Μωυσέως, και όταν πάμε να τηρήσουμε τον νόμο του Μωυσέως, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον νόμο, και μετά αρχίζει η ενοχή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εγώ έζων ποτέ χωρίς νόμον. Ελθούσις δε της εντολής, η αμαρτία ανέζησεν, εγώ δε απέθανον». Δηλαδή, πριν διαβάσει τον νόμο του Μωυσέως, ζούσε χωρίς τον νόμο. Όταν όμως γνώρισε τον νόμο, τότε έβλεπε ότι ο νόμος του έλεγε να αποφύγει την αμαρτία, αλλά ο ίδιος, επειδή είχε το θάνατο μέσα του, δεν μπορούσε να αποφύγει την αμαρτία. Γι' αυτό και εγώ, λέει, αισθανόμουν σαν να είμαι νεκρός. Στη συνέχεια αναφέρει πάρα πολλά χωρία γύρω από το θέμα αυτό, από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Μωυσή, από τον Δαβίδ, από τον Ισαΐα, τον προφήτη Ισαΐα, από τον προφήτη Οσιέ, τον προφήτη Ιωήλ και τον προφήτη Μαλαχία. Και στη συνέχεια κάνει μια πάρα πολύ εκπληκτική ανάλυση για το τι σημαίνει δικαίωσης, που σημαίνει θέωσης, που γίνεται δια του Ιησού Χριστού, τι σημαίνει το βάπτισμα, ότι το βάπτισμα είναι συμμετοχή στο θάνατο και στην ταφή και στην Ανάσταση του Χριστού, τι σημαίνει η πνευματική ελευθερία, ότι ξεπερνάμε το θάνατο με τη σύνδεσή μας με τον Χριστό, τι σημαίνει το σώμα του θανάτου που έχουμε μέσα μας. Έχω έτερο νόμο, λέγει, αντιστρατευόμουν τον νόμο του νόμου μου και έχουμε αναπτύσσοντάσμεν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μελεσή μου. Λέει τι σημαίνει να έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας και τι σημαίνει να έχουμε το Πνεύμα της υιοθεσίας, να είμαστε υιοί του Θεού και να αισθανόμαστε μέσα στην καρδιά μας τη φωνή του Αγίου Πνεύματος να κράζει Αβά ο Πατήρ. Πρόκειται για μια μεγαλειώδη σύνθεση που παρουσιάζεται από το 5ο κεφάλαιο μέχρι το 9ο κεφάλαιο της προρωμαίως επιστολής, μια μεγαλειώδη σύνθεση μεταξύ για την ελευθερία, την ελευθέρωση του ανθρώπου από τη δουλεία του θανάτου, των παθών, και αυτή η ελευθέρωση έγινε δια του Ιησού Χριστού. Και το τέταρτο σημείο το οποίο είναι ενδιαφέρον από την επιστολή αυτή για το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει στη σημερινή εκπομπή είναι ότι εκφράζει ο Απόστολος Παύλος τη λύπη του, μια λύπη για τους συγγενείς του κατά σάρκα, για τους Εβραίους δηλαδή, οι οποίοι παραμένουν ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ήρθε ο Χριστός για να ξεπεράσουν τον θάνατο, εκείνοι παραμένουν στην Παλαιά Διαθήκη και δεν πιστεύουν στον Χριστό, δεν πίστεψαν στον Χριστό, και όχι μόνο δεν πίστεψαν, αλλά τον πολέμησαν τον Χριστό και πολεμούν και τους Αποστόλους οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Και εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος, ιδίως από το 9ο κεφάλαιο της προς τους Ρωμαίους επιστολής, αναφέρεται εκεί στο ότι λυπάται για τους κατά σάρκα συγγενείς του, λέει τους Ιουδαίους, και εύχεται ο ίδιος να γίνει ανάθεμα για τους αδελφούς του. Δηλαδή να μην σωθεί ο ίδιος, να μην σωθεί, αρκεί να κάνει κάτι για να σωθούν όλοι οι αδελφοί του κατά σάρκα, όλοι οι άλλοι οι Ιουδαίοι, να γνωρίσουν και εκείνοι τον Χριστό. Γιατί λέει ότι από τους Ισραηλίτες ήρθε η υιοθεσία, η δόξα, οι διαθήκες, η νομοθεσία, η ελατρεία, οι επαγγελίες, οι πατέρες. Από αυτούς γεννήθηκε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά όμως το σημαντικό ποιο είναι? Ου πάντες η εξ Ισραήλ, ούτε Ισραήλ. Ου δότης πέρμα Αβραάμ, πάντες τέκνα του Αβραάμ. Δηλαδή, αυτοί που κατάγονται από το Ισραήλ δεν είναι όλοι Ισραηλίτες, αληθινοί Ισραηλίτες. Και αυτοί οι οποίοι είναι σπέρμα του Αβραάμ δεν είναι όλοι τέκνα του Αβραάμ, γιατί αυτοί πέρασε η υιοθεσία τώρα στους χριστιανούς. Ο Χριστός είναι το τέλος, η ολοκλήρωση όλων. Και αυτός είναι αληθινός Ισραηλίτης, ο οποίος συνδέεται με τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και ενώνεται μαζί με τον Χριστό. Από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ, από τον Αβραάμ μέχρι το Μωυσή, από τον Μωυσή μέχρι τους προφήτες, τους βασιλείς, τους ιερείς, και φτάνουμε στο Χριστό. Άρα εκείνος είναι πραγματικός Ισραηλίτης και εκείνος είναι πραγματικός σπέρμα και τέκνο του Αβραάμ, εκείνος ο οποίος συνδέεται με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εκεί στην επιστολή, εφόσον ημί εγώ των εθνών Απόστολος, την διακονία μου δοξάσω. Με αξίωσε ο Θεός να γίνω Απόστολος των εθνών. Έχουμε μπροστά μας μια κοινότητα, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, μια κοινότητα στη Ρώμη, η οποία αποτελείται από χριστιανούς, από εξ Ιουδαίων και εξ εθνών χριστιανούς. Πιθανόν να υπήρχε μεταξύ τους μια αντιπαλότητα, ότι εμείς τηρήσαμε τον νόμο, τηρήσαμε την περιτομή. Όχι πιθανόν, είναι αλήθεια. Έτσι ακριβώς γινότανε. Οι άλλοι έλεγαν διαφορετικά. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει: κοιτάξτε, εγώ είμαι Ιουδαίος, εκλήθηκα στο αποστολικό αξίωμα, είμαι Απόστολος του Χριστού στα έθνη και τη διακονία μου αυτήν θα δοξάσω. Και στη συνέχεια λέει, αναφέρεται και στους Ιουδαίους, ίσως έτσι λέει, με το να κάνω τη διακονία μου στους εθνικούς, ίσως έτσι παραζηλώσω μου την σάρκα και σώσω την άς εξ αυτών. Με το να διακονώ με πολύ μεγάλο ζήλο τα έθνη, τους εθνικούς, και να διαδίδω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, την έλευση του Χριστού, ίσως κάνω και τους κατά σάρκα συγγενείς μου, τους Ιουδαίους, να ζηλέψουν και εκείνοι και να τους σώσω και αυτούς. Πρόκειται για μια μεγαλειώδης, είναι μια μεγαλειώδης, θα έλεγα, επιστολή, η προς Ρωμαίους επιστολή, που δείχνει ότι οι αληθινοί Ισραηλίτες και οι αληθινοί Ιουδαίοι είναι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν τον Χριστό και εκείνοι οι οποίοι δέχτηκαν το νόμο του Χριστού, στους οποίους αναπτύχθηκε η πραγματική υιοθεσία, οι οποίοι βαπτίστηκαν στο όνομα του Χριστού, είναι αυτοί στους οποίους μέσα κράζει το Άγιο Πνεύμα Αβά ο Πατήρ. Ένα καταπληκτικό χωρίο, το οποίο τι λέει: όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εισήν ιη Θεού. Όσοι άγονται από το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Δεν μας έδωσε ο Θεός, λέει, πνεύμα δουλείας, αλλά πνεύμα υιοθεσίας. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι μας έδωσε το πνεύμα της υιοθεσίας? Διότι με το πνεύμα αυτό που έχουμε μέσα μας, κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Και λέει στη συνέχεια, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τιμών, ότι εσμέν τέκνα Θεού. Και αναλύοντας όλη αυτή την επιστολή, φυσικά δεν ήταν δυνατόν να την αναλύσουμε στο μικρό διάστημα χρόνου το οποίο είχα στη διάθεσή μου, αλλά εκείνο το οποίο φαίνεται, και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, μας δείχνει ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστο βιβλίο. Είναι θεόπνευστο βιβλίο, γιατί ο ίδιος ο άσαρκος λόγος στην Παλαιά Διαθήκη και στη συνέχεια ο σαρκωμένος λόγος, ο ενανθρωπίσας Υιός και λόγος του Θεού, εφώτισε τους προφήτες και τους αποστόλους να πούνε αυτά τα οποία έπρεπε να πούνε. Άρα είναι θεόπνευστο. Αλλά η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και για ένα δεύτερο λόγο, όταν ερμηνεύεται από θεοπνεύστους. Γιατί μπορεί να πάρει κανείς την Αγία Γραφή και να την ερμηνεύσει φιλολογικά μέσα από τα πάθη του. Σήμερα πολλοί αιρετικοί δεν χρησιμοποιούν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη για να την ερμηνεύουν σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Οπότε την καθιστούν μη θεόπνευστη. Επομένως, έχουμε την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, τώρα συγκεκριμένα που γίνεται αναφορά, η οποία είναι θεόπνευστο βιβλίο, γιατί ο ίδιος ο Θεός φώτισε τους προφήτες και τους Αγίους στην Παλαιά Διαθήκη να πούν αυτά τα οποία θέλουν να πούν, αλλά ερμηνεύεται μέσα από τους θεόπνευστους. Ένας τέτοιος θεόπνευστος είναι ο Απόστολος Παύλος. Επομένως, η Γραφή είναι θεόπνευστη και χάρη των θεοπνεύστων. Και ο Απόστολος Παύλος, με την εμπειρία την οποία είχε, με την αποκάλυψη την οποία δέχτηκε από τον Χριστό, έκανε μια καταπληκτική χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η απώλεια του παραδείσου. Ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.
2: Όταν μου πρότειναν να δώσω ένα θέμα, ήταν οι μέρες της Τυρινής και όπως ξέρετε, τα τροπάρια εκείνης της εβδομάδος όλα ομιλούν για την απώλεια του παραδείσου. Και πόσο άνθρωπος, χωρίς να το καταλάβει, έχασε την θεοήφαντον στολήν την οποίαν φορούσε και αναγκάστηκε απολέσα στον παράδεισον να λέγει «Ω παράδεισε, ουκέτη σου της τρυφής απολαύσω, ένας θρήνος δεν θα απολαύσω ποτέ πια την τρυφή σου». Ουκέτη όψομε τον Κύριον και Θεόν μου και πλάστην, εις γην γαρ απελεύσομε εξής και προσελήφθην. Ελεήμων, ικτήρμων βόση, ελέησον με τον παραπεσόντα. Πού να φανταστεί τότε ο πρωτόπλαστος ότι αυτή η συντριβή την οποία έπαθε θα ήταν το μεγαλύτερο ευεργέτημα που θα μπορούσε να βρει στη ζωή του. Πού θα μπορούσε να φανταστεί ότι το κακό που έκανε στην ανθρωπίνη φύση θα γίνει η αφορμή ο άνθρωπος πολύ γρήγορα να συναντήσει τον Θεόν εις αυτήν την γην περισσότερο από ότι αυτός τον είχε τον Θεόν μέσα εις τον Παράδεισον. Στα μοναστήρια μας, όπως ξέρετε, κάθε φορά που κάνουμε ακολουθίες, χτυπάμε εκείνο το γνωστό, το τάλαντον, με το οποίο δεν κάνουμε τίποτε άλλο, αλλά να αναφέρουμε ρυθμικά το όνομα του Αδάμ και επαναλαμβάνουμε το όνομα του χτυπώντας με μία έννοια ότι ξαναβρήκαμε τον Αδάμ αλλά ευτυχισμένον μέσα εις τον χώρο του Θεού, μέσα εις το μοναστήρι. Τον Αδάμ, τον Αδάμ, τον Αδάμ, τον ευρήκαμε. Είναι το νόημα αυτό που το επαναλαμβάνουμε κάθε ημέρα. Ποιον Αδάμ? Τον Αδάμ πρώτης πτώσεως. Λοιπόν, ο εκκλησιαστικός χτυπώντας αναγγέλει την καινούργια ζωή που άρχισε μετά από την πτώση του Αδάμ και την αναγγέλει σε όλο το μοναστήρι, εις όλο το περιβάλλον του, εις όλων των ουρανών και την γην, ότι συναντώμεθα πάλι ο πρωτόπλαστος Αβραάμ ευρισκόμενος εις τον χώρο της Εκκλησίας, δηλαδή ότι ίνιξε η πύλη του Παραδείσου, δεν είναι πλέον κλειστή. Τα χερουβίμ και η φλογίνη ρομφαία που εφύλατον την κεκλεισμένη θύραν για να μην μπει μέσα ο Αδάμ, δεν φυλάτουν τώρα την θύραν, αλλά τιμούν την δόξα του Θεού και φυλάτουν τας ψυχάς μας, προστατεύουν τας ψυχάς μας για να μπορούν να παραμείνουν μέσα εις τον Παράδεισο. Ο Αδάμ δεν κλαίει πλέον. Ο Αδάμ εισήλθε ακολουθών των Χριστών όταν εκείνος συνέτριψε τας χαλκάς πύλας, όταν τους μοχλούς, τους σιδηρούς του συνέθλασε και τον ήρπασε τον Αδάμ παγενή μαζί με όλη την ανθρωπίνη φύση και έδωκε εις αυτόν και εις ημάς την παρησίαν ενώπιον του Θεού και μας εισήγαγε εις την ουρανογήινον εκκλησίαν, εις τον νέον αυτόν παράδεισον, τον πολύ ανώτερον του πρώτου. Αλλά για να ψηλαφίσομε λίγο το μυστήριο του παραδείσου, σκέφτηκα να δούμε μερικά χωρία της Γραφής που μας λέγουν δι' αυτόν και ταυτόχρονα να κάνουμε μία παραβολή με την σημερινή πραγματικότητα διουμένη μέσα εις των κατεξοχήν χώρων των παραδείσιων, εκεί που είναι άνετος και εύκολος η χριστιανική ζωή, μέσα εις το μοναστήρι, για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο την ευλογία του Θεού και τη μακαριότητα την δικιά μας, της οποίας μας εξίωσε ο Θεός. Ξεύρομαι ότι ο μοναχισμός είναι καθημερινή και ασταμάτητος παραδείσια σύναξης της Εκκλησίας. Είναι μία υποτύπωση του παραδείσου, μία αποτύπωση του παραδείσου εν δυνάμει και εν ενεργεία. Έτσι θα τα πλησιάσουμε λίγο. Δεν είναι εύκολα, είναι ανθρώπινα, αλλά είναι και πνευματικά. Είναι γεγονότα που κατανοούνται με την καρδιά. Λίγο άμα θα προσέξουμε, θα τα νιώσουμε, διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι που μας τα εμφυτεύει. Λοιπόν, τι είναι ο Παράδεισος? Τι είναι ο Παράδεισος? Τι λέγει η Αγία Γραφή? Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός Παράδεισον εν Εδέμ κατά Ανατολάς. Κατά Ανατολάς μας δείχνει ότι ήταν επίγειος ο Παράδεισος. Η λέξη «εφύτευσεν ο Κύριος» δείχνει την προσωπική του αγάπη, στοργήν το ενδιαφέρον και την αποκλειστικότητα του δοσήματος της υπάρξεως του, του Θεού εις τον άνθρωπον. Το Παράδεισος, όλοι το γνωρίζουμε, σημαίνει κάποιον χώρον, κάποιον ωραιότατον τόπον, ο οποίος είναι περιπεφραγμένος, είναι ασφαλισμένος. Επομένως, ότι ο Παράδεισος ήταν κάτι το εκλεκτόν και κάτι το οποίο ή το φρουρημένο, ήταν απόθητο από δυνάμεις εχθρικάς. Και δεν γνωρίζουμε ότι σημαίνει τρυφήν και επομένως ήταν τόπος εντρυφήσεως, τουλάχιστον φυσικής, διότι ήταν γλυκύτατη η καρπή του Παραδείσου, αλλά και πνευματικής λόγω της παρουσίας του Θεού. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, κοιτάξτε τα ίδια τα λόγια αυτά, πώς μας τα λέγει, και να τα αποδώσουμε συνεχεία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Εν τη Ανατολή μεν πάσης της γης, υψηλότερος κείμενος», ο Παράδεισος, και να δείξει την μεγαλοπρέπεια και την ωραιότητα, λέγει ότι ήταν υψηλότερος από κάθε άλλον χώρον. «Ευκραής», εύκρατον το κλίμα, «και αέρι λεπτό και καθαρωτάτο περιλαμβόμενος». Ένα παράξενο πράγμα. Λέγει για αέρα και δεν λέγει ότι έπνε ο αέρας όμορφος όπως ήταν, αλλά έλεγε ότι ο Παράδεισος περιελάμπετο από τον λεπτόν και καθαρόν αέρα. Μα λάμπει ο αέρας, θέλει να μας δείξει ότι ο αήρ, ο πνέον εκεί, ακόμα και ο αέρας υπηρετεί τον άνθρωπο, του φέρνει την φωτεινότητα του Θεού, και ο αήρ όπως γεμίζει τον τόπον δημιουργεί ένα είδος νέφους, όπως ήταν το νέφος, όπως ήταν η νεφέλη φωτεινή εις το Θαβόρ, και άφηνε μία φωτεινότητα εις όλων των χώρων αισθητήν. Ο αήρ λοιπόν σημαίνει ότι ήταν εκείνος που έφερνε τον Θεόν, που τον και επομένως κατά κάποιον τρόπον ήταν μία φωτοφορία. Ο Θεός εφορεύεται για να δείξει ότι το παν υπηρετεί τον άνθρωπο, φέρνοντας εις αυτόν εκεί τον Θεόν. Και συνεχεία προχωρεί. Ήταν φυτός, ήταν λέγει φωτός έμπλεος. Μετά από την φωτοχυσία το τονίζει ότι ήταν γεμάτος από φως, φωτός έμπλεος. Δεν ομιλεί για κάποιαν πηγήν φωτός και κάποιον λαμπτήρα, αλλά εννοεί δια ένα διάχυτον πλέον φως, το οποίο είναι διάφορον από εκείνο το οποίο μετέφερε προηγουμένως ο αήρ. Φωτός έμπλεος λοιπόν θέλει να δείξει ότι όλος ο τόπος ήταν έμπλεος, ήταν γεμάτος από φως, γεμάτος από την θεότητα, διότι πάντοτε την θεότητα την παριστώμεν με φως, το οποίο δεν είναι μία φετηρία, αλλά είναι κάτι το οποίο γεμίζει. Λοιπόν, φωτός έμπλεος, ο Θεός εκεί, και ταυτόχρονα ο Θεός έρχεται, ο Θεός γεμίζει, ο Θεός φεύγει χωρίς να απόλυται από τον τόπον. Κινείται και εστί και υπάρχει κιόλας εκεί. Και προχωρά και λέγει «Θείον όντως χωρίον και άξιον του κατοικώνα Θεού εν διέτοιμα». Είναι λοιπόν θείον χωρίον, δεν είναι μόνον ανθρώπινον, είναι και θείον, είναι και θεϊκόν, όπως λέγει ο ίδιος ο Άγιος μας. Δεν ήταν λέγει μόνον αισθητός ο Παράδεισος, αλλά ήταν και νοητός, όπως εμείς έχουμε σώμα αλλά και ψυχή νοητή, έτσι ακριβώς ήταν και ο Παράδεισος. Όλα τα περιέκλειε μέσα του, δηλαδή να δείξει ότι το ενδιέτοιμα αυτό του ανθρώπου ήταν και το ενδιέτοιμα του Θεού. Και έτσι κατά κάποιον τρόπον το ράσο του, την φορεσιά του ο Θεός την εμοίραζε μαζί με τον άνθρωπον, τον πρώτον άνθρωπο που τον έκανε στη ζωή. Βλέπετε εικόνες, παραστάσεις, νοήματα που δείχνουν τι άλλο παρά μόνο το σκύψιμο του Θεού και το δώσιμο του Θεού εις τον άνθρωπο. Γι' αυτό ήτανε Παράδεισος. Λοιπόν, για τον άνθρωπο όλα, όλα για τον άνθρωπο. Και προχωράει και λέγει πάρα πολύ ωραία ότι εκεί διέτριβε, εκεί έμενε, εκεί περπατούσε ο Αδάμ, Θεόν έχων οίκων και ένοικων. Δηλαδή, ο Αδάμ ήταν δικός του όλος ο τόπος και περιπατούσε και έμπαινε και κοιμάτο όπου ήθελε, έχοντας όμως μαζί του, έχοντας οίκον των Θεών. Αφού είναι θείος ο Παράδεισος, είναι και νοητός, σημαίνει ότι ο ίδιος ο Θεός είναι ο περιβάλλον των Αδάμ. δεν ήταν η περίφραξη η φυσική του κήπου. Δεν ήταν μόνον οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι που ήταν και εκείνοι φύλακες. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Τον είχε οίκον, τον είχε και ένοικον. Μένανε μέσα στο ίδιο το σπίτι. Πώς μένουμε σύνοικοι μέσα στην πολυκατοικία μας και δεν γνωριζόμαστε εκεί εγνωρίζοντο στο μεγάλο εκείνο παράδεισον. Έμεναν μόνον ο Αδάμ και ο Θεός. Ο Αδάμ και ο Θεός. Όπως λέγει ο Άγιος Δαμασκηνός, ούτε και ζώα υπήρχανε μες στον παράδεισο. Ύστερα τα έκανε ο Θεός, επειδή είχε κάποιον λόγο για να βοηθήσει τον παράδεισο. Να λοιπόν, το παν ο Θεός δια τον Αδάμ. Και ο παράδεισος του είναι ο Θεός. Εκεί λοιπόν είναι όλα ιερά. Τα πάντα είναι ιερά. Για να μπούμε τώρα στην πραγματικότητα ενός μοναστηριού, να δείτε πώς είναι αποτυπωμένο ανάλογα με τον παράδεισο. Ο παράδεισος ήταν, όπως είπαμε, μακριά από άλλους τόπους, ξεχωριστός. Ήταν διορισμένος, διορισμένος. Τον είχε τοποθετήσει κάπου αλλού, προς ανατολάς, μακριά δηλαδή από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος. Και έτσι το μοναστήρι είναι πάντοτε διορισμένο, χωρισμένο από τον κόσμο. Και στο μοναστήρι όλα είναι ιερά, διότι υπηρετούν μόνον τον Θεόν. Εκεί δεν υπηρετείται ούτε εμπόριο, ούτε βιομηχανία, ούτε ανθρώπινοι προσανατολισμοί. Τα πάντα είναι άγια ποτήρια που ανήκουν εις τον Θεόν. Ουδέν κοινών. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν είναι κοινό. Όλα τα αντικείμενα, όλες οι πράξεις, όλα τα κτίρια που είναι μέσα στο μοναστήρι είναι αφιερωμένα εις τον Θεόν. Είναι λειτουργικά σκεύη του Θεού. Λοιπόν, αμέσως έχουμε την αναλογία και το μοναστήρι είναι περιεφραγμένο και αυτό, όπως ξέβρετε, είναι τείχος ή επάνω σε έναν βράχο. Είναι απόφυτο και αυτό για να δείξει ότι εκεί ο ίδιος ο Θεός φρουρεί τους μοναχούς για να μην μπορεί να εισέρχεται του κόσμου η λέλαψη και οι πειρασμοί των ανθρώπων. Για να νιώσουμε και να πλησιάσουμε τον Αδάμ, ας θυμηθούμε λίγο τον Παράδεισο, ας θυμηθούμε λιγάκι και την Αποκάλυψη, η οποία μας δείχνει την Αποκάλυψη του Παραδείσου τώρα επί της γης, αλλά και και μας κάνει και μίστας της Αποκαλύψεως του Παραδείσου, όπως είναι και επάνω στον ουρανόν. Λέγει λοιπόν για την Άνω Ιερουσαλήμ, λέγει για τον Παράδεισον που είναι στον ουρανό. Έστε το επί των χαλινών του ύπου Άγιον το Κυρίο. Δείχνει αυτό που λέγαμε, ότι στον Παράδεισο είναι όλα αφιερωμένα στον Θεόν. Εκεί επάνω λοιπόν, λέγει, ακόμα και τα χαλινάρια των αλόγων εικόν παρμένη από την ανθρωπίνη ζωή. Εικόνες ανθρώπινες για να καταλαβαίνουμε τα νοητά, τα ουράνια πράγματα. Ακόμα και τα χαλινάρια των ζώων λοιπόν είναι και αυτά άγια, Άγιον το Κυρίο. Και οι Λέβητες που είναι εκεί επάνω, οι Λέβητες που είναι μαύροι, βρώμικοι, όπως τους νιώθουμε, είναι και άγιοι και αυτοί αφιερωμένοι εις το Θεό ως εφιάλε του θυσιαστηρίου, όπως είναι τα ποτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε εις το θυσιαστήριο του Θεού. Τα πάντα λοιπόν τι είναι? Είναι μεταφορής της δόξης του Θεού, αφού την δόξα του Θεού μεταδίδουν και υπηρετούν, και επομένως όλα αυτά είναι σαν φώτα τα οποία φωτίζουν τον άνθρωπο και τον γεμίζουν από Θεόν. Και λέγει πάλι η Αποκάλυψης, «Ου μη εισέλθεις αυτήν πάνκινον». Δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτον επάνω εκεί στον ουρανό. Οι μη, εκτός ποιοι θα μπουνε μέσα, οι γεγραμμένοι εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Εκεί είναι ο Θεός, είναι οι άγγελοι και είναι οι καταγεγραμμένοι εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι των οποίων εγράφησαν τα ονόματα εις την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το βιβλίο. Εγράφησαν τα ονόματα εις την Βασιλεία των Ουρανών. Και εμείς που είμαι θα μέλη της Εκκλησίας, δεν είναι θα καταγεγραμμένοι? Ή το δυνατόν ποτέ ο Θεός να κάνει εξαιρέσεις? Ή το δυνατόν ο Θεός να κάνει αδικίες? Ή το δυνατόν να πει εσένα σε αγαπώ, εσένα σε διώχνω? Αδύνατον. Είμαι θα μέλη της Εκκλησίας σημαίνει είμαι θα γραμμένη μέσα σε αυτό το βιβλίο. Σημαίνει ότι έχουμε μπει δυνάμει μέσα εις την Βασιλεία των Ουρανών, μέσα εις την Εκκλησία, μέσα εις τον Παράδεισον. Και επομένως, αφενός μεν υπάγομεν προς τον ουρανόν, πηγαίνομεν εις τον Παράδεισο, διότι ακόμη ζούμε και είμεθα και τρεπτή, και εν ταυτό ευρισκόμεθα εν το Παράδεισο. Διότι ο Παράδεισος και ο εν τη γη και ο εν το ουρανό είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι ένας. Και επομένως, αφού είμαι εδώ και εκεί υπάγω, και είμαι και υπάγω. Και επομένως, περιπατώ και διασχίζω και διατρίβω. Όπως τον Παράδεισον έλεγε παραπάνω για τον τον Αδάμ. Διατρίβω και διαπορεύομαι το χώρο του Παραδείσου. Ζούμε τον Παράδεισον, ζούμε. Μπορεί να μην ανοίγουμε τα πνευμόνια μας, να μην ανοίγουμε τα μάτια μας και να μην το κατανοούμε, αλλά ο Θεός ανέωξε τον Παράδεισον και έθετο και ημάς μέσα εις αυτόν. Ας δούμε πάλι τώρα το μοναστήρι. Το μοναστήρι τι είναι? Όπως λέγαμε, είναι η Εκκλησία συνηγμένη ολόκληρη. Κάθε μέρα είναι παρούσα η Εκκλησία, ημέρας και νυχτός. Δεν είναι μόνο η λειτουργία που γίνεται, είναι η αδιάλειπτο σύναξη της Εκκλησίας που κατά των λόγων του Θεού εκεί είναι ολόκληρη η Εκκλησία, δηλαδή ολόκληρος ο Παράδεισος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί το μοναστήρι με μία αναφορά εις αυτό για να κατανοούμε τα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Είναι λοιπόν η Εκκλησία, είναι η αποκατάσταση της κοινωνίας που είχε απολεστεί εις τον Παράδεισον. Είναι ο τύπος της πόλεως του Θεού που είναι εν το ουρανό και σύγκειται με θυμόν και εν τη γη. Να λοιπόν το μοναστήρι, ό,τι είναι ο Παράδεισος, είναι ζωντανό πράγμα. στο μοναστήρι. Και το μοναστήρι καταπάσχεται για την εκκλησία, διότι όλοι είμεθα εις την εκκλησία μέσα. Και προχωρούμε την ερμηνεία της Αποκαλύψεως. Και είδον ουρανών κενών, λέγει η Αποκάλυψη, και γην κενή, ομιλεί δια την πραγματικότητα την ουράνιον. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Για να το προσέξουμε αυτό, μας ερμηνεύει τον Παράδεισο. Και είδον ουρανών κενών και γην ουρανήν, διότι λέγει ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Για κοιτάξτε, το προφητικό όμα του Ιωάννου, δηλαδή η Αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός, τι μας λέγει? Με την πτώση, απολέστηκε εκείνη η αφθαρσία που είχε η φύση. Με την πτώση του Αδάμ περιεπλάκει μέσα εις την δύνη, εις την φθοράν και εις τον θάνατον ολόκληρη φύση, και ο ουρανός και η γη ταλαιπωρούνται πλέον. Επομένως εκείνος ο ουρανός και η γη που έβλεπε ο πρωτόπλαστος δεν είναι ο ίδιος πλέον, άλλαξε με την πτώση, και τώρα ξαναλλάζει και γίνεται ουρανός κενός και γη κενή. Καινούριο πράγμα. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά είναι αυτό που νοούμε. Είναι η πραγματικότητα στην οποία μπήκε πλέον ο κόσμος μας, το ενδιέτημα και το άρμα του Θεού. Ο ουρανός και η γη μπήκανε στην αλλίωσή τους, η οποία εσχατολογικώς θα ολοκληρωθεί στην τελευταία φάση της, όταν πλέον τα πάντα τότε θα ανακαινιστούν μαζί με τον άνθρωπο οριστικά. Τι θέλει να πει με αυτό που λέγει? Ότι τα πάντα κενά, η πόλη του Θεού, η καινούργια Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού, ο καινούργιος ο Παράδεισος, η παρουσία του Θεού, οι σχέσεις μας με τον Θεό, με την γη και με τον ουρανό, όλα αυτά δεν είναι όπως πριν. Αντικατεστάθηκαν με σχέσεις όμοιες, αλλά οι οποίες έχουν ένα χαρακτήρα πλέον πνευματικών και σκατολογικών. Του τέστη μέσα σε αυτόν τον ουρανόν, μέσα σε αυτήν την γη, μέσα σε αυτήν την αμαρτωλή μας την καρδιά, υπάρχει κατά κάποιον τρόπο παντού η κενότης του Θεού που υπησήλθε με μία δυναμικότητα και η οποία οθεί προς την τελειότητα των κόσμων ολόκληρων και τον άνθρωπο προπάντων. Και έτσι ο Θεός κατά κάποιον τρόπον είναι μία ενδοτάτη ψυχή ένδων του κόσμου. Η ενδοτάτη αυτή ψυχή που είναι ο Θεός ένδων του κόσμου καθιστά οπωσδήποτε παράδεισον των κόσμων, διότι είναι εις και αυτός με τον ουρανόν, και ο εις και αυτός ο Θεός πληρεί ουρανόν και γην. Επομένως η εκκλησία των πρωτοτόκων επάνω και ημών το πολίτευμα που ζούμε εδώ, αλλά που είναι στον ουρανό όπως λέγει, ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, είναι το ίδιο. Ένας κόσμος, ένας ουρανός, ένας παράδεισος. Μυστήρια πράγματα. Δεν τα κατανοεί νους ανθρώπου. Είναι θεία δόγματα, αλλά τα νιώθει άπτεται η καρδία μας και η βούλησή μας εχμαλωτίζεται και λέγει ναι, έτσι είναι Θεέ μου, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.

δηλαδή στη ζωή του ναού, στη ζωή του Θεού, υπάρχουν όλοι οι Ιερουσαλήμ, όλες οι κατοικίες, οι πάντες έρχονται και συμφύρονται γύρω από τον ναό. Δείχνει ένας φρύγος, δείχνει μιαν ζωή, δείχνει μιαν καρποφορία εις την Ιερουσαλήμ, μιαν κίνηση. Η μετοχή της επί το αυτό, όλα τα πάντα καταλήγουν εκεί, πού, εις τον Θεόν, εκεί που λαχταρούν και οι καρδιές μας, όλοι γύρω από τον ίδιο τον Θεόν. Όπως είπαμε και στο μοναστήρι, όπως είναι η πραγματικότητα μιας εκκλησίας. Όλα λοιπόν δια τον άνθρωπο και ο άνθρωπος δια τον Θεόν. Ο Θεός και οι άγγελοι, ο ουρανός και τα άστρα μπερδεύονται μέσα στην βασιλεία μας που μας τη χάρισε ο Θεός. Και έτσι εν το μέσο του μοναστηριού έχουμε το καθολικό, όπως ξέρετε, που είναι το κέντρο της ζωής μας, όχι μόνο της λατρευτικής αλλά πάσης ζωής, όλα ενώπιον του προσώπου του Θεού, ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Στο μοναστήρι πάνω απ' όλα είναι ο ναός. Εδώ εσείς καυχάστε για τον ναό σας. Στην Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί που θα είναι το πλήρωμα, πόσο μεγάλος θα είναι ο ναός, για να δούμε πάλι την Αποκάλυψη. Λέγει, όλα τα είδα εκεί επάνω, μόνον ναόν δεν ευρήκα, ναόν ουρκίδων εν αυτή. Γιατί, διότι αντικατέστησε τον ναόν ο ίδιος ο Θεός. Πότε, πώς έγινε αυτό το πράγμα, τι ήταν ο ναός? Η παρουσία του Θεού, ο τόπος του αγιασμού του ονόματός του. Ο ναός λοιπόν ήταν το σημάδι της παρουσίας του Θεού. Ο ναός ήταν ο τόπος που ίσταται ο Θεός. Επομένως παίρνει αξία από την παρουσία του Θεού. Και κατά κάποιον τρόπο ιερούται ο ναός, γίνεται Θείος, ιερός γίνεται, διότι είναι ο Θεός. Αλλά ο Θεός, για να ανακαινήσει τα πάντα και να ενώσει την γη και τον ουρανό σε ένα παράδεισο, για να είμαστε εμείς εκεί και τώρα και αργότερα, και να είμαστε και να μπαίνουμε, κατέβηκε στην γη και άλλαξε τον ναό. Από εκεί που είχε προηγουμένως τις πέτρες και τα διαμάντια και τα ξύλα που συνιστούσαν τον ναό της Ιερουσαλήμ, έλαβε σάρκα και οστά και ναός του έγινε το σώμα το οποίο προσέλαβε, την ανθρωπίνη φύση, το ανθρώπινο πείραμα, έλαβε δηλαδή ημάς τους ιδίους. Διότι είμεθα του αυτού και εμείς πειράματος της αυτής φύσεως. Επομένως, ο Χριστός ανερθών εις των ουρανών και περατώσας το μυστήριόν του, και που από τότε κάνει την δουλειά αυτήν της επικοινωνίας που λέγαμε γης και ουρανός, ώστε όλους να τους πάει επάνω εις των ουρανών τους θέλοντας, εκείνος είναι ο ναός, διότι επάνω του φέρει τα τείχη, την σάρκα του, αλλά είναι εις Θεός. Και επομένως ο ναός εκεί ποιος είναι? Ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό λέγει δεν υπάρχει ο γάρ Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ εστί και το αρνίον και ο Χριστός. Είναι μαζί αυτοί, αλλά για κοιτάξτε γιατί χρησιμοποιούν.

0: πει αυτή τη φράση και λέγει ότι ναός είναι ο ίδιος ο Θεός και δεν λέγει δεν υπάρχει ναός. Είδε ότι ναόν ουκίδων κοιτούσε να βρει αναλογίες της προτέρας ζωής ο Άγιος που έβλεπε εδώ αυτή την αποκάλυψη, αλλά είδε κάτι άλλο, ότι ο Θεός ήταν ναός. Δηλαδή εμείς αγαπητοί μου είμαστε τώρα το περιβόλαιό του, εμείς είμεθα η εκκλησία του. Πως η Παναγία τον σκέπασε μέσα της και έγινε το ράσο του, έγινε το σώμα του του Χριστού, υπήρχε μέσα. Έτσι εμείς καλύπτομεν εκεί, διότι αφότου έλαβε εκείνος την σάρκα και λάβουμε εμείς εκ της θεότητός του, σημαίνει εγώ είμαι Θεός, εκείνος είναι σάρξ, είμεθα εν σώμα, άρα είμεθα εις εκείνος και εμείς εν σώμα, όπως λέμε, και μία κεφαλή ο Ιησούς Χριστός. Εντέθεν ήδη μετετέθη η ζωή μας και έγινε ναός εκεί επάνω, και ο Θεός μας λούζει από μέσα, μας φωτίζει από μέσα. Δεν χρειάζεται να πνέει πια ο άνεμος, δεν χρειάζονται τα φώτα. Από μέσα βγαίνει ο Θεός, η ενδοτάτη ψυχή ένδων του σώματός μας, όπως λέγαμε προηγουμένως. Ο Υιός λοιπόν σύγκειται εν ημίν, υπάρχει μαζί μας. Και ο Πατήρ συμπεριπατεί μετά του Υιού και με θυμόν. Όπου εμείς εκείνος και όπου εκείνος είμαστε και εμείς. Τι μεγάλο πράγμα. Λέμε εάν βρήκαμε τον Παράδεισον, μα αφού είμαστε ο Παράδεισος, δεν μας έδωσε κάποιον Παράδεισο να τον βρούμε, έκανε ημάς Παράδεισον. Δεν μας τον πέταξε, πάρ' τον στα χέρια σου, πάρ' τον στην αγκαλιά σου. Ολοκλήρους μας έκανε Παράδεισον και ημάς εν το Παραδείσο. Τι μυστήρια είναι αυτά. Εάν τα τυχόν θα τα καταλαβαίναμε με το μυαλό μας, θα το χάναμε οπωσδήποτε. Θα πεθαίναμε και θα λέγαμε καλύτερα να με καταπιεί η γη. Και όμως το μυστήριο αυτό που το ξέρουμε, το λησμονούμε στην καθημερινή μας ζωή. Το αρνούμεθα με τα έργα μας ενίοτε και ζώμεν και περιπατούμεν μέσα στο δρόμο, μέσα στην οικογένειά μας και οπουδήποτε άλλο, μη έχοντες την αίσθηση ότι εγώ είμαι εν τη βασιλεία των ουρανών, είμαι βασιλεύς μαζί με τον βασιλεύοντα ουρανών και γης. Είμαι εγώ το μεγαλείο του Θεού, η μεγαλοπρέπεια του Θεού, η δόξα του Θεού. Πώς τολμώ να μην το λαμβάνω υπόψη μου ανά πάσα στιγμή. Και ο Θεός, αφανής, υπηρέτης, με όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, είναι το τσιράκι μας που μας κυνηγάει στο φευγιό μας, για να μας θυμίζει ότι όδε ημίν αοράτος συνών είναι εκείνος. Αοράτος συνών είναι μαζί μας, συνών, διότι εδώ μέσα σε αυτόν τον ναόν, σε αυτόν τον Παράδεισον υπάρχει. Να που είμαι πολύτιμος λίθος, να τι είμαστε εμείς κατά χάριν οι παναμαρτωλοί. Τώρα όμως πώς θα σταθούμε αγαπητοί μου ενώπιον του Παραδείσου αυτού που είναι και μέσα μας και είμαστε και εμείς και είναι στον ουρανό, πώς θα σταθούμε? Για να δούμε πώς μπήκαν στο Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι, πώς ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Γυμνοί και δεν ισχύνοντο και δεν εντρέποντο. Μπαίνουμε μέσα στον Παράδεισο των παλαιών για να δούμε και τον δικό μας. Και τι θέλει να πει ότι είναι γυμνός ο άνθρωπος? Γιατί να ήταν γυμνός? Γιατί? Για την απλότητα της ζωής του. δια το άτεχνον, το φυσικόν, το ορμέμπιτον, το απλούν. Η αγάπη του εις τον Θεόν και η κάθε του δραστηριότητα ήτανε πολύ πολύ φυσική, απέριτος, αμέριμνος, χωρίς υπολογισμούς, ελεύθερος, απροσδεής, δεν είχε καμία ανάγκη, είχε τον Θεόν, όπως και εμάς, μας τα, και εις εμάς τα ετοιμάζει όλα ο Θεός. Γυμνός λοιπόν, γι' αυτό και γυμνούται το παιδί που βαπτίζεται. Και την γύμνωση συνιστά το μυστήριο, το μυστήριο της κουράς, όταν γίνεται ένας μοναχός, το μυστήριο της γυμνώσεως δια της αποκάρσεως της κόμης, τον γυμνώνω, γυμνώνω την κεφαλή μου. Και στην παλαιά την εποχή έκοβαν όλα τους τα μαλλιά, τα έκοβαν όλα και οι άνδρες και οι γυναίκες, για να υποτυπώσουν την γύμνωση του πρωτοπλάστου. Πώς πρέπει να είμαστε και εμείς, δηλαδή την απόρριψη κάθε δεσμού με τον κόσμο, γιατί είμαστε παράδεισος, όχι κόσμος. Και με τους συγγενούς τους οι μοναχοί που δεν έχουν καμία σχέση, που δεν έχουν κανένα περιβόλαιο κοινωνική σχέσεως, γνώσεων, γνωμών, τελειωμάτων, εμπειριών, τα πάντα τα ξεχνάνε και τα αφήνουνε, διότι τίποτε από αυτά δεν έχει αξία μέσα σε ένα μοναστήρι. Την μόνη αξία έχει πόσο φως μπορώ να κερδίζω μέσα μου από τον Θεό που είναι μαζί μου. Να λοιπόν, ο μοναχός απροστάτευτος μέσα στο μοναστήρι. Ξέρετε ότι απαγορεύεται μέσα στο μοναστήρι ένας μοναχός να υπερασπιστεί έναν άλλον μοναχόν και να ακόμα αδικείται. Και να δείξει τι, το τείχος το χειρόν που λέγαμε, ότι μόνον ο Θεός είναι που προστατεύει μέσα στο μοναστήρι. Εμείς εγκαταλελειμμένοι, ελεύθεροι, δεν μας νοιάζει και αν θα μας αδικήσουν. Λοιπόν, δεν τρεπόμαστε για αυτή την καθαρότητα που θέλει ο Θεός να μας βάλει και εμάς. Αμολύντους και αμόμους να μας κατεστήσει. Και η μέριμνά μας η μόνη να είναι εν έργων έχοντες το των αγγέλων έργων. Των αγγέλων το έργο ποιο είναι? Η μνήν αλήκτος και αδιαλήπτος των κτίσαντα. Πρώτον λοιπόν οι υμνοδίες, η λατρεία. Δεύτερον, της αυτού κατατρυφάν θεωρίας. Δηλαδή η μυστική ζωή που κάνει ο κάθε άνθρωπος, ο χριστιανός, για να έχει τον Θεό κάθε μέρα. Ο κανόνας που κάνει, η προσευχή που κάνει, η μελέτη που κάνει, οι σχέσεις του με τον πνευματικό του. Όλος ο αγώνας ο μυστικός που κάνει, ας το πούμε, στο ταμείον που έλεγε ο Χριστός, στο κελάκι του ο μοναχός και ο άνθρωπος. Και αυτό επιρρύπτει την εαυτόν μέριμναν. Και ό,τι θέλει ας κάνει ο Θεός. Είναι η βασική αρχή μες στο μοναστήρι, είναι η αρχή των καρδιών μας. Έτσι λοιπόν τίποτα, ελεύθερος ο άνθρωπος για το πέταμά του προς τον ουρανό. Και όπως καταλαβαίνετε, η γύμνωση του είχε μυστικόν χαρακτήρα ακόμα, γιατί υπεδήλου την γύμνωση του νοός μας από σκέψεις, λογισμούς, φαντασίες που μολύνουν την καρδιά μας και πάνε και από εδώ και από εκεί και αρπάζουν και βλέπουν και εχμαλωτίζουν τα ανθρώπινα και τα κοσμικά και τα μάταια και ξεγυμνωνόμαστε από τον Θεό και ντυνόμαστε από τους ανθρώπους και τον κόσμο και τα πράγματα. Εκείνο που μπορούμε εμείς να υπηρετήσουμε είναι, όπως λέγουν οι πατέρες, η χρία. Τι σημαίνει χρία μέσα στην εκκλησιαστική γλώσσα? Κατά την χρία, τις χρίες μου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τις χρίες του τις εξυπηρετούσε με τα ίδια του τα χέρια. Θέλει να πει το χρέος που έχει στον Θεό. Την υποχρέωση που ανέλαβε μέσα στην εκκλησία να είναι εκκλησία ο ίδιος. το χρήσιμο στη ζωή μας. Ότι τίθεμαι εγώ εις την χρήση του Θεού, όπως εκείνος είναι μέσα στο χέρι μου παιχνιδάκι και η ανδήποτε ώρα θέω τον καλό και του ζητώ ό,τι νομίζω. Είναι η απόλαυση του Θεού, είναι οι σχέσεις μου με τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει ο πιστός να σκέπτεται αυτά, γιατί είναι τα έργα ενός ανθρώπου που αγαπά τον Θεό. Η διευκόλυνση της πνευματικής μας ζωής, της πνευματικής μας, ας το πούμε, καριέρας. Γιατί το λέμε καριέρας? Γιατί εμφανίζεται στην κάθε δουλειά που κάνουμε το ενδιαφέρον μας για την ψυχή μας, και στη δουλειά μας και στο δρόμο και στο σπίτι και παντού. Εγώ είμαι η κλίση του Θεού που πρέπει να την ακολουθήσω. Ο Θεός είναι η κλίση η δική μου και μπήκε μέσα κληθής. Είμαι ο τόπος της κοινωνίας του Θεού, εφόσον μπήκε μέσα, όπως λέγαμε προηγουμένως, ημέρας και νυχτός βάζω και ξαναβγάζω τον Θεό. Όπως εμείς είμεθα και μπαίνουμε, έτσι ο Θεός είναι μέσα μας και μπαίνει και ξαναμπαίνει. Πολλαχώς μπαίνουν και ξαναμπαίνουν. Πώς λέγει ο Χρυσόστομος, όταν κανείς κοινωνάει συχνά, είναι σαν να έχει πολλάκι ζωή, σαν να έχει πολλές ζωές, έτσι ακριβώς πολλές εισόδους και εξόδους του Θεού έχουμε μέσα μας και εισόδους δικάς μας εις τον Παράδεισο. Ο Αδάμ το ξέβρετε, δεν εγνώρισε ποτέ του διακοπή συνομιλίας με τον Θεό, παρά μόνο όταν μπήκε στη μέση ο Όφης. Μέχρι την ώρα που δεν είχε πάει ο Όφης, δεν είχε διακοπή οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Όφης επήγε να καταργήσει τον Παράδεισο και την έπαθε. Και έχουμε τώρα εμείς τον Παράδεισο. Γι' αυτό θα πρέπει όσο μπορούμε να είναι αδιάλειπτος αυτή η παραδείσια, όπως είπαμε, συνομιλία μας με τον Θεό. Εκεί είναι η πόλη επάνω στον ουρανό που τυπεί ημάς. Ού χρειαν έχει ούτε του ηλίου ούτε της σελήνης, διότι η δόξα του Θεού φωτίζει και ο λίχνος, το αρνίον δηλαδή, φωτίζει τον ουρανόν. Τι θέλει να πει αυτό? Καταργήθηκε η μέρα, καταργήθηκε η νύχτα. Τι σημαίνει η μέρα και νύχτα? Σημαίνει την φθοράν, τον θάνατον. Σημαίνει την αποτυχίαν, τη συντριβή. Η κατάργηση της ημέρας και της νυχτός σημαίνει την κατάργηση της εναλλαγής, άρα την αφθαρσίαν. Λέγει λοιπόν ότι δεν υπάρχει εκεί πάνω ούτε ίνος ούτε σελήνη. Δεν υπάρχουν αυτά. Του τέστην υπάρχει μόνο το πάμφωτον. Υπάρχει μόνο ο ίδιος ο Θεός που τον εμπερικλείωμεν εν ημίν. Η ανέσπερος ημέρα εις την οποία μπήκαμε αυτή στιγμής είναι όχθη δια μας ο ουρανός. Και τώρα αφού είναι έτσι, δουλειά έχουμε να κάνουμε εμείς στο Παράδεισο. Τι έκανε ο πρωτόπλαστος? Να δούμε ποια είναι η δικιά μας η δουλειά. Βεβαίως έκανε δουλειά. Όπως ξέρετε, τον είχε βάλει μέσα, εργάζεστε και φυλάτην. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα αυτής της εργασίας, εργάζεστε και φυλάτην. Θέλει να δείξει την προστασία και την καλλιέργεια των φυτών. Είπαμε ότι ακόμα δεν υπήρχαν τα ζώα. Λοιπόν, τα φυτά ήταν το ημάτιο της ωραιότητος του Θεού. Ήταν η αποτύπωση, ο φυσικός κόσμος, της μεγαλοπρεπούς αγιότητος. Όλη η μεγαλειότης του Θεού εφαίνεται στα μάτια του πρωτοπλάστου μέσα εις την φύση. Ήθελε να πει λοιπόν να παρακολουθούμε την δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Και το έκανε αυτό σκάβοντας και ενεργώντας οτιδήποτε μπορούσε να κάνει, δηλαδή στον Παράδεισο. το έτερο που του είχε αναθέσει. Πρώτο λοιπόν η εργασία μας. Η εργασία μας, δεν μπορούμε χωρίς δουλειά να ζήσουμε ποτέ τον Θεόν. Άνθρωπος που δεν εργάζεται καλά και δεν επιτυχάνει, οπωσδήποτε θα είναι αποτυχημένος και στην πνευματική του τη ζωή. Πρέπει να εργάζεται. Το δεύτερο, από παντός ξύλο εν το παραδείσο βρώσει φαγή. Θα τρως από όλα αυτά. Μη σας κάνει εντύπωση, είναι και αυτό πνευματική εργασία. Διότι ήταν, είπαμε, αισθητός και νοητός ο παράδεισος. Δηλαδή, αφενός μεν τρώγοντας τους καρπούς των δέντρων, ο πρωτόπλαστος ζούσε, συνέχιζε την ζωή του, αφετέρου ήταν προτύπωσης του λάβετε, φάγετε και πίετε. Ήταν προτύπωσης της βρόσεως της ουρανίου, δηλαδή της μεθέξεως του Θεού. Του τέστην τρώγοντας τον καρπόν, δεν έτρωγε μόνον φυσική ζωή, αλλά έτρωγε και θεότητα. Ήταν ένας τρόπος μετοχής του Θεού μέσα στην ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν μας λέγει λάβετε, φάγετε εδώ. Μας υπομιμνίσκει την προ της αμαρτίας κατάσταση ο Θεός μέσα στην καθημερινή μας εκκλησιαστική ζωή. Κάθε φαγωπότη ήταν και μία άνοδος του Θεού πιο κοντά προς τα πάνω. Επομένως τρώγομεν και εμείς εδώ. Τρώγομεν από τα θεία μας δόγματα. Τρώγομεν τρεφόμενοι από τους βίους των Αγίων μας, από τους πατέρας, από τα προσευχάς των Αγίων της Εκκλησίας μας και λοιπά. Και έτσι έχουμε την ευφροσύνη μας, έχουμε την ευέμ, την απόλαυση αυτή του Θεού, το φαγωπότη του Θεού, το μεθύσι του Θεού στην καθημερινότητά μας. Η Βασιλεία του Θεού γίνεται έτσι εύγευστος εις ημάς. Είδατε, το κάθε τι που κάνουμε και η δουλειά μας και η τροφή μας ακόμα είναι κοινωνία Θεού. Έτσι τα έκανε ο Θεός, όλα να μας τιμίζουν τον Θεόν. Εκτός μόνον από ένα δέντρο που είχε απαγορεύσει, όπως ξέρετε, διότι δεν ήταν έτοιμος ακόμη να το φάει, δεν είχε οριμάσει. Έπρεπε για να λάβει την αποκάλυψη των αιωνίων και μεγάλων μυστηρίων να οριμάσει μέσα στην υπακοή, να δείξει ότι το θέλει μέσα σε πολλούς χρόνους. Έπρεπε να περάσουν χρόνια. Πόσο όταν πάμε στον πνευματικό μας βάζει κανόνα 2 χρόνια θα κάνεις αυτό για να δείξουμε στα 2 χρόνια, στα 5, στα 50, στους 6 μήνες, την 1 εβδομάδα να δείξουμε την αλλαγή μας, την βελτίωσή μας, την υπακοή μας. Αυτό έκανε εκεί ο Θεός στον προπάτορά μας. Λοιπόν, εκτός από εκείνο, η υπακοή μας μέσα λοιπόν στη ζωή, μέσα στην εκκλησία μας που μας οριμάζει. Και η εκκλησία μας έχει όλα τα χνάρια επάνω του ουρανού, ακόμα και τις λεπτομέρειες. Εκεί επάνω είναι το ξύλο της ζωής, ο Χριστός ο ίδιος. Εκεί είναι μια πλατεία, λέγει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Μια μεγάλη πλατεία. Γιατί μεγάλη πλατεία? Για να δείξει ότι και για μας υπάρχει ακόμη χώρος. Εκεί, λέγει, ακόμα είναι και ένας ποταμός που βγαίνει από κάτω από τον θρόνο του Θεού και υποδηλεί την Θείαν Χάρη, η οποία λούζει τον Παράδεισο, τον διασχίζει τον Παράδεισο, δηλαδή διασχίζει την καρδιά μας ανά πάσα στιγμή, τα έγκατά μας, τα σπλάχνα μας, τα διασχίζει η Χάρη του Θεού, τα ποτίζει νάματα κυριότητος. Και ο Θεός γίνεται ο Κύριος της καρδιάς μας. Η Θεία Χάρις πηγάζει λοιπόν από εκεί που είναι ο θρόνος, που είναι δηλαδή ο Θεός. Όλη μας η ζωή, ό,τι κάνουμε, αρχίζει από τον Θεόν. Και προτού να κάνει την Εύα, έκανε τα ζώα. Γιατί? Για να τον βοηθήσει να αρχίσει να καταλαβαίνει σιγά σιγά τι παιδαγωγός είναι ο Θεός, τι δεν σοφίζεται, τι δεν τεχνιέντος βάζει στα πόδια μας για να μας οδηγήσει σε ανώτερα πράγματα. Πριν του δώσει την γυναίκα, του έδωσε, του έφερε τα ζώα από έξω από τον κόσμο, έφερε τα ζώα και του λέγει δώσ' τους τα ονόματα. Δεν είπε τίποτε άλλο, να του δείξει πως είναι βασιλιάς. Αλλά τι κατάλαβε αυτό που εννοούσε ο Θεός μέσα του, κατάλαβε ο Αδάμ. Τι, ότι μόνον αυτός είναι μόνος. Έβλεπε ότι τα ζώα ήταν δύο-δύο. Τα ζώα είχαν κοινωνία. Τα ζώα δημιουργούσαν αγέλη. Δημιουργούσαν μία αγέλη. Κοπάδια-κοπάδια. Και μόνον αυτός ήταν μόνος του. Και συνέλαβε την ανάγκη του βοηθού, την ανάγκη της κοινωνίας. Και τότε είπε λοιπόν ο Θεός, ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Άντε να κάνουμε τώρα και βοηθόν να κάνουμε την γυναίκα. Και έκανε τη γυναίκα. Γιατί την έκανε τη γυναίκα? Ήτανε μυσταγωγία κι αυτό. Δεν ήταν πρόβλημα ηθικό. Δεν ήταν πρόβλημα σωματικό. Ο γάμος δεν είναι θέμα σωματικότητος. Απλώς συμμετέχει το σώμα μέσα στην ζωή του γάμου. Ο γάμος είναι προαγωγός εις Χριστόν. Ο γάμος είναι βασιλεία. Ο γάμος είναι παράδεισος. Και γι' αυτό θέλω να σας θυμίσω κάτι που λέγει ένας προφήτης σχετικά με αυτό. Έκανε λοιπόν τον γάμο. Κοιτάξτε, λέγει εκεί πέρα ο προφήτης Μαλαχίας, αυτή είναι κοινωνός σου και γινή διαθήκη σου. Αυτή είναι ένα με σένα και με αυτήν μαζί υπέγραψες τη διαθήκη του Θεού. Ο γάμος δηλαδή είναι ένας όρκος ενώπιον του Θεού και δεν υπογράφεται αυτή η διαθήκη με το αίμα όπως εγγράφει του Χριστού η διαθήκη με το αίμα του, αλλά υπογράφεται με την συζυγία, με την ένωση, με την κοινωνία. Και λέγει εν συνεχεία ο προφήτης μας, και ούκ άλλος επίησε. Δεν έκανε άλλος εσένα και άλλος τη γυναίκα. Ένας Θεός. Οπότε επάνω σας είναι τα ίχνη μου. Είναι τα αποτυπώματά μου στις ψυχές σας και στα χέρια σας. Διότι πλάσματά μου είστε εσείς. Και υπόλοιμα πνεύματος αυτού. Γιατί λέγει υπόλοιμα πνεύματος? Κοιτάξτε. Υπόλοιμα πνεύματος. Είχε ενθυσίσει στον Αδάμ και κάνει μια ομοίωση σαν να έκανε ο Θεός έτσι και σταμάτησε κάποιο πνεύμα μέσα από εκείνο που έβγαζε, ώστε αυτό να το εξαποστείλει στην γυναίκα για να γίνει και αυτή η ψυχή ζώσαν, για να γίνει άνθρωπος ζωντανός. Και λέγει λοιπόν, είδες, κομμάτι από την πνοή μου έδωσα σε σένα, κομμάτι από την πνοή μου έδωσα σε αυτήνα, αλλά εν είναι το πνεύμα μου, οπότε εσύ και αυτή είστε εις άνθρωπος.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Σήμερα, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, θα ομιλήσουμε περί της Αγιωτάτης Ταπεινώσεως. Όποιος γράφει ο Όσιος Ιωάννης επιχειρεί να γράψει για την Αγία Ταπείνωση, επιχειρεί αδύνατα πράγματα. Ομοιάζει με αυτόν που προσπαθεί με ωραία λόγια και αξιοθαύμαστα παραδείγματα να δώσει στους άλλους να καταλάβουν τη γλυκύτητα του μελιού. Σφάλει όμως αυτός που με πολυλογία προσπαθεί να δείξει τη γλυκύτητα του μελιού, γιατί αυτή τη γλυκύτητα μόνο όποιος τη γεύεται τη γνωρίζει. Έτσι συμβαίνει και με τη Θεία Ταπείνωση. Μόνο όποιος την απόκτησε γνωρίζει τη γλυκύτητά της. Γι' αυτό κάποια ημέρα συγκεντρωθήκαμε μαζί με πολλούς Αγίους Γέροντες για να εξετάσουμε και μάθουμε την και χαριτωμένη δύναμη της ταπεινώσεως και δεν μπορέσαμε. Είπαμε όμως μεταξύ μας πολλά. Τι είναι η ταπείνωση? Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να λησμονεί κανείς όλα τα καλά του έργα, την προσευχή και τους κόπους του. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να θεωρεί κανείς τον εαυτό του χειρότερο και αμαρτωλότερο όλων των άλλων. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να ζητάει κανείς συγγνώμη πρώτος από τον άνθρωπο που τον αδίκησε και του έσφαλε. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να αναγνωρίζει κανείς τη χάρη και την ευσπλαχνία του Θεού και να είναι και αυτό συμπαθής και έσπλαχνος των πλησίων. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να απαρνείται κανείς το θέλημά του με συντριβή και κατάνοιξη. Εγώ, λέγει ο Όσιος, προσεκτικά και με περίσκεψη τα εξέτασα όλα, αλλά δεν πολύ κατάλαβα τη φυσική χάρη και ενέργεια της μακάριας αυτής ταπεινώσεως. Όμως, καθισμένος σαν κύον, σαν σκυλάκι, κάτω από το τραπέζι των Αγίων και γνωστικών εκείνων πατέρων και μαζεύοντας τα Άγια τους λόγια σαν ψίχουλα, είπα, η ταπείνωση είναι μια χάρη της ψυχής ανώνυμος και αγνώριστος για όσους δεν την έχουν. Είναι πλούτος άφραστος και ανεκδίγητος, θείον όνομα και ουράνιο χάρισμα. Η ταπείνωση δεν οργίζεται ποτέ. Δεν επιπλήττει κανέναν. Δεν καταδικάζει άλλον. Δεν εξουσιάζει κάποιον. Δεν αντιλογεί. Δεν πονηρεύεται. Ταπείνωση είναι θεία σκέπη που σκεπάζει τα καλά έργα του ανθρώπου για να μην τα βλέπει και υπερηφανεύεται. Ταπείνωση είναι βαθύτατη άβυσσος της ανθρώπινης αθλειότητας που βυθίζει και καταποντίζει στο βάθος της το διάβολο και τους πειρασμούς του. Ταπείνωση είναι ένας ισχυρός πύργος, απολέμιστος, αδιάσυστος, απέραστος, ανεχμαλώτιστος, που στέκεται κατά πρόσωπο του εχθρού και δεν μπορεί ποτέ ο εχθρός να το καταλάβει, καταβάλει. Ταπείνωση είναι η θύρα της ουρανίου βασιλείας που εισάγει σε αυτήν όλους που την έχουν αποκτήσει. Ταπείνωση είναι ένας ουράνιος σύφουνας που μπορεί να σύρει την ψυχή από την άβυσσο των αμαρτημάτων και να την ανεβάσει στα ουράνια. Ταπείνωση είναι νόμος κάλλιστος και κανόν
ακριβέστατος, που οδηγεί την ψυχή στη θέληση του νυμφίου Χριστού. Η ταπείνωση, έφορη κοιλάδα, γιατί όπως ο βρωμερός λογισμός της υπερηφανίας ξηραίνει σαν τον καύσωνα τα πάντα, έτσι ο αείρωος ποταμός της ταπεινώσεως ρέει στους χαμηλούς τόπους, καθώς οι κοιλάδες και πρασινίζει τα πάντα, ώστε να αποδίδουν πολλούς καρπούς. Έτσι η ταπεινή ψυχή, σαν έφορη κοιλάδα, κοίται μεταξύ μεγάλων αρετών, αλλά δεν πέφτουν ποτέ επάνω της η βουνή της καινοδοξίας για να την καταστρέψουν. Και με τόσα άλλα ακόμα λόγια να ομιλήσουμε για την ταπείνωση και πάλι φλιαρούμε χωρίς ουσία. Αλλά για να εξετάσουμε πώς γεννήθηκε η ταπείνωση, αδελφοί μου. Ένας τόπος και ένας βυθός θαλάσσιος ευρίσκεται σ' όλον τον κόσμο που ξεσκεπάστηκε και είδε μία φορά τον ήλιο. Η ταπείνωση είναι ο τόπος του Γολγοθά, όπου ξεσκεπάστηκε η ταπείνωση του Υιού του Θεού. Γιατί μέχρι τότε από τη Φάτνη, την Υπαπαντή, τη Βάφτιση και όλη εν γέννη την ενανθρώπιση του ο Χριστός απέκρυπτε την ταπείνωση. Μορφή δούλου λαβών. Γέννησε την ταπείνωση ο Χριστός. Γι' αυτό και μόνο αυτός μπορούσε να πει «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Έτσι και εκεί γεννήθηκε η ταπείνωση. Είναι θεία η προέλευσή της και στον Υιό του Θεού βρήκε την τέλεια εφαρμογή της. Πώς γεννάται στον κάθε άνθρωπο? Ένας αληθινός λογισμός θανάτου γεννά την ταπείνωση. Γιατί λέει αληθινό λογισμό άραγε. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος σκέφτεται από κοντά, είναι ο θάνατος για τον καθένα. Πόσο μάταιος είναι ο κόσμος, η ζωή, η καλοπέραση, τα πολλά αγαθά, η έπαρση, η αλαζονία. Τότε ταπεινώνεται, συμμαζεύεται, σκέφτεται, προσέχει. Ένας λογισμός της μελούσης κρίσεως γεννά την ταπείνωση. Και βέβαια, όταν σκέφτεται ο άνθρωπος ότι πολύ σύντομα, αλλά και σε κάποιον χρόνο πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του Κριτού στη μέλουσα κρίση, και στην περίπτωση αυτή βάζει φρένο στις φιλοδοξίες του, στο ξεσπάθωμα των παθών του και συμμαζεύεται στα κουρέλια του και στις πληγές του. Πώς να τα συμμαζέψει όλα για να φύγει από εδώ υγιής? Ταπεινώνεται. Ο λογισμός της σταυρώσεως του Χριστού γεννά την ταπείνωση. Όταν κανείς αντικρίζει επάνω στο σταυρό την άκρα ταπείνωση, με συνέστηση και περίσκεψη για ποιο πράγμα να υπερηφανευτεί, ποιο κατόρθωμά του μπορεί να αντισταθμιστεί με τη θυσία του Γολγοθά και με ποιο αγαθό έργο ξεπληρώνει κανείς το φόρο του Θείου Αίματος. Πολύ απλά γεννιέται η ταπείνωση, λέγει ο Όσιος, με ένα λογισμό θανάτου, με ένα λογισμό μελούσης κρίσεως, με το λογισμό της σταυρώσεως του Χριστού. Αλλά και πολύ απλά σώζει τον άνθρωπο η ταπείνωση. Αν δεν μπορεί κάποιος αδύναμος και μικρόψυχος να κάνει μεγάλες αρετές, και μόνο με την αληθινή και χαριτωμένη ταπείνωση σώζεται. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης «Εταπεινώθην και έσωσέ με παραυτήκα ο Κύριος». Δεν λέγει «αγρύπνησα, έπεσα στη γη και κοιμήθηκα, ενίστευσα, έκανα αυστηρή άσκηση και μέσωσε ο Κύριος», αλλά μόνο «ταπεινώθηκα και μέσωσε ο Κύριος». Μήπως
και ο τελώνης και ο άσωτος δεν διαβεβαιώνουν ακόμα και ο ληστής ότι με δύο λόγια ταπεινά η ταπείνωση χωρίς μεγάλο κόπο τους έσωσε. Κάποιος ερημίτης συνάντησε τον πονηρό και τον ρώτησε «Τι σας αναγκάζει να φεύγετε, τι φοβάστε περισσότερο, μήπως την νηστεία?» «Όχι», του λέγει, «γιατί εμείς ούτε τρώμε ούτε πίνουμε ποτέ», αποκρίθηκε ο δαίμον. «Την αγρυπνία τότε φοβάστε», ξαναρώτησε ο αβάς. «Μα εμείς δεν κοιμόμεθα καθόλου», είπε. «Τη φυγή από τον κόσμο μήπως», ρώτησε πάλι ο αβάς. Γέλασε το δαιμόνιο. «Σπουδαίο πράγμα. Εμείς μόνο στις ερημιές τριγυρνάμε». «Σε εξορκίζω», είπε ο αβάς. «Πες μου, τι φοβάσαι?» «Την ταπείνωση», είπε ο πονηρός. «Για να εξετάσουμε καλύτερα, αδελφοί μου, την ταπείνωση. Θα κάνουμε και μία άλλη διαπίστωση και διερεύνηση». Λέγει Όσιος Ιωάννης, «Είναι η ταπείνωση άρτος, ψωμί, που κατασκευάζεται έτσι. Αλεύρι είναι η τέλεια μετάνοια. Νερό είναι τα δάκρυα. Αλέθεται το σιτάρι και γίνεται ψηλό αλεύρι, δηλαδή η ψυχή συντρίβεται και λεπτύνεται με την αληθινή μετάνοια. Γίνεται αλεύρι, έπειτα κάνει εγκάρδια δάκρυα και έτσι ζυμώνεται το αλεύρι και γίνεται άρτος η μακάρια ταπείνωση. Έτσι, με μια δύναμη και μια ενέργεια τρέχουν ομού και οι τρεις αυτές αρετές. Η μετάνοια, τα δάκρυα και η ταπείνωση». Και με άλλο παράδειγμα δίνει ο Όσιος την αλήθεια αυτή. «Ήρης, το ουράνιο τόξο, δηλαδή, είναι τρίχορδο τόξο. Μετά τη βροχή φαίνεται από τα σύννεφα να αγγίζει στη γη. Και αυτό έχει τριών ειδών χρώματα. Κι όμως είναι ένα πράγμα. Έτσι και η μετάνοια, τα δάκρυα και η ταπείνωση είναι τρία πράγματα με διαφορετικό και ξεχωριστό όνομα. Όμως φέρνουν ένα πράγμα και ένα αποτέλεσμα και όπου είναι το ένα είναι και το άλλο». «Αυτό θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω», λέγει ο Όσιος, «για να το καταλάβετε και να ωφεληθείτε. Το ιδίωμα, το χαρακτηριστικό της μετανοίας, είναι να καθιστά τον άνθρωπο στον οποίο κατοικεί ανδρείο, μεγαλόψυχο, στο να δέχεται ατιμίες, ύβρις, κατηγορίες με ευχαρίστηση, με ανοιχτή την αγκαλιά της ψυχής και της καταφυλή. Και αυτό γιατί πιστεύει ότι κατακαίγουν και καταπάβουν όλα τα πάθη του και τις ψυχικές αρρώστιες και τα μεγάλα αμαρτήματά του. Το ιδίωμα των δακρύων είναι να αφανίζει και να θανατώνει κάθε θυμό και να φυλάτει τον άνθρωπο ήσυχο, μέτριο, συγκαταβατικό και αναπαυμένο. Το ιδίωμα της τέλειας ταπεινώσεως είναι να μην εμπιστεύεται ο άνθρωπος τα καλά του έργα, αλλά να τα βλέπει ως να ήταν θανάσιμα αμαρτήματα για να μην υπερηφανεύεται. Είδαμε πως το ένα συμπληρώνει το άλλο. Έτσι η μετάνοια δέχεται τις δοκιμασίες σαν φάρμακα της ψυχής. Τα δάκρυα ειρηνεύουν και καταπραΐνουν τον άνθρωπο και η ταπείνωση προχωρεί στην τελειότητα και τα καλά έργα τα νομίζει τυποτένια και έτσι κρατείται η ψυχή στην ασφάλεια του Θεού, στη μακάρια ταπείνωση. Επομένως, αν έχουμε μετάνοια, έχουμε και ταπείνωση. Αν έχουμε δάκρυα, έχουμε και ταπείνωση.
Αν έχουμε ταπείνωση, έχουμε και μετάνοια και δάκρυα. Μιλήσαμε για τον ορισμό της ταπεινώσεως, για τη γέννησή της και για μια θαυμαστή συνύπαρξή της με τη μετάνοια και τα δάκρυα. Θα δούμε τώρα, αδελφοί μου, τα θεμέλια, τα νεύρα και τους δρόμους που οδηγούν στην ταπείνωση. Τα λέω έτσι γιατί σαν θεμέλια γίνονται αρχή και στήριγμα της ταπεινώσεως, νεύρα γιατί κρατούν μαζί όλα τα μέλη και τα στηρίζουν, και δρόμους γιατί οδηγούν τους οδηπόρους με ασφάλεια στη μακάρια ταπείνωση. Αναλυτικά, να ποιοι είναι οι θεμέλιοι, τα νεύρα και οι δρόμοι της ταπεινώσεως. Η φτώχεια είναι να περνάει κανείς τη ζωή του φτωχικά και με έλλειψη τροφών και ενδυμάτων. Αυτό να το κάνει όχι από ανάγκη, αλλά με τη θέλησή του. Να τρώγει φτωχικά και να ντύνεται φτωχικά. Αυτό είναι μέσο βοηθητικό και την ταπείνωση. Αντίθετα, τα πολλά και πλούσια φαγητά και τα πολυτελή και ακριβά ενδύματα προσθέτουν έπαρση και υπερηφάνεια. Απάρνηση είναι να απαρνείται κάποιος ολόψυχα τον κόσμο, τους συγγενείς, τους φίλους του και όλα τα κοσμικά πράγματα. Ξενιτία είναι να στέκεται κανείς στην αδελφότητα σαν ξένος και ποτέ να μην ξεθαρεύει μέχρι το τέλος της ζωής του. Απόκρυψη είναι να κρύβει κάποιος τη σοφία του, τα προσόντα του, την καταγωγή του, τους τίτλους του, τη μάθηση, την προκοπή, για να μην έχει αιτία υπερηφάνειας. Απίκυλος και αστόλιστη ομιλία είναι να μην προσπαθεί να λέγει ωραία λόγια και υποκριτικά για να αρέσει. Ζήτηση ελεημοσύνης είναι να παίρνει κάποιος ελεημοσύνη στην ανάγκη. Εξορισμός παρησίας είναι να μην τολμά κάποιος να κάνει όσα φαίνονται σε αυτόν αρεστά, να μην επιδεικνύει τα ρούχα και τις άλλες του συνήθειες, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του μικρότερο και ευτελέστατο. Μακρισμός και πολυλογία είναι να μην περιτολογεί κανείς, αλλά με φρόνηση και σύνεση και με μέτρο να ομιλεί. Προσοχή. Ενδέχεται κάποιος να τα έχει όλα αυτά, αλλά να μην είναι ταπεινόφρον. Πότε γίνεται έτσι? Όταν κανείς, χωρίς να το θέλει, είναι φτωχός και γενικά παρά τη θέλησή του σωπαίνει και από άλλα εμπόδια έχει αυτήν την κατάσταση και μάλιστα θα έκανε το παν να την αποφύγει. Ταπείνωση είναι όταν από προσπάθεια δική σου και συνέστηση επιδιώκεις την αφάνεια, την πτώχεια, τη σιωπή και όλα τα άλλα. Στη σύναξη των μοναχών την Κυριακή πήγαινε ένας ξένος μοναχός, πολύ όμορφος στην όψη, αλλά πάντα φορούσε ένα παλιό και κουρελιασμένο μανδύα. «Γιατί», του λέγει ο αβάς ο Ιωσήφ, «αδελφέ, έρχεσαι στη Θεία Λειτουργία με αυτό το σχισμένο ράσο? Αυτό είναι ασέβεια. Δεν βλέπεις πόσο ευπρεπισμένοι είναι οι άλλοι?» «Συγχώρεσέ με, αβά», αποκρίθηκε ταπεινά ο αδελφός, βάζοντας μετάνοια, «αλλά δεν έχω δεύτερο ράσο». Μετά από κάποιες ημέρες έπρεπε μια ομάδα μοναχών να πάνε στην Κωνσταντινούπολη στον Αυτοκράτορα για να πετύχουν κάποια χάρη. Μεταξύ των άλλων συμπεριλήφθηκε και ο ξένος μοναχός. Όταν το άκουσε έπεσε στα πόδια του ηγουμένου και έλεγε «Είμαι δούλος κάποιου άρχοντα στην Κωνσταντινούπολη και έφυγα κρυφά. Αν με αναγνωρίσουν θα με κρατήσουν. Γι' αυτό σε παρακαλώ να μην πάω εγώ».
δεν πήγε. Οι μοναχοί όμως που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη έμαθαν για τον ξένο μοναχό ότι ήταν ο άρχοντας ο ίδιος και όχι δούλος όπως είπε. Βλέπετε φτώχεια, ξενιτία, απόκρυψη ευγενίας και καταγωγής. Πήγε ο έπαρχος της περιοχής να δει τον αναχωρητή Αβά Σίμωνα για να ωφεληθεί ψυχικά. «Ετοιμάσου», είπαν οι πατέρες, «να υποδεχθείς τον άρχοντα». «Τώρα αμέσως», αποκρίθηκε ο Σίμων. Μπήκε στην καλύβα, πήρε ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί, κάθισε στο κατόφλι της πόρτας και έτρωγε με λεμαργία. Μόλις τον είδε ο έπαρχος, ένιωσε καταφρόνηση και απογοήτευση. «Αυτός είναι ο αναχωρητής που έχει τόση φήμη», είπε και γύρισε πίσω χωρίς να επιλέξει. Αυτό ήθελε και ο Αβά Σίμων. Τι να πούμε για τον Αβά Θεραπείωνα που ξεγυμνώθηκε και γυρνούσε την πόλη γυμνός για να απομακρύνει από κοντά του τους θαυμαστές και επενετές του, ή τον άλλο ερημίτη που πήγαιναν με αναμένες λαμπάδες οι άνθρωποι για να τον συναντήσουν και εκείνος και πάλι ξεγυμνώθηκε και έπλαινε τα ρούχα του στο ποτάμι. Γύρισαν σκανδαλισμένοι στα σπίτια τους οι άνθρωποι και είπαν ότι ήταν δαιμονισμένος. Πήγαν κάποτε στον Μέγα Αρσένιο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόφιλος και ο έπαρχος να συζητήσουν. Του παρακάλεσαν να τους πει λόγο ωφέλιμο. «Αν σας πω», είπε, «θα μου υποσχεθείτε πως θα τον τηρήσετε?» «Ναι», απάντησαν, «έχεις το λόγο μας». «Ε», τους είπε ο Αβάς Αρσένιος, «όπου μάθετε πως βρίσκεται ο αμαρτωλός Αρσένιος, φεύγετε μακριά και μην επιχειρήσετε να κουβεντιάσετε μαζί του». Τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων όσον αφορά την ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι άπειρα και μας διδάσκουν την αληθινή ταπείνωση. Για να αποκτήσουμε ταπείνωση πρέπει πρώτα να παρακαλούμε το Θεό να μας χαρίσει αυτό το θείο δώρο. Η χάρις του Θεού θα προσφέρει σε μας το περισσότερο της ταπεινώσεως, αλλά και εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλουμε την προσπάθειά μας. Απλά και πρακτικά η προσπάθειά μας συνίσταται στο εξής: να θυμόμαστε πάντα την αμαρτία μας, έστω και αν είναι παρελθούσα και συγχωρεμένη και εξομολογημένη, γιατί ενθυμούμενοι τα σφάλματά μας θα ανατώνουμε τα κενόδοξα ειδήματα της υπερηφανίας. Να ενθυμούμαστε ακατάπαυστα τα άγια και φρικτά πάθη του Χριστού και βλέποντας αυτά να σκεφτόμεθα ότι δεν μπορούμε ποτέ να ξεπληρώσουμε τα βαρύτατα χρέη τους. Γι' αυτό τρέμουμε και ταπεινωνόμαστε. Να στοχαζόμαστε τα καθημερινά σφάλματά μας και τις ελλείψεις μας που κάνουμε από οκνηρία, από απροσεξία, στην προσευχή, στην νηστεία, στη μετάνοια, στην υπηρεσία και σε κάθε οφειλόμενη αρετή και εργασία. Και βλέποντας την αναξιότητά μας σε όλους τους τομείς, να ταπεινωνόμαστε. Μπορούμε να κρατιόμαστε ταπεινοί και όταν μας συμβαίνουν πειρασμοί, αρρώστιες, θάνατοι, αποτυχίες και κάθε άλλη δοκιμασία. Και όταν έχουμε πετύχει πολλά στην πνευματική ζωή, πράγμα σπάνιο και θείο, μπορούμε να γεμίζουμε κατάνοιξη, ταπείνωση και φόβο ότι μας εμπιστεύθηκε ο Θεός βασιλικά αργύρια και θα πρέπει όχι απλά να τα φυλάξουμε αλλά και να τα διπλασιάσουμε. Πάντως,
για να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας αν αποκτήσαμε ταπείνωση. Ένας είναι ο ασφαλής και ενδεικτικός τρόπος. Να αγαπούμε τις ατιμίες και τις ύβρις και τις κατηγορίες που μας εκτοξεύουν οι άλλοι και μάλιστα να σωπαίνουμε. Μόνο στην περίπτωση που καταφρονείται η Ορθοδοξία θα πρέπει να ομιλούμε για να φεύγει το σκοτάδι από τις ψυχές των ανθρώπων και να μην κολλάζονται. Η μετάνοια σηκώνει τον πεπτοκότα άνθρωπο. Τα δάκρυα κρούν τη θύρα του ουρανού και η ταπείνωση εισάγει τον αγαπημένο της στον ουρανό. Όλος ο αγώνας μας και όλη η προσπάθειά μας, αδελφοί μου, είναι αυτή. Πώς να αποκτήσουμε την Αγία Ταπείνωση. Καιρός να αρχίσουμε έστω και τώρα να προσπαθήσουμε να ταπεινωθούμε και να ξεχάσουμε ό,τι καλό έχουμε κάνει, ενθυμούμενοι τις αμαρτίες μας, τις πτώσεις μας, τα παραπτώματά μας. Και ο Κύριος της αγάπης, ο πλέον ταπεινός, θα μας δεχθεί και θα μας αγκαλιάσει και θα μας δεχθεί όπως εδέχθη ο Πατέρας τον άσωτο Υιό. Αμήν.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV.

0: Πανεπιστημίου Αθηνών στην φιλοσοφία της θρησκείας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βέντη, σχετικά με μία δήλωσή σας που είχα ακούσει σε μία ομιλία σας, ότι η πίστη μπορεί να είναι υπέρλογη, αλλά δεν είναι παράλογη. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί που είτε δεν είναι στους κύκλους των πιστών και της Εκκλησίας, είτε προέρχονται κυρίως από ένα επιστημονικό υπόβαθρο, που θεωρούν αρκετά σημεία της πίστης ως όχι απλά υπέρλογα, αλλά παράλογα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τη διαφορά μεταξύ του υπέρ και του παρά και πώς θα μπορούσε κάποιος να την εντοπίσει?
1: Ναι, όντως έτσι, υπάρχει μεγάλη ανάγκη αποσαφήνιση αυτών των πραγμάτων, των προθεμάτων αυτών των δύο. Παράλογη είναι μια πίστη, θρησκευτική ή όποια άλλη, η οποία επιμένει να μας λέει σήμερα ότι η γη είναι επίπεδη ή ότι ο γεωκεντρισμός ισχύει ή ας πούμε ότι η εμφάνιση του ανθρώπου προέκυψε παρθενογενετικά.
0: Άρα κάτι που είναι επιστημονικά κάπως αποδεκτό και ίσως και πολλαπλώς παρατηρήσιμο, να πιστεύει κάποιος το ακριβώς αντίθετο.
1: Ακριβώς, ναι. Θα ήταν επίσης παράλογη μια οργανωμένη θρησκεία η οποία θα προέκρινε, ας πούμε, τον κανιβαλισμό ή ένα είδος απανθρωπίας στο πεδίο της ηθικής. Μια πίστη είναι υπέρλογη και όχι παράλογη όταν είναι βαθύτατα αντινομική. Όταν δηλαδή περιέχει μέσα αντινομίες, οι οποίες, μάλλον προκείμενες, οι οποίες αντιβαίνουν στον κοινό νου. Κάτι που θεωρώ ότι είναι αρετή του χριστιανισμού, η τριαδολογία του. Δηλαδή εδώ, εν αντιθέσει με τις άλλες δύο μονοθεϊστικές θρησκείες, οι οποίες είναι μονοθεϊστικές, ο χριστιανισμός κάνει έναν ισχυρισμό ο οποίος είναι πρώτης όψεως εξωφρενικός. Λέει ότι η χριστιανική πίστη είναι μονοθεϊστική, ταυτόχρονα όμως προτάσει έναν Θεό ο οποίος είναι τρία πρόσωπα. Και το τρία πρόσωπα το εννοούμε κυριολεκτικά, όχι συμβολικά ή μεταφορικά. Δεν είναι τρεις μάσκες που φοράει ο Θεός κατά καιρούς, αλλά ότι υπάρχει μια κοινωνία προσώπων με όλη την ακεραιότητα, την οντολογική του προσώπου, στην καρδιά του Θεού. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί η ανθρώπινη λογική, γιατί η ανθρώπινη λογική κατά κανόνα αποστρέφεται τις αντινομίες και προσπαθεί να τις επιλύσει, γιατί τη βραχυκυκλώνουν. Όμως εδώ, μιλώντας για το Θεό και όχι για ένα κτιστόν άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί κανείς να ισχυριστεί σοβαρά ότι πρόκειται η τριαδολογία είναι μια υπέρλογη προκείμενη, θεολογική, δογματική, η οποία όμως δεν είναι παράλογη. Κάποιος φυσικά ο οποίος απορρίπτει συνολικά όλες τις οργανωμένες θρησκείες ή ακόμα και ένας πιστός των άλλων δύο μονοθεϊστικών θρησκειών μπορεί να πει ότι εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ γιατί μου φαίνεται, εξακολουθεί να μου φαίνεται παράλογο.
0: Σαν να λέμε ένα ίσον τρία.
1: Ναι. Αλλά νομίζω και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ως φυσικός ότι η ίδια η φυσική εξαναγκάζει τον άνθρωπο σήμερα να βλέπει ακόμα και πτυχές της υλικής πραγματικότητας αντινομικά, γιατί είναι αντινομικές.
0: Ίσως και αποφατικά. Έχει αποφατήσει αποφατισμό η φυσική.
1: Ακριβώς, αποφατισμό, και η κβαντομηχανική είναι μια, νομίζω, απίστευτα αντινομική επικράτεια της πραγματικότητας. Πολλό μάλλον αυτό ισχύει για την επικράτεια του ακτίστου, για τον άκτιστο Θεό, ο οποίος Θεός δεν μπορεί να χωρέσει στο επίπεδο της ανθρώπινης αντιληπτικότητας και λογικής. Αν το έκανε, θα ήταν ένα είδωλο και όχι ο άκτιστος, ο ζών Θεός.
0: Γιατί θα ήταν είδωλο?
1: Θα ήταν είδωλο γιατί θα ήταν απόλυτα καταληπτός από τον ανθρώπινο νου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ακατάληπτος, αλλά είναι εξίσου προβληματικό το να είναι ακατάληπτος όσο και να είναι απόλυτα κατανοήσιμος, καταληπτός από τον ανθρώπινο νου.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα κάτι περισσεύει.
0: Ενώ ο σκοπός της επιστήμης μάλλον είναι να τα καταλάβουμε και όσο γίνεται καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει και όλα και τι σημαίνει το όλα για τον κόσμο μας. Υπάρχει ίσως ένα όριο, όπως λέτε, στη θεολογία όπου δεν θα υπάρχει τέλος.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό είναι η αλήθεια πολύ ενδιαφέρον και όπως είπατε και εσείς υπάρχει όντως αντίφαση και στη φυσική, κυρίως στον τελευταίο αιώνα, όπου το 1900 πάρα πολλοί φυσικοί θεωρούσαν ότι είχαμε βρει τα πάντα. Ναι. Είχε κλείσει η φυσική, υπήρχαν και πολύ γνωστοί φυσικοί που προτρέπανε φοιτητές και νέα παιδιά να μην σπουδάζουν φυσική.

0: καθώς ήταν θέμα ετών να λυθούν και τα τελευταία προβλήματα και θα μείνανε χωρίς δουλειά. Και έτσι. Μετά, μέσα σε μερικές δεκαετίες, ίσως και λιγότερο, η κβαντομηχανική και η θεωρία της σχετικότητας έφερε τα πάνω κάτω. Μας χάλασε όλη τη σιγουριά που είχαμε για τη φυσική και ακόμα και τώρα υπάρχουν πολλά πειράματα που δεν έχουμε καταφέρει να τα εξηγήσουμε. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτός ο αποφατισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τη θεολογία με αφορμή ότι βγαίνει στην πιο βαθιά μορφή της θετικής επιστήμης ή θα μπορούσε να ωφεληθεί η επιστήμη ανοίγοντας λίγο το πεδίο της από ένα καθαρά μηχανιστικό και κλειστό μοντέλο πλήρης γνώσης όπως θα λέγαμε και να μπει σε μια λογική απροσδιοριστίας όπως είναι και η αρχή της απροσδιοριστίας στην κβαντομηχανική και η αρχή της σχετικότητας αντίστοιχα στην θεωρία της σχετικότητας οπότε να μην υπάρχουν σταθερές. Να μην υπάρχει πλήρης γνώση του πεδίου και να υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μας είναι άγνωστα ό,τι και αν κάνουμε, άσχετα με τις δικές μας δυνατότητες. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα πεδίο εκεί να υπάρξει αλληλοέμπνευση από τα δύο επιστητά?
1: Ναι, το πιστεύω ακράβαντα. Δεν είμαι ο καταλληλότερος για να μιλήσω για το κομμάτι της επιστήμης, ούτε εκ μέρους της φυσικά, ενώντας κυρίως τη φυσική, την κοσμολογία, τη βιολογία, τη χημεία και όλα αυτά. Αλλά είναι αλήθεια ότι και οι φετικές επιστήμες έβαλαν πολύ νερό στο κρασί τους τον τελευταίο αιώνα, διότι τουλάχιστον στην επικράτεια του πολύ μικρού, του πολύ μεγάλου και των μεγάλων ταχυτήτων, η αιτιοκρατία έχει υπερβαθεί πλέον. Την έχουμε αφήσει πίσω μας, διότι είναι η ίδια φύση η οποία μας αναγκάζει να το κάνουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η νευτόνια φυσική καταργήθηκε, διαγράφηκε. Εξαιτίας της στείλαμε ανθρώπους στο φεγγάρι. Στο δικό μας το πεδίο της ύπαρξης, το μακροσκοπικό ισχύει στο ακέραιο, θα έλεγε κανείς. Αλλά το σημερινό επιστημονικό κοσμοείδωλο είναι πιθανοκρατικό, δεν είναι αιτιοκρατικό. Αυτό προσγείωσε την επιστήμη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι να προσγειωθεί και η θρησκεία, θυμούμενη τη δική της την αποφατικότητα. Να μην θεωρεί ότι μπορεί να ότι τα ξέρει όλα. Ξέρετε, το θανάσιμο έγκλημα των θρησκειών είναι το εξής, ότι έχουν μια ιδέα, μια πεποίθηση ότι τα έχουν πει όλα εκ προημίου. Όταν δεν αφήνεις χώρο για το αναπάντεχο και το απροσδόκητο, ακόμα και αν αυτό σου είναι δυσάρεστο,
0: πιθανόν να εκτεθείς.
1: Θα εκτεθείς, θα καταστείς ανυπόλογος και δεν θα σε πάρει κανείς πλέον στα σοβαρά. Χρειάζεται μια σεμνότητα. Αναφέρθηκα στο προηγούμενο επεισόδιο στην έννοια της εσχατολογίας. Η εσχατολογία είναι μια υπενθύμηση εκ των έσω για την πίστη ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο απροσδόκητο και το αναπάντεχο. Ότι για πολλά πράγματα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, διότι δεν ξέρουμε ποια στιγμή μια καινούργια ανακάλυψη θα διαψεύσει εσφαλμένες αντιλήψεις για το σύμπαν και τον άνθρωπο, που νομίζουμε ότι ήταν χριστιανικές, αλλά δεν ήταν απαραίτητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω και εγώ ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει σωστή διάκριση, που είναι και η λέξη κλειδί για τη θεολογία,
1: ναι,
0: για το τι θα κρατηθεί και τι θα αλλάξει, τι θα θεωρηθεί δόγμα και αδιαπραγμάτευτο και τι θα θεωρηθεί ότι μπορεί να συζητηθεί στο μέλλον και ότι θα μπορέσει να συμπλέψει πιθανόν και σε ένα άλλο δρόμο η θεολογία και η πίστη.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Ξέρετε, θα βοηθούσε πάρα πολύ εάν απομονώνονταν και καταδικάζονταν κάποιες ακραίες φωνές μέσα στην Ορθοδοξία ή και στον Χριστιανισμό εν γέννη. Να καταδικάζονταν αυτές οι φωνές, να απομονώνονταν και ταυτόχρονα να ήταν πολύ προσεκτική η Εκκλησία στις αποφάνσεις της και θεολογικά ενημερωμένη. Αυτό δεν εξαντλείται στο να χρησιμοποιεί στελέχη τα οποία έχουν ένα πτυχίο θεολογίας ή ξέρω εγώ έχουν διαβάσει πέντε πράγματα. Εδώ χρειάζεται μεγάλη διάκριση των πνευμάτων, χρειάζεται διάκριση των σημείων των καιρών. Δηλαδή δεν μπορείς όταν δεν κατέχεις αποφοβικά σύνδρομα και θέλεις ουσιαστικά, κοιτάς προς τα πίσω, δεν έχεις να συνεισφέρεις κάτι σε ένα διάλογο μεταξύ πίστης και επιστήμης και μάλιστα, δυστυχώς, όχι μόνο εκθέτεις την πίστη που υποτίθεται ότι εκπροσωπείς, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνεις και πολύ τοξικός για την ίδια την κοινωνία.
0: Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και την ιστορία και με τον πατέρα της Εκκλησίας που οι ίδιοι στην εποχή τους καινοτόμησαν με ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος τόλμησε και έγραψε την, μάλλον μίλησε, απήγγειλε την Εξαήμερο.
1: Ακριβώς.
0: Που ουσιαστικά εκτέθηκε παίρνοντας την τότε γνωστή επιστήμη, καθώς πιθανόν ήταν και από τους τελευταίους πανεπιστήμονες, μιας και είχε βαθιά γνώση τουλάχιστον 4 με 5 επιστημών της εποχής, και τόλμησε να κάνει τη διήγηση της, της θεολογίας με, φυσική, με φυσικό λεξιλόγιο, με βάζοντάς την στην διήγηση της φυσικής, της τότε γνωστής φυσικής. Και προφανώς τώρα, μετά από πολλά χρόνια, μπορούμε να κοιτάξουμε την Εξαήμερο αυτή και να βρούμε λάθη. Πιθανόν έχει σχέση και με την ερμηνεία που δίνει ο καθένας στην κάθε λέξη. Παρ' όλα αυτά, αυτό θέλει, όπως είπατε και εσείς, θάρρος και τόλμη και πιθανόν και την από πριν εκπροημίου αποδοχή ότι μπορεί να γίνει λάθος και ότι, όπως αν δεν κάνω λάθος, και η ίδια η θεολογία της Ορθοδοξίας λέει ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο ούτε βιολογίας, ούτε κοσμολογίας, ούτε φυσικής.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τις σχέσεις με τον Θεό, άρα αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Και όχι να δούμε αν κάθε ερμηνεία της και κάθε αναφορά της στη φυσική, στη βιολογία ή στη κοσμολογία είναι ακριβής, σωστή, αδιαφυσβήτητη και θα πρέπει να μείνει ίδια πάση θυσία.
1: Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση εδώ. Καταρχάς, είναι ένα ευτύχημα ότι η Ορθοδοξία, όπως και ο Ρωμοκαθολικισμός, δεν φετιχοποίησαν ποτέ τη Βίβλο. Για τους Ορθοδόξους και τους Καθολικούς, επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με το Προτεσταντικό κομμάτι που για ιστορικούς λόγους οδηγήθηκαν στο Σόλα Σκριπτούρα, μόνο η Βίβλος.
0: Επειδή είχαν μόνο αυτό.
1: Ναι, ναι. Από το Προτεσταντικό κόσμο ξεκίνησε, από την ακραία του πτέρυγα, ξεκίνησε όλη αυτή η παραφιλολογία γύρω από το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Για τους Ορθοδόξους, να θυμόμαστε πάντοτε ότι η Αποκάλυψη του Θεού δεν είναι ένα βιβλίο. Οσοδήποτε ιερό, είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι η μόνη αυθεντική εικόνα του Πατρός. Ο Θεάνθρωπος είναι η Αποκάλυψη για μας τους Ορθοδόξους. Η Βίβλος είναι η καταγραφή της επίγειας, η Καινή Διαθήκη, εν πάση περιπτώσει, είναι η καταγραφή της επίγειας διακονίας και δράσης του Θεανθρώπου. Όπως και η Παλαιά Διαθήκη είναι η καταγραφή της συναλλαγής που είχε ο άσαρκος λόγος τότε με το ανθρώπινο γένος. Είναι άλλο πράγμα να θεωρείς ότι η Αποκάλυψή σου είναι ένα βιβλίο και ότι όλη η αλήθεια του κόσμου περιέχεται ανάμεσα στο εξώφυλλο και το πιστόφυλλο, και εντελώς άλλο πράγμα να θεωρείς ότι αυτό δεν είναι παρά η καταγραφή μιας πρωτογενούς Αποκάλυψης που είναι πρόσωπο και όχι το βιβλίο.
0: Η οποία έχει πορεία και διάρκεια στην
1: ακριβώς,
0: ιστορία.
1: Ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς, βέβαια. Και δεν την παίρνουμε πάντοτε και αναγκαστικά της μετρητής, τη Βίβλο. Ο Άγιος Τωμάς ο Κινάτης είχε αποφανθεί πολύ ωραία όταν τον ρώτησαν τελικά είναι γραμμένη από το Θεό ή από τους ανθρώπους η Βίβλος, και λέει, κοιτάξτε, είναι εξ ολοκλήρου γραμμένη από το Θεό, είναι εξ ολοκλήρου γραμμένη από τους ανθρώπους. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και μάλιστα ο ίδιος είχε πει, και αυτό αντανακλάται και στο έργο των πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας, γιατί ήταν πολύ διαβασμένοι, ήταν οι πανεπιστήμονες της εποχής τους. Έλεγε ο Ακινάτης ότι να ξέρετε ότι λυπάμαι τους ανθρώπους του ενός βιβλίου και μόνο. Υπονοώντας βέβαια ότι ακόμα και αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή, την οποία ο ίδιος την ήξερε απ' έξω και ανακατοτά. Αλλά το πνεύμα του, το πνεύμα των σχολαστικών όπως και των Ελλήνων πατέρων ήταν το άνοιγμα στη γνώση. Δεν ήταν ο εγκλωβισμός στη Βίβλο. Αν ήταν αυτό, δεν θα είχαν σπουδάσει στην Αθήνα οι Έλληνες πατέρες, που ήταν, η Αθήνα ήταν ό,τι είναι, ας πούμε, περίπου, ξέρω εγώ, η Βοστόνη σήμερα ή το Κέμπριτζ ή Οξφόρδη στην Αγγλία. Ούτε θα ήταν φίλοι με τον Λιβάνιο, ο οποίος Λιβάνιος ήταν ένας ονομαστός ρήτορας, πολυμαθής, πολέμιος του χριστιανισμού. Δεν τους εμπόδισε αυτό από το να είναι φίλοι του. Και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος έστελνε δικά του πνευματικά παιδιά στο Λιβάνιο να σπουδάσουν. Δεν είχε φοβικά σύνδρομα. Και συστατικές επιστολές του έστελνε, παρακαλώντας τον να δεχθεί τα πνευματικά του παιδιά για να σπουδάσουν μαζί του.
0: Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό έτσι όπως ακούγεται.
1: Μα ναι, αυτά πρέπει να λέγονται, να τα γνωρίζουμε. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βίβλο. Η βίβλος δεν προσφέρεται για φετιχοποίηση. Mm-hmm. Τα λάθη των πατέρων που βρίσκουμε σε πατερικά κείμενα είναι συγνωστά, προκαλούν σκανδαλισμό μόνο σε εκείνους που έχουν μάθει να στέκονται στο γράμμα των πατέρων.
0: Και πιθανόν δίνουν και την έννοια του αλάθητου, επειδή έχουν αγιοποιηθεί από την Εκκλησία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι θα είπαν κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον πολύ λαθασμένο.
1: Υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στους πατέρες. Δεν συμφωνούσαν σε μια σειρά από πράγματα. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρός και ο Μακαριστός, όταν είχε πει εκείνο που. Μια εμβληματική φράση που έγινε έτσι ένα φτηνό σύνθημα στην πορεία δυστυχώς, πίσω στους πατέρες. Εννοούσε πίσω στο πνεύμα των πατέρων και όχι στο γράμμα.
0: Εδώ να συμπληρώσω, γιατί μου είχε μείνει και εμένα σαν ρίση που είχε πει ο Αναστάσιος Αλβανίας, ότι προτιμώ, είχε πει, από το πίσω στους πατέρες, μπροστά με το πνεύμα των πατέρων. Και νομίζω ότι τουλάχιστον εμένα με βρίσκει πολύ σύμφωνο, γιατί έτσι δεν ξεχνάμε ούτε τις ρίζες μας, ούτε όλα αυτά που γίνανε στα βάθη των αιώνων, αλλά τα χρησιμοποιούμε για να πάμε και πιο πέρα και να ανταποκριθούμε εμείς στα σύγχρονα προβλήματα που φέρνει και η κοινωνία αλλά και η επιστήμη και τους...
1: Ακριβώς, τα είπε όλα εν προκειμένου ο Άγιος Αλβανίας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πατέρες τόλμησαν και καινοτόμησαν στην εποχή τους. Γι' αυτό και εισέπραταν τον ψόγο των αιρετικών, οι οποίοι, προσέξτε, ήταν οι συντηρητικοί της εποχής και τους έλεγαν εν πωλής, γιατί καινοτομείτε και δημιουργείτε καινούριους όρους, όπως το ομοούσιο και τα λοιπά, τα οποία δεν υπάρχουν στη βίβλο.
0: Και το κτιστό και το άκτιστο.
1: Το κτιστό και το άκτιστο και ένα σωρό άλλα πράγματα, υπόσταση και τα λοιπά, ουσία. Αυτά οι αιρετικοί, οι συντηρητικοί της εποχής τα θεωρούσαν ύποπτα. Ό,τι δεν ήταν βγαλμένο απευθείας μέσα από την Αγία Γραφή, το θεωρούσαν ύποπτο, ότι εισάγει κενά δαιμόνια. Αλλά οι πατέρες τότε της Εκκλησίας ήξεραν ότι δεν αρκεί η βίβλος για να αναμετρηθείς με τις προκλήσεις και τα προβλήματα του καιρού εκείνης της εποχής, όπως και σήμερα. Γι' αυτό έφτιαξαν μία θεολογία η οποία ήταν μεταβιβλική. Mm-hmm. Προσέξτε, χωρίς να είναι αντιβιβλική φυσικά. Mm-hmm. Και σήμερα έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, έχει αναθεματιστεί μία προσπάθεια να προκύψει μία μεταπατερική θεολογία, η οποία είναι μεταπατερική χωρίς να είναι αντιπατερική. Πολλοί ανακλαστικά νομίζουν ότι το μεταπατερική σημαίνει αντιπατερική.
0: Και κατάργηση της πατερικής θεολογίας.
1: Όπως και οι πατέρες, φτιάχνοντας, δημιουργώντας μία, καταθέτοντας ένα μεταβιβλικό έργο, είχαν κατηγορηθεί στην εποχή τους από τους αιρετικούς, τους συντηρητικούς, ότι ουσιαστικά είχαν έναν αντιβιβλικό προσανατολισμό. Το πνεύμα των πατέρων.
0: Μάλιστα, πολλοί είχαν διωχθεί κιόλας.
1: Ακριβώς, βέβαια.
0: Από την ίδια την Εκκλησία.
1: Ειδικά ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, είναι κραυγαλαίο παράδειγμα. Το οποίο καταδεικνύει, γιατί ο άνθρωπος αυτός από τα βασανιστήρια του έκοψαν το χέρι
0: και τη γλώσσα
1: και, και πέθανε από τις κακουχίες στην εξορία. Μόλις πέθανε όμως, ενώ ήταν μια μειοψηφική φωνή στην Εκκλησία, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Ορθοδοξία σε μεγάλο βαθμό είναι.
0: Επηρεασμένο από.
1: Ναι, όχι επηρεασμένο και δομημένο από τη σκέψη του. Το οποίο αντικρούει και αυτό το εύκολο, το νιτσαϊκό ψόγο κατά της, ας πούμε, του χριστιανισμού, ότι τελικά επιβλήθηκε με τη βία ο χριστιανισμός ως κοσμοθεωρία. Δεν ισχύει αυτό πάντοτε. Διότι στην εποχή του ο Άγιος Μάξιμος έδωσε μάχη, είχε απέναντί του και τον Βυζαντινό Πατριάρχη και τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως και πλειοψηφικά το σύνολο των επισκόπων. Ήταν δηλαδή μια μειοψηφική φωνή, ένας μοναχικός άνθρωπος, ο οποίος ο μόνος υποστηρικτής που είχε ήταν ο επίσκοπος Ρώμης, ο τότε Πάπας. Mm-hmm. Και βασανίστηκε, πέθανε για τις ιδέες του, αλλά δικαιώθηκε στο τέλος. Δεν δικαιώθηκε ούτε ο Πατριάρχης τότε, ο Κωνσταντινούπολεως, ούτε η Εκκλησία στο σύνολό της. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η αλήθεια δεν είναι πάντοτε θέμα πλειοψηφίας. Mm,
0: σωστά.
1: Σε όλα τα πεδία.
0: Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει αντίστοιχα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Την ίδια πορεία. Έχει γίνει πολύ ενοχλητικός. Απείλησε συμφέροντα, ιδιοτέλειες, φιλοδοξίες, μικρόνιες και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι μετά θάνατον δικαιώνονται άνθρωποι που διώχθηκαν για τις ιδέες τους, αλλά που άνοιξαν καινούριους δρόμους.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και να επανερχόμαστε σε αυτά και να τα αναμοχλεύουμε, γιατί υπάρχει λίγο η εικόνα, κυρίως στους ανθρώπους εκτός εκκλησίας, ότι η εκκλησία είναι κάτι αρκετά παρελθοντικό και ότι πιθανόν κλειστό και ότι δεν έχει περάσει όλα αυτά που τελικά, όταν κάποιος εμβαθύνει στην ιστορία της θεολογίας και της ορθοδοξίας μέσα στους αιώνες, την συνεχή δόμηση των δογμάτων, της θεολογικής θέσης, αλλαγές, διαμάχες, διώξεις, τελικά την εκτίμηση των ανθρώπων που διώχθηκαν από την ίδια την Εκκλησία και τελικά την αγιοποίησή τους. Και όπως είπατε πολύ σωστά, και εγώ αν δεν κάνω λάθος, ο Άγιος Μάξιμος είναι από τους πιο βαθείς θεολόγους της Ορθοδοξίας, αλλά αν δεν κάνω λάθος και ολόκληρου του Χριστιανισμού. Είναι αποδεκτός από όλες τις ομολογίες και θεωρείται ότι είναι ένας θησαυρός που ακόμα δεν έχει πλήρως ανοιχθεί και κατανοηθεί σε αυτό που έχει να δώσει.
1: Ακριβώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια δραστηριοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολλά γράμματα για να μπορέσει να διαβάσει και να καταλάβει τον Άγιο Μάξιμο, και πάλι σταδιακά. Mm-hmm. Δεν είναι γλωσσικό το ζήτημα. Είναι ότι τα νοήματα που έπλασε αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ βαθιά και είναι και πολύ σχηδοί, απλώνονται σε διάφορους τομείς. Πρέπει κανείς να έχει μια προπαίδεια αριστοτελική, πλατωνική. Βέβαια, ακόμα και για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά χρειάζεται κανείς να ξέρει πολύ καλά, να γνωρίζει τον Αριστοτέλη σε βάθος. Mm. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα προποθέτουν μια παιδεία η οποία είναι προνόμιο λίγων σήμερα, δυστυχώς.
0: Αυτά τα μεγέθη των πατέρων της Εκκλησίας, και αυτό είναι ένα κοινό θέμα και με την επιστήμη, υπάρχει πολύ έντονα σε αρκετούς και πιστούς αλλά και επιστήμονες ότι δεν θα ξανάρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Την αλλαγή, το πόσο ρηξικέλε θα επηρεάσει την επιστήμη ο Νεύτωνας, ίσως αργότερα ο Αϊνστάιν, ο Μάξουελ, ο Πλάνκ, ξεκινήσανε ολόκληρους δρόμους μόνοι τους και συθέμελα αλλάξανε όλη την οπτική της τότε επιστήμης. Και μπορεί να είχε πει και ο Νεύτων ότι καθόμαστε στους ώμους γιγάντων, ναι, και θεωρούμε αντίστοιχα, αν έχω καταλάβει και σωστά και στη θεολογία, ότι οι γίγαντες της θεολογίας είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχει λίγο η αίσθηση ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν θα ξανάρθουν εύκολα. Πιθανόν δεν έχουν εύκολο πεδίο, πιθανόν δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες για τόσο μεγάλες και ρηξικέλευθες επιδράσεις και αλλαγές στα πεδία και της επιστήμης και της θεολογίας. Αντίστοιχα και στην επιστήμη, πολλοί συζητάνε ότι πιθανόν θα είναι δύσκολο να δοθεί ένα Νόμπελ το οποίο είναι ξεκάθαρο. Συνήθως πλέον δίνονται σε ομάδες, σε δύο ή τρία διαφορετικούς ερευνητές. Είτε επειδή το χρωστάνε γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια και πολύ γνωστοί και δεν μπορεί να μην δοθεί το βραβείο Νόμπελ, είτε γιατί δεν βρίσκουν κάτι συνταρακτικό και βρίσκουν τέλος πάντων το επόμενο πιο ενδιαφέρον. Και υπάρχει και αντίστοιχη θέση και στην θεολογία και στην πίστη, ότι το μέγεθος των πατέρων της Εκκλησίας του παρελθόντος δύσκολα θα το ξαναβρούμε. Δύσκολα θα βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τόσο καινοτόμες αλλαγές και που τελικά η Εκκλησία θα δεχθεί αυτές τις αλλαγές, ακόμα και αν τους διώξει στην πορεία της ζωής τους και όταν το κάνουν. Οπότε αυτό θα ήθελα να μου πείτε και λίγο τη δική σας εικόνα, και μιλώντας για την δική σας πλευρά της θεολογίας, ίσως και η επιστήμη να δει το δικό της, τη δική της θέση και το δικό της πεδίο για το πώς θα μπορούσε πιθανόν κάτι να ξαναφέρει τόσο μεγάλα μυαλά με τόσο μεγάλη επίδραση στην ιστορία τους.
1: Να σας πω, εγώ θα πρότεινα να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι. Mm-hmm. Πιστεύω στο μέλλον. Μου αρέσει να ατενίζω το μέλλον με μια αισιοδοξία, όχι χαζοχαρούμενη ή απλοϊκή. Δεν θέλω να είμαι αφελής, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα ρεαλισμού να αντικρίζουμε το μέλλον πιο αισιόδοξα. Γιατί το ανθρώπινο πνεύμα έχει δυνατότητες πολύ μεγάλες και θεολογικά, αν το δει κανείς, ουσιαστικά ο άνθρωπος, αν είναι όντως όπως πιστεύουμε ότι είναι η εικόνα του ζώντος Θεού, είναι πρικισμένος με δυνατότητες ανυπολόγιστες. Ο άνθρωπος φέρει το άπειρο μέσα του. Επομένως, πιστεύω ότι κάθε εποχή θα αναδείξει τους δικούς της λαμπρούς επιστήμονες που θα φέρουν αλλαγές παραδειγμάτων. Θα υπάρξει μια καινούργια φυσική του 21ου αιώνα, πιστεύω, του 22ου, του 23ου. Επίσης, για να μην υπολογίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο με ξυκεφαλαίο, στον χώρο της πίστης, το Άγιο Πνεύμα, εφόσον είναι ενεργό μέσα στην ιστορία και δρά, θα αναδείξει σε κάθε γενιά και σε κάθε εποχή τους δικούς της πατέρες και μητέρες, ανθρώπους, θεολόγους, γυναίκες και άντρες, οι οποίοι θα πάνε πολλά βήματα πιο μπροστά την οπτική του χριστιανισμού.
0: Πιθανόν και μία, συγγνώμη και για διακοπή, πιθανόν μία υποτίμηση της εποχής μας να είναι και υποτίμηση και του ίδιου του Θεού. Ότι τελικά ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να αναδείξει ανθρώπους, γιατί τελικά τουλάχιστον στη θεολογία πιστεύουμε ότι ο Θεός ανέδειξε αυτούς τους ανθρώπους. Στην επιστήμη προφανώς ο καθένας έχει μία δική του οπτική. Παρ' όλα αυτά, πάλι από τους μεγαλύτερους επιστήμονες, κυρίως όπως ήταν ο Νεύτωνας, θεωρεί ότι ήταν θεϊκή έμπνευση όλα αυτά που έψαξε και βρήκε ψάχνοντας για τους νόμους λόγω της πίστης του σε νομοθέτη, και τελικά ξεκόλλησε όλη τη φυσική και την εισήγαγε στα μαθηματικά και στην νομοθεσία. Οπότε είναι νομίζω πολύ θετικό το μήνυμα ότι μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία και ότι όσο μεγάλη και αν ήταν η πατέρες Εκκλησίας και πλούσια ιστορία της, του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, να έχουμε την αισιοδοξία και την ελπίδα ότι ο Θεός θα αναδείξει ανθρώπους και καταστάσεις ώστε να υπάρχει και πλέον νέα καινοτομία και διαχείριση των νέων.
1: Το πιστεύω ακράβαντα.
0: Ερωτημάτων και προβλημάτων.
1: Το πιστεύω ακράβαντα αυτό. Καταρχάς δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να βάλουμε πλαφόν και όρια στη δημιουργικότητα του Θεού, στη δημιουργική του πνοή. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός πάντοτε προηγείται της κοινωνίας και των ανθρώπων μέσα στην ιστορία. Πάντοτε προηγείται. Και πολλές φορές δεν μας ρωτά για τις αντοχές και την ετοιμότητά μας να τον ακολουθήσουμε μπροστά.
0: Σωστά.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ.
0: Σωστά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Πολύ αισιόδοξο το μήνυμα και ας ελπίσουμε να συμβεί και το ίδιο και στην επιστήμη, που αρκετοί θεωρούν ότι πλέον έχουν υποθεί τα πάντα. Ίσως είμαστε και σε μια ανάλογη φάση με τις αρχές του 1900 και πιθανόν να έρθει μια εντελώς νέα φυσική και ίσως γιατί όχι νέα πατερική θεολογία. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και θα συνεχίσουμε και στο επόμενο επεισόδιο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Εικόνες και μοναχισμός. Μέρος δεύτερο. Ομιλητής γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης.
3: Αφού λοιπόν αγαπητοί μου προφανώς τονίζεται η αξία της ζωής αυτής, είναι φυσικόν όπως καταλαβαίνετε οικονομάχοι να κατέβαλαν προσπάθεια συνεχώς να γίνεται κοσμικότερα η εκκλησιαστική ζωή. Ήθελε να εκκοσμικεύσει την Εκκλησία, δηλαδή να την εξαρθρώσει. Γι' αυτό προσεπάθησαν να ελέγχουν απολύτως την εκκλησιαστική ζωή, όπως και ήλεγχον την πολιτική ζωή. Ήθελαν την κοινωνία των ανθρώπων να την έχουν στα χέρια τους. Ήθελαν οι ίδιοι αυτοκράτορες να είναι λαμπροί στρατηγοί, δηλαδή ό,τι δίδει ο φυσικός κόσμος, να είναι πλούσιοι, να νικούν, να είναι βασιλείς, μεγιστάνες. Άρχισαν δηλαδή να επιβάλλουν στην Εκκλησία αυτό που το ονομάζουμε με τη δική μας την ορολογία και σαροπαπισμών, την Εκκλησία να την κυβερνάει ο Κέσαρας. Έβαζαν τη σκοπιμότητα μέσα και επέβαλαν τη θέλησή τους στην Εκκλησία. Πώς? Πρώτον, δια των νόμων. Δεύτερον, δια του στρατού. Τρίτον, δια της αστυνομίας. Τέταρτον, δια του παρασυρμού του λαού, του όχλου, όπως λέγαμε προηγουμένως. Και ακόμη διά της φορολογίας, όταν δεν μπορούσαν να τους κάνουν να υποχωρήσουν. Και τέλος, διά της δημιουργίας τεχνικών εντυπώσεων. Έβρισκαν κάποιον, τον έβαζαν να δημιουργήσει ένα πρόβλημα και με τις εντυπώσεις που παρήχοντο ήρχιζαν να μπαίνουν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ο θεολόγος, ο Κοπρόνιμος, όπως λέγαμε, χρησιμοποίησε την οικονομαχία θαυμάσια για την επιδίωξη αυτής της μονίμου τάσεως των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου να αναμειγνύονται εις τας υποθέσεις της Εκκλησίας. Αυτό ήταν το αιτούμενον, αυτό ήταν και το λιπτόν μέσα στο χέρι τους, αφού ήταν άληπτος δι' αυτούς ο Θεός. Και έλεγε ο Λέων ο Τρίτος, ακούστε, εγώ κυβερνώ, βασιλεύς και ιερεύς ημί. Και τι του απήντησε η Εκκλησία? Παύσον βασιλεύ, ακολούθησον τη Εκκλησία καθώς έβρες και παρέλαβες. Παύσε βασιλιά, του λέγει, μπορείς μόνο να ακολουθείς την Εκκλησία και όχι να σε ακολουθεί η Εκκλησία. Όπως παρέλαβες, έτσι να τηρήσεις. Και προχωρεί και λέγει, ούκι συν τα δόγματα των βασιλέων, αλλά των αρχιερέων, διότι οι βασιλείς με τα θεολογικά τους εχειρίδια έβαζαν μπροστά στην Εκκλησία τα δικά τους επιχειρήματα, δημιουργούσαν μια εντύπωση και σιγά σιγά περνούσαν και εις τα συνόδους είχαν και τον επηρεασμό πολλών επισκόπων και ή το εύκολο η θέληση, η θεολογία εντός εισαγωγικών του Αυτοκράτορος να γίνει θεολογία της Εκκλησίας. Εντέθεν και ο Ιάννης Δαμασκηνός λέγει «Ου βασιλέον εστί νομοθετήν τη Εκκλησία, ούτε για δόγμα, ούτε για ήθος, ούτε για λατρεία, ούτε για τίποτα δεν μπορείς, βασιλέ, να νομοθετήσεις για την Εκκλησία. Βασιλέον εστί η πολιτική ευταξία, η ειρήνη του λαού, αυτό είναι δική σου δουλειά, η δε εκκλησιαστική κατάσταση ποιμένων και διδασκάλων, την δε κατάργηση των εικόνων και πάσα νομοθετική διάταξη που επέβαλε στην Εκκλησία, την ονομάζει ο Ιωάννης Δαμασκηνός ότι αυτή ληστρική έφοδος εστίν, ληστρική έφοδος. Η φιλοδοξία λοιπόν της λαϊκής εξουσίας είναι μια επέμβαση που προϋποθέτει άλλην θεολογίαν, άλλα μυαλά, άλλην αντίληψη περί της Εκκλησίας. Δεν είναι η θρησκευτική ζωή που παιδαγωγείται από τον Χριστόν την κεφαλήν της Εκκλησίας, αλλά η θρησκευτική ζωή υποτάσσεται εις την υπερεξουσία του άρχοντος του κοσμικού. Δι' αυτό, αγαπητοί μου, όπως σας είχα πει προηγουμένως, έκανε ολόκληρον διωγμόν ο Λέων όταν ξεκρέμασαν την εικόνα του Χριστού από την χαλκήν πύλη του παρατίου. Γιατί? Διότι ο Χριστός εις την χαλκήν εκείνη πύλη εσήμαινε ότι ήταν το σύμβολο της υποταγής του βασιλέως εις την εξουσία του Χριστού και βγάζει τον Χριστόν για να βάλει την δική του εικόνα. Ο Άγιος Στέφανος, ο νέος ο λεγόμενος, που έγινε τότε θύμα αυτής της κακοκαιρίας της Εκκλησίας, αυτής της δίνης, αλλά στην ουσία έγινε βασίλειος κορυφή επάνω εις των ουρανών. Ο Άγιος Στέφανος ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, πολύ μετριοπαθής, ήταν παρηγορητής του λαού και δεν ήθελε να οξύνει ποτέ τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Γι' αυτό 5.000 μοναχούς που ήταν κοντά του και τους κυβερνούσε, τους έπεισε αντί να παλεύουν να φύγουν μακριά, και 5.000 μοναχοί έφυγαν στην Παλαιστίνη, στη Ρώμη, στην Ιταλία, σε διαφόρους τόπους. Κοιτάξτε πώς αδειάζει ο τόπος από την αγιότητα. Λοιπόν, αυτός ο Άγιος που λέμε, μία μέρα έκανε μια προφητική πράξη. Τι έκανε? Πήγε εις τον βασιλέα. Ο βασιλεύς τον εδέχθη. Και όπως είχε το κουκούλιό του έτσι, εκεί ήταν κρυμμένο ένα νόμισμα. Το βγάζει λοιπόν και όπως είχε κάνει ο Χριστός εις τους Φαρισαίους, κάνει και αυτός τώρα εις τον Αυτοκράτορα. Του λέγει «Τίνος η εικόν αυτή βασιλέ» και η επιγραφή, το νόμισμα, Και ο τύραννος, ο βασιλεύς, του λέγει των βασιλευόντων, δηλαδή ο βασιλιάς είναι εκεί επάνω. Ερωτά τότε και ο Άγιος Στέφανος, άραγε ή τούτο προσρύψας επί της γης εκουσίως πατές πατήσω η πίσω δίκη, εάν πετάξω κάτω την εικόνα του βασιλέως θα με τιμωρήσεις? Και απαντούν οι άλλοι που ήταν τριγύρω στο βασιλέα, εκπαντός, βεβαίως, διότι χαρακτήρα και κλίσιν αητήτων περί βασιλέων. Επάνω είναι, λέγει, η εικόνα των αητήτων βασιλέων. Και ο Άγιος του λέγει, εάν η εικόνα του βασιλέως είναι σεβαστή, πώς είναι δυνατόν να μην είναι σεβαστή η εικόνα του Θεού? Και όρμησαν επάνω του, διότι έριξε αυτός το νόμισμα και κατεπάτησε την εικόνα του βασιλέως. Όρμησαν, λέγει, ως άγριοι θύρες οι υπηρέτες του βασιλέως. Και τότε ο βασιλεύς τι έκανε? Υπούλος παρεμορφούτο γάρ ο σόφης, εκρύβετο πίσω από τα φαινόμενα της ευγενίας. Όχι, λέγει, τον Άγιον άνθρωπον μη τον πειράζετε, είναι Άγιος άνθρωπος. Όχι, μόνον να τον δέσετε, διότι το επέβαλε ο νόμος, και να κριθεί εν νόμος, δηλαδή να κριθεί νομίμος. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το σκηνικό του βασιλέως ήταν μια απάτη για να μην μπορέσει να ζήσει ο Άγιος Στέφανος. Να λοιπόν, ήθελαν να αντικαταστήσουν την εικόνα του Θεού με την δική τους εικόνα. Ήθελαν να μην προσκυνείται ο Χριστός και οι Άγιοι, για να μπορεί να προσκυνείται Αυτός. Στην οικονομαχία λοιπόν, αγαπητοί μου, εμφανίζονται τότε πολλά νομίσματα με προσωπογραφία των βασιλέων. Οι εικόνες των βασιλέων μαζί με τους αυλικούς και γενικώς βασιλικές παραστάσεις. Τον βασιλέα τον ενοχλεί η εικόνα του Θεού, διότι ξέρει ότι δεν είναι δυνατόν δύο θεοί ταυτοχρόνως να προσκυνούνται. Είχαν μάθει οι αυτοκράτορες να τιμούνται από την εποχή των ειδωλολατρών ως θεοί, και ήθελαν και αυτοί να είναι οι θεοί των χριστιανών. Εκείνος που κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα πρώτος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, με τη σοφία του και με την ταπεινοφροσύνη του, με το μεγαλείο του το οποίο είχε, και με την αγάπη στον Θεό και με τα πνευματικά οράματα και μυστικά βιώματα τα οποία είχε, κατάφερε να ξεπεράσει την ανθρωπίνη αυτήν η τοπαθή μεγαλειότητα και προτίμησε να γίνει Άγιος, δηλαδή να γίνει δούλος του Θεού και όχι να γίνει Θεός. Επέδρασε εν συνεχεία στους αυτοκράτορες τους μετέπειτα, αλλά να που ήρθε μια εποχή που επιστρέφουν πάλι στην ειδωλολατρική απέτηση των αυτοκρατόρων. Να γιατί αλλάζουν τη θεολογία οι βασιλείς, να γιατί αλλάζουν τους νόμους, να η δικαιολογία πως μπαίνει μέσα. Οι βασιλείς αρνούνται τη σχέση πνεύματος και ύλης, διότι μπορούν να διοικούν την ύλη και βάζουν έναν διαδισμόν μέσα στην εκκλησία, βάζουν ένα μίσος της σαρκός μετά του πνεύματος και του πνεύματος κατά της σαρκός, ενώ η σάρκα είναι το σπίτι του πνεύματος και το πνεύμα είναι η ψυχή της σαρκός. Οι αυτοκράτορες δεν ήθελαν σχετική προσκύνηση, δεν ήθελαν προσκύνηση που ανάγεται σε κάτι άλλο. Δεν ήθελαν κάποιο υλικό πράγμα που τυπεί το πνευματικό. Δια τούτο και η θεολογία των αυτοκρατούρων αυτών ήταν ότι μία εικόνα δεν μπορεί ποτέ να είναι εικόνα του Θεού όταν είναι υλικό πράγμα, όταν είναι ετερούσιο. Πρέπει να είναι ομοιούσιον με το πρωτότυπο. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα πρέπει να είναι και η εικόνα του Θεού. Κοιτάξτε, για να κάνει τον Θεόν αψηλάφητον, υπερβατικόν, πάνω από τα σύννεφα και τους ουρανούς, να μην έχουμε Θεόν ζώντα ούτε κοντά μας ούτε και μακριά μας. Λέγει ότι πρέπει να είναι της ιδίας ή ομοίας ουσίας, ενώ εικόν σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικής ουσίας από το πρωτότυπο, αλλά που είναι η ομοίωση κατά την τέχνη προς το πρωτότυπο. Δηλαδή, διαφορετική ύλη, αυτή η εικόνα είναι ξύλο, αλλά η ομοίωση είναι του Χριστού ή του Αγίου, όπως είχε ζήσει και όπως είναι Άγιος. Ούτε λοιπόν ο Χριστός δεν πρέπει να εικονίζεται επομένως υπό ανθρωπίνη μορφή, λέγουν οι θεολόγοι αυτοί. Κοιτάξτε, μετά από τους Αγίους και την Παναγία απαγορεύουν να γίνεται και εικόνα του Χριστού. Όχι απλώς την πετάνε, αλλά και την απαγορεύουν. Δεν γίνεται, λέγει, να κάνουμε εικόνα του Χριστού. Γιατί? Διότι ο Χριστός όταν πέθανε και αναισθήθηκε, έπαυσε πια να είναι άνθρωπος. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τότε και επομένως επέστρεψε στην απερίγραπτον κατάσταση της θεότητος και γι' αυτό δεν δύναται να θεωρηθεί. Δηλαδή γύρισε πάλι στα παλαιά του. Εις μάτιν γεννήθηκε, εις μάτιν σταυρώθηκε, εις μάτιν εδίδαξε, εις μάτιν ανεστήθη, εις μάτιν ανελήφθη. Δεν είναι, λέει, πλέον ο Χριστός όπως τον θέλουμε εμείς. Τι είναι? Αψηλάφητος. Και έτσι, αγαπητοί μου, η οικονομαχία, την θεολογία, την πραγματική, το κήρυγμα της Εκκλησίας, το μετέτρεπε σε μία ανθρωπίνη ιδεολογία, σε μία ιδεολογία κατ' εικόνα όχι του Θεού, αλλά κατ' εικόνα του παρόντος κόσμου, της καθημερινής μας ψεύτικης ζωής, κατ' εικόνα των σκανδάλων που συμβαίνουν στη ζωή, κατ' εικόνα των υπερβολών μας κλπ. Και το ήθος και το φρόνημα της Εκκλησίας αντικαθίσταται από τα εφήμερα συμπεράσματα της πολιτικής ζωής. Γι' αυτό και ο Λέων ο Τρίτος, όταν πια σοφίστηκε από το δικό του Άγιο Πνεύμα και ανεκάλυψε την καινούργια αυτή θεολογία, τι έκανε? Για κοιτάξτε, εμέμφετο, κορόιδευε πάντα στους προαυτού βασιλείς και αρχιερείς, όλοι δηλαδή οι βασιλείς που επίστευαν στην Εκκλησία πριν, και όλοι οι αρχιερείς και οι χριστιανοί ήταν ειδωλολάτρες. Κρύβει το δηλητήριο κάτω από το πρόσχημα της ευσεβίας. Λέγει ότι ήταν ειδωλολάτρες για να πιστεύει ο λαός ότι αυτός υποστηρίζει τον Θεόν. Και εντεύθεν ως ειδωλολάτρε προσκυνούσαν τα σηκώνας. Να λοιπόν η θεολογία τους, αλλά αφού είναι έτσι πια, ήρθαμε τώρα στους μοναχούς μας, οι οποίοι έλαβαν αυτό το περιεχόμενο, το κατάλαβαν και το ξεπέρασαν. Ο μοναχισμός. Γιατί, αγαπητοί μου, και πώς κατάφερε ο μοναχισμός να ξεπεράσει το πρόβλημα, να δώσει την ικμάδα, το στρατηγικό πνεύμα, να δώσει τον ηρμόν του πολέμου, την στρατηγική, να δώσει τους πολεμιστάς, να δώσει τα επιχειρήματα, να δώσει το αίμα, να δώσει τα πάντα για να ξεπεραστεί η δύνη του πολέμου. Γιατί, πώς, μα τι είναι ο μοναχισμός? Το ξεύρομαι, αγαπητοί μου, το επιβάλλουν οι ιεροί κανόνες. Η αποστολή του μοναχού είναι έξω του κόσμου, όχι μέσα στον κόσμο όπως θέλουν οι αυτοκράτορες. Είναι λύθη και άγνοια του κόσμου. Είναι ενησυχία και προσευχή, προς καρτερία του Χριστού και προτύπωσης της ελεύθεως της βασιλείας των ουρανών. Δηλαδή, όλα εκείνα που ποθεί ο άνθρωπος και που είναι δύσκολα μέσα στον κόσμο, όλα αυτά γίνονται κατορθωτά και εύκολα μέσα στο μοναστήρι. Οπότε οι μοναχοί, επιτυχάνοντας τα ουράνια δωρήματα των αγιασμών και επιτυχάνοντας το προάρπαγμα των εσχάτων, δηλαδή όλη τη μελλοντική, ας το πούμε, ιστορία της Εκκλησίας, να την κεφαλαιώσουμε μέσα μας, να την περικλείσουμε στην καρδιά μας. Αφού κατορθώνουν αυτό οι μοναχοί, όλο αυτό το μεγαλείο της αγιότητος και της πνευματικότητος, μπορούν να το κληροδοτούν εις τον κόσμο και ο κόσμος να κληρονομεί τα χαρίσματα της μοναχικής πολιτείας. Δι' αυτό και απαγορεύεται οι μοναχοί να ασχολούνται κοσμικής, πολιτικής και εκκλησιαστικής πράγμασιν, ούτε σε κοσμικά, ούτε σε πολιτικά, ούτε σε εκκλησιαστικά πράγματα. Κήρυγμα του μοναχισμού είναι η σιωπή του και δράσεις του μοναχισμού είναι η απραξία του, η οποία απραξία κατά τον Άγιον Γρηγόριον των Θεολόγων είναι το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο, η απραξία, αλλά και το πολυτιμότερο, διότι μας δίνει τον Θεόν. Και πώς το κατάλαβαν αυτό οι μονομάχοι, αυτοί οι εικονομάχοι, και πολέμησαν τον μοναχισμό? Ή το φυσικό, οι μοναχοί μέχρι σέματος εμιμούντο το πάθος του Χριστού, δεν τους ενδιέφερε ο θάνατος, διότι το είχαν υποσχεθεί εις τους όρκους την ώρα της κουράς. Οι μοναχοί, ολόκληρη τους η ζωή είναι μια ολοζώντανη εικόνα του Χριστού. Αν μια τέτοια λοιπόν ολοζώντανη εικόνα ενός μοναχού ή ενός μοναχικού τάγματος είναι μπροστά μας, είναι δυνατό να την αφήσει ο οικονομάχος την ώρα που πετάει και εξαφανίζει τις ξύλινες εικόνες? Προφανώς αυτό είναι που θέλει να κυνηγήσει. Είχον κατανοήσει οι οικονομάχοι τη σημασία του μοναχισμού εν τη Εκκλησία, είχον κατανοήσει ότι είναι συνεχώς η Εκκλησία εν το αυτό. Ήξεραν ότι το μοναχικό τάγμα έχει άλλους νόμους πνευματικούς και δεν μπορούν οι άρχοντες να κυβερνήσουν την σύναξη της Εκκλησίας, τη μοναχική πολιτεία. Δεν μπορούσαν να πνίξουν τον μοναχισμό, διότι δεν μπορούσαν να νομοθετήσουν και να θεολογήσουν σχετικά με τον μοναχισμό. Ο μοναχισμός είναι κάτι πέραν από την φιλοσοφία και την θεολογία του κόσμου. Είναι μια βίωση της άλλης ζωής. Έχει την δύναμη της εσχατολογικής παρουσίας της Εκκλησίας. Είναι ολόκληρη η Εκκλησία παρούσα. Είναι η Εκκλησία, η πραγματική, η καθολική Εκκλησία, η γη και ο ουρανός, εδώ όπου είναι το μοναστήρι, και επομένως και μόνον η απλή παρουσία ενός μοναχού αμέσως όλη τη ματαιότητα και την φαντασία του κόσμου την αναιρεί. Όλα τα συμπλέγματα, τα οικονομαχικά, τα εξωστρακίζει. Είναι μια διάλειπτος κοινωνία με τον ουρανόν η μοναχική ζωή, διότι η ασχολία των μοναχών, τι είναι? Οι άγγελοι, οι Άγιοι, η Παναγία και ο Θεός. Και το μίσος των οικονομάχων εστρέφεται εναντίον τους, διότι ακριβώς ο μοναχισμός, έχοντας αυτούς σαν ασχολία τους, η ζωή τους είναι μία αναλογία, είναι μία αναφορά προς τον ουρανό. Σχεδόν λοιπόν όλος ο χρόνος του μοναχού περνάει, ο ημερήσιος χρόνος, εις τον ναόν. Τι είναι εκεί η εκκλησία εν συνάξει. Τη νύχτα ο μοναχός, τη νύχτα την μοιράζεται, ανάμεσα τη μοιράζει, ανάμεσα εις την προσευχή και εις την ανάπαυση. Η προσευχή τι είναι, όλοι οι άγγελοι και οι άγιοι εκεί, μέσα στο κελί. Και η ανάπαυση τι είναι, προετοιμασία για την νυχτερινή λατρεία, δηλαδή πάλι για την εκκλησία. Ο ηγούμενος πατήρ, ηγεμόν, αλλά και δούλος των μοναχών, είναι η καθημερινή εικόνα του ουρανίου πατρός και του παιδός αυτού, του Χριστού. Τρέχουν οι μοναχοί για να πάρουν την ευχή να προσκυνήσουν τον ηγούμενο, γιατί, μα είναι άνθρωπος, δεν τον νιώθουν ότι είναι άνθρωπος, και αν είναι και αμαρτωλός, έχουν τη χαρά, έχουν την αίσθηση ότι εισπάσαν το κάποιαν εικόνα του Χριστού και ακούν τη φωνή του Χριστού που λέγει «Λέγω δε ημίν ότι μίζον εστί όδε» πολύ περισσότερο από μια ξύλινη εικόνα. Το σχήμα του μοναχού είναι ένα συμβολισμός αγγελικός, είναι ένα περιβόλαιον το οποίο καλύπτει την θεότητα την οποία ενεστερνίστη ο μοναχός. Η σιωπή, η υπακοή, η ευταξία, η κοινή χαρά μέσα στο μοναστήρι, η ύμνη, η απροσπάθεια, η αμεριμνία, όλα ξένα προς κάθε τι το ανθρώπινο. Όλα μέσα εκεί είναι μία μυσταγωγός παρουσία, μία μυσταγωγός λιτανία. Όλα είναι μία πρεσβεία, μία ηκεσία εις τον Θεόν, είναι μία πρεσβεία των μοναχών υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Αλλά έτσι αγαπητοί μου το νιώθετε, όλο αυτό είναι εκείνο που τρόμαζαν οι βασιλείς. Γι' αυτό ο μοναχισμός είναι μία εκτυλισσομένη προφητεία που δειλεί την πνοή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας και ενδυναμεί την παράδοση αυτής. Ό,τι δηλαδή καταδιώκει η οικονομία, η οικονομαχία, αυτό το πραγματοποιεί ο μοναχισμός. Είναι εφηρμοσμένον εν τελειότητη και ακριβία το ευαγγελικό δόγμα. Ο μοναχισμός υπηρέτησε την εικονολατρία δια των εικόνων που υπερίσπησε. Ο μοναχισμός υπηρέτησε με κάθε μέσο και εντεύθεν η εικόνα που την πολεμούσαν εκείνοι, η παράδοση και ο μοναχισμός είναι τρία πλοκάμια, μία τρεις πραγματικότητες μιας πραγματικότητος της μιας εκκλησίας. Να λοιπόν και φτάσαμε πλέον αγαπητοί μου στο τέλος. Κοιτάξτε τους μοναχούς μας, θυμάστε τον έναν Άγιον Λάζαρον Ζωγράφον όπως ονομάζεται. Αυτός ο ζωγράφος, να καταλάβετε πως ήταν το έργο του μοναχισμού, αυτός ο άνθρωπος έπαθε τα πάνδυνα από τους δημίους. Οι σάρκες του ήταν πεταγμένες από εδώ και από εκεί και μέσα στο δεσμοτήριο τα αίματα έτρεχαν διαρκώς. Όταν λοιπόν άρχισε να αναρωνεί, όταν άρχισε να γίνεται καλά, ενώ ακόμα τα αίματά του υπήρχαν, έβγαιναν, ενώ ακόμα οι σάρκες έφευγαν, έκανε εικόνα μέσα στο δεσμοτήριο, την εικόνα του προδρόμου. Και η αυτοκράτηρα επέτυχε χάριν αυτού να μία νίκη, τον έβγαλε έξω. Και όταν τον έβγαλε ο τύραννος, μόλις βγήκε έξω, τι έκανε ο Λάζαρος αυτός, απλός άνθρωπος, αλλά εικόν του μοναχισμού και της εκκλησίας. Μόλις βγήκε, έκανε την εικόνα του Χριστού για την χαλκίνη πύλη, αυτήν που είχε πετάξει ο Αυτοκράτορας. Βλέπετε, και εμάσοντες έκαναν εικόνες, μία διαρκής ενέργεια που βγάζει εικόνες, δηλαδή που δίνει μέσα, τα οποία μας κάνουν κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, κοινωνούς της θεότητος, διότι αυτό σημαίνει εικόν. Λοιπόν, όπως έλεγα, με τα πάθη τους, δηλαδή με τα μαρτύρια τους έδωσαν νίκη, με τους λόγους τους, με τα θαύματα που έκαναν οι μοναχοί, με τα συγγράμματα τα οποία έγραψαν, με τις προσευχές τις ολονύκτιες, με την ησυχία που τους έκανε στήλους αρετής, με όλη τους τη ζωή που ανέβαινε, διέβαινε και

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Εν δεύτεν, λοιπόν, ο μοναχισμός είναι εκείνο που λέγει το κοντάκιον της Κυριακής της Ορθοδοξίας, ομολογούνται στην σωτηρίαν που μας έδεσε, που μας έφερε ο Θεός. Έργο και λόγο ταύτην ανιστορούμεν, με έργα και με λόγια φτιάχνουμε εικόνες του Χριστού που είναι σωτήριες και συνεχίζουν το έργο της σωτηρίας, εικόνες Χριστού. Φτάνει ένας άνθρωπος τέτοιος για να δώσει την νίκη στην Εκκλησία. Τέτοιοι ήταν πολλοί. Μπορούσαν τα θαύματα να τα κάνουν όλα. Τελειώσαμε, αγαπητοί μου, τα αίματα όλων αυτών των μοναχών, όλων εκείνων των διοχθέντων ομολογητών κράζουν μέχρι σήμερα. Η σάρκα μας κρύβει τον Χριστόν, διότι είναι εικόνα, και το ξύλο κρύβει τον Χριστόν και επομένως υπάρχει η σωτηρία. Άφησε αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν τη σωτηρία για να το νιώσω με αυτό που σας λέγω. Τι σημαίνει τα αίματα? Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, τι έπασχον αυτοί οι άνθρωποι. Να εδώ πέρα ένα γεγονός. Έβαζαν τους μοναχούς αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς που λέγαμε προηγουμένως μέσα στον υπόδρομο που ήταν χιλιάδες κόσμος να τους ξεφτυλίσει, και διέταζαν οι μοναχοί με τα ράσα τους να πιάνουν αγκαζέ μια μοναχή με τα ράσα και αυτοί, και να μπαίνουν και να βγαίνουν στο υποδρόμιο, και έβαζαν τους τον όχλο που τον παρέσυραν να τους φτύνουν, να τους υβρίζουν τους μοναχούς, και συνεχεία πετούσαν στον υπόδρομο και επισήμους και άρχοντας τους οικοφαντούσαν μαζί με τους μοναχούς και τους σκότωναν, γιατί δεν μπορούσαν να ανέχονται τέτοιους μεγάλους Αγίους. Άλλη φορά, αγαπητοί μου, τι έκανε σε ένα αγώνα υπηκών, τι έκανε ο αυτοκράτορας? Έβαλε πάλι τους μοναχούς να περπατάνε με μία γυναίκα, με μία μονάστρια, και όταν προχωρούσαν τους επέμενε συνεχεία να πετάξουν τα ράσα για να πάρουν μεγάλες τιμές. Εάν δεν τα πετούσαν τα ράσα, τους έβγαζαν τα μάτια, τους εξήριζαν, τους έκαναν.

0: Κατέγαν τον πόγωνα, τους έκαναν οτιδήποτε μπορούσαν, ότι ήταν έκθεσμον, δηλαδή έξω από τα ήθη και του κράτους και της εκκλησίας. Πόσοι αγαπητοί μου βέβαια από την ανθρωπίνη αδυναμία θα έπεσαν τότε, είναι φυσικό, αλλά τα αίματα εχύθηκαν, τα μοναστήρια τα πούλησαν όλα, ανδρώα και γυναικεία, τα ιερά σκεύη και τα βιβλία τους τα εξαφάνισαν, τα έκαψαν, τα βιβλία τα πατερικά και αυτά τα πέταξαν και στο πυρί παρέδιδαν ως ασεβούντας, ως ασεβείς τους μοναχούς όταν δεν υπέκυπταν εις τον αυτοκράτορα. Ένας λοιπόν τέτοιος που λεγότανε Μιχαήλ Λαχανοδράκων, ένας στρατηγός, έκανε τέτοιες πράξεις και ιδέες, φοβερά ιδέες, εξευτελιστικές στο μοναστικό τάγμα. Και όταν το έμαθε ο βασιλιάς, ακούστε τι του είπε, τι του είπε. Να καταλάβετε το πνεύμα το κοσμικό. Όταν έμαθε ο βασιλεύς αυτό, του έγραψε του στρατηγού, κατά την καρδία μου έβρονσε ως ποιείς πάντα τα θελήματά μου. Ποιος λέγει ότι σε βρήκα κατά την καρδία μου, είναι λόγος που τον είχε πει ο Θεός για πολλούς Αγίους και μες στην Αγία Γραφή, και παίρνει τα θεϊκά λόγια και τα εφαρμόζει ο αυτοκράτορ σε αυτόν τον δόλιον τον απατεώνα, αυτόν τον στρατηγόν, ο οποίος ήταν θεήλατος. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι στην πραγματικότητα ο Θεός τον οθούσε προς την καταστροφή, και γέμισε δεκάδες, πενιντάδες, εκατοντάδες μοναχούς, λογάδες μάλιστα, δηλαδή τους ανωτέρους και τους μορφωμένους, 300 και 400 και λοιπά. Τους έδερναν, τους έβαζαν μέσα στις φυλακές και κατέληγαν οι φυλακές να γίνουν, τι νομίζετε, να γίνουν μοναστήρια. Να, απηγόρευσαν την αγαμία. Απηγόρευσαν συνεχεία να φοριέται το μοναχικό ράσο. Όταν κάποιος μιλούσε ή φιλοξενούσε με μοναχόν, τον άρπαζαν και τον φυλάκιζαν, τον εξόριζαν ή και τον σκότωναν. Όταν ένας είχε συγγενή ή φίλο μοναχό και δεν τον παρέδιδε εις την εξουσία, και αυτόν τον εξόριζαν. Κοπρώνες έκαναν οι κοπρόνιμοι τα μοναστήρια, τα εξυφάνισαν, και ο λόγος, η εντολή εκείνου του δράκου που σας είπα προηγουμένως, κοιτάξτε ποια ήταν όταν έκανε τα εγκλήματα αυτός ο Μιχαήλ ο Λαχανοδράκων, που του είπε ότι είναι κατά την καρδία το βασιλεύς. Τι έλεγε? Ο βουλόμενος το βασιλεί πειθαρχήν και ημίν ενδυσάστος στολήν λευκήν και λαβέτο γυναίκα τη ώρα ταύτη. Όποιος λέγει θέλει να εφαρμόσει το θέλημα του θέτου του άρχοντος, πειθαρχήν διθεώ μάλλον, πάλι παίρνει λέξεις που ανήκουν στον Θεόν, να βγάλει τα μαύρα, να φορέσει στολήν νηφικήν και να λάβει γυναίκα τώρα, εδώ μπροστά μας. Οι δε τούτο μη ποιούντες, τυφλούμενοι εις Κύπρον εξοριστήσονται. Όσοι από τους μοναχούς δεν πάρουν γυναίκα και δεν βγάλουν τα μαύρα, θα εξοριστούν αφού θα τυφλωθούν. Πόσοι μάρτυρες τότε γέμισαν τον Παράδεισο. Οι οικονομάχοι τους εθεωρούσαν άχρηστους για την κοσμική ζωή και είναι άχρηστοι για την κοσμική ζωή, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι έκλειναν τον ουρανό από την Εκκλησία, ενώ θα έπρεπε να ανοίγει ο ουρανός μπροστά στα πλήθη του λαού. Να λοιπόν, τελειώσαμε, είπαμε, η 7η Οικουμενική Σύνοδος έλαβε τα ηνία και έδωσε την απάντηση εις το πλήρωμα της Εκκλησίας. Η οικονομαχία τελείωσε, αλλά η οικονομαχία δεν εξαφανίζεται ποτέ, αγαπητοί μου. Εις όλους τους αιώνας θα υπάρχει οικονομαχία. Η οικονομαχία τι είναι? Συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει σαν μία ροπή της ψυχής, σαν μία κλίση του προσώπου, σαν μία τάση της οικουμένης, σαν μία διάθεση ακόμη και της Εκκλησίας να απομακρύνεται από τα σπηγάς και από τα παραδόσεις. Έχουμε μία τάση μέσα μας όλοι να ξεχνάμε την παράδοση και να μπαίνουμε σε καινούρια κανάλια και να βρίσκουμε καινούριους δρόμους. Ο μοναχισμός εν τη ησυχία και τη σιωπή, ο μοναχισμός εν ύμνης και δοξολογίες προσδοκά τον Κύριον. Αν θέλουμε να προσδοκούμε τον Κύριον, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο μοναχισμός δίδει και θα συνεχίσει να δίδει τη μαρτυρία του έως του αιώνος ότι το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάμε στον ουρανό? Όχι, δεν σημαίνει αυτό ότι θα πάμε στον ουρανό, αλλά σημαίνει ότι εμείς οι εδώ πατούντες είμεθα εις των ουρανών και οι εκεί όντες είναι και αυτοί με θυμών. Επομένως όλα αυτά τα σύμβολα, όλοι αυτοί οι τύποι, όλες αυτές οι εικόνες μας δηλούν ότι είμαστε θεανθρώπινοι οργανισμοί και ουρανογήινοι επίσης. Συνεχίζει λοιπόν ο μοναχισμός και εμείς, αγαπητοί μου, ας ακούσουμε αυτήν την καρδιά μας να την ακούσουμε εμείς που θα λέει μέσα το τάμα της εις τον Θεόν, αυτό που βγαίνει από την 7η Οικουμενική Σύνοδον. Σας το λέγω με τα λόγια ενός ιερέως Ιουδαίου του Ματαθία, ο οποίος έζησε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν ο Αντίοχος ο τέταρτος ήθελε, ο λεγόμενος Αντίχριστος, πρόδρομος του Αντιχρίστου. Ο Αντίοχος αυτός λοιπόν επέβαλε στους Ιουδαίους να προσκυνούν τα είδωλα, γιατί όπως βλέπετε η οικονομαχία σημαίνει είδωλα, και είπε λοιπόν όταν επρόκειτο να αποθάνει ο ιερεύς αυτός εις τα παιδιά του: «Και νυν τέκνα ζηλώσατε τον νόμο, θερμάνετε την καρδιά σας», λέγει, «στηριγμένη επάνω στον μόνο νόμον που έδωσε ο Θεός, εις τον νόμον, εις την παράδοση του έθνους μας. Δώτε τας ψυχάς ημών υπέρ διαθήκης, δώστε τις ψυχές σας για την διαθήκη που υπεγράψατε ενώπιον του Θεού. Υπέρ διαθήκης πατέρων ημών, όχι να γράφουμε καινούργιες διαθήκες, καινούργια ήθη, καινούργιες θεολογίες, αλλά ό,τι μας παρέδωσαν οι πατέρες μας. Μνήστητε των πατέρων ημών τα έργα, θυμηθείτε τι κατορθώματα έκαναν οι πατέρες μας. Αεποίησαν εν τες γενναίες αυτών». Αυτά που κάνανε εκείνοι στην δική τους την εποχή τα κάνουμε και εμείς στην δική μας, με τα δικά μας τα μέσα και τας δικάς μας ανάγκας. Και δέξαστε όταν θα κάνετε αυτό, πάρτε τι σας δίνει ο Θεός, δόξαν μεγάλην και όνομα αιώνιον.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις ας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακίμ, των νεοφανών και θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
5: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
6: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ιστορία και είδος των καλοφωνικών ιρμών. Ένας τίτλος που έχει δοθεί από τον Μανώλη Χατζιακουμή στο μεγάλο αυτό μουσικό εκδοτικό έργο του. Η καλοφωνική ιρμή είναι έντεχνη και καλοφωνικά ανεπτυγμένη ιρμή. Πρόκειται για αποκλειστικό δημιούργημα των χρόνων της Τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα του 17ου αιώνα. Από άποψη σύνθεσης, στοιχούνται στο αρχαίο καλοφωνικό είδος και υποτάσσονται στο παπαδικό μέλος. Κατά τις μαρτυρίες των χειρογράφων, ψάλλονταν στις τράπεζες ή ενευθυμίες, δηλαδή η χρήση τους δεν ήταν καθαρά λειτουργική. Στα νεότερα χρόνια, ψάλλονταν κατά τη διανομή του αντιδώρου ή του άρτου στους πανηγυρικούς εσπερινούς. Έξω από την αυστηρή πειθαρχία και τη στατικότητα της λειτουργικής πράξης μπόρεσαν να εκφράσουν περισσότερο ελεύθερα τις ειδικές συνθήκες μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκαν. Από μια άποψη παραπέμπουν στα καθιστικά αργόσυρτα δημοτικά τραγούδια, τα λεγόμενα επίσης της τάβλας. Οι καλοφωνικοί ιρμοί ως νέο είδος παρουσιάζουν ιστορικά, μουσικά και φιλολογικά μεγάλο ενδιαφέρον. Οι πρώτοι καλοφωνικοί ιρμοί εμφανίζονται στις αρχές του 17ου αιώνα, δηλαδή σε μια εποχή κατά την οποία παρουσιάζονται έπειτα από τη μεγάλη σιωπή των 150 χρόνων μετά την άλωση τα πρώτα αναγεννητικά σκυρτήματα της καλλιτεχνικής αφύπνισης του ελληνισμού. Η μεγάλη τέχνη του Βυζαντίου αρχίζει πια να εξανθρωπίζεται και να λαϊκοποιείται. Μέσα στη ροπή αυτή εντάσσεται προκειμένου για την εκκλησιαστική μουσική και το νέο είδος των καλοφωνικών ιρμών. Πρώιμο δείγμα καλοφωνικού ιρμού πρέπει να θεωρηθεί ο ιρμός την ζωοδόχων πηγήν σε ήχο πρώτο, ο οποίος φέρεται ως καλοπιστής από τον πρώτο γνωστό μετά την άλωση πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Οικουμενικό Πατριάρχη Θεοφάνη τον Καρίκη, τέλος 16ου αιώνα. Κύριος συζητητής του είδους, ωστόσο, είναι ο ιερομόναχος Αρσένιος Βατοπεδινός, ο επωνυμούμενος Μικρός, αρχές 17ου αιώνα, του οποίου ο καλοφωνικός ιρμός «Η Κάμινος Σωτήρ εδροσίζεται» σε ήχο πρώτο, είχε μεγάλη διάδοση επιβιώνοντας ως την έντυπη παράδοση 1835.
1: Το είδος αναπτύσσεται πλατιά και αποκτά την κλασική του μορφή στο δεύτερο μισό του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την πρώτη μεγάλη ακμή 1650 έως 1720 στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής μετά την άλωση. Κύριοι εκπρόσωποι εδώ είναι οι τρεις γνωστοί μεγάλοι μουσικοί της περίοδου, ο Γερμανός Νέων Πατρών, ακμή περίπου 1660 έως 1685, ο μαθητής του Μπαλάσιος Ιερεύς, ακμή περίπου 1660 με 1700 και προπάντων ο απαράμιλος Πέτρος Μπερεκέτης, ακμή 1680 με περίπου 1710-15, με πλειάδα άλλων μικρότερων, Δαμιανός Βατοπεδινός, Αθανάσιος Οικουμενικός Πατριάρχης και άλλοι. Ο σπουδαιότερος ωστόσο παραμένει ο Πέτρος Μπερεκέτης, ο οποίος μάλιστα τόσο πολύ ευδοκίμησε στη σύνθεση και στη διαμόρφωση των καλοφωνικών ιρμών, ώστε έχει ονομαστεί πατήρ των καλοφωνικών ιρμών. Πολυάριθμοι και σε όλους τους ήχους, συχνά υπό την ένδειξη στα χειρόγραφα «Πάνη έντεχνη και ειδίτατη», οι καλοφωνικοί ιρμοί του Μπερεκέτη είχαν πολύ μεγάλη διάδοση. Πρόκειται πράγματι για μέλη εξαιρετικά έντεχνα και μελωδικά, όπου ο πλούτος της έμπνευσης συναγωνίζεται συχνά τη λιτότητα και την αυστηρή δομή της μουσικής φόρμας. Οι καλοφωνικοί ιρμοί του Μπερεκέτη είναι από τα πιο πρωτότυπα και τα πιο σημαντικά μουσικά δημιουργήματα των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Ορισμένοι μάλιστα όπως οι ιρμοί «Συνέχομαι πάντοθεν δεινής», «Εσύστησαν λαοί» και ο αριστουργηματικός «Πάσαν την ελπίδα μου ο δυστυχής» διατηρήθηκαν στην ψαλτική παράδοση ως τις ημέρες μας.
0: Καλοφωνικοί ιρμοί εξακολουθούν να συνθέτονται έκτοτε σε όλον τον 18ο αιώνα, κυρίως όμως και πάλι στο δεύτερο μισό του και στις αρχές του 19ου. Η περίοδος αυτή συμπίπτει επίσης με τη δεύτερη μεγάλη ακμή 1770-1820 στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής. Καλοφωνικούς ιρμούς έχουν συνθέσει όλη η μεγάλη μουσική και αυτής της περίοδου. Ο Παναγιώτης ο Χαλάτζογλου, του οποίου ο περίφημος ιρμός έφρηξε η γη σε ηχοπλάγιο του πρώτου, εξακολουθεί να ψάλεται ως σήμερα, ο Ιωάννης Τραπεζούντιος, ο Πέτρος Πελοποννήσιος, με τον άγνωστο και τόσο ενδιαφέροντα ιρμό του Γόνι Κάμπτη σε ήχο τρίτο, ο Δανίλ Πρωτοψάλτης με τον λαμπρό 15-σύλλαβο ιρμό Μνήσθητη Δέσποινα Καμού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης και τέλος ο Γεώργιος Κρής με τον επίσης λαμπρό ιρμό Την Δέησή μου Δέξα την Μπενιχράν σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Σε όλους αυτούς τους ιρμούς είναι χαρακτηριστικό ένα νέο ύφος περισσότερο έντεχνο και προσωπικό. Ταυτόχρονα, οι συνθέτες της εποχής αυτής εισάγουν μια καινοτομία η οποία καθιστά τα μέλη των καλοφωνικών ιρμών πιο σύνθετα, με μεγαλύτερη ποικιλία και διάρκεια. Προσθέτουν στους δικούς τους ιρμούς κρατήματα, ενώ συνθέτουν και άλλα για τους παλαιότερους. Έτσι δημιουργούνται τα λεγόμενα κρατήματα των καλοφωνικών ιρμών, τα οποία αποτελούν έκτοτε αναπόσπαστο τμήμα του καλοφωνικού ιρμολογίου. Η μουσική συλλογή που περιέχει κατήχων αποκλειστικά τους καλοφωνικούς ιρμούς συγκροτήθηκε ως χειρόγραφο βιβλίο την ίδια εποχή, δηλαδή τέλος 18ου, αρχές 19ου αιώνα. Μεταγράφηκε στη νέα μουσική μέθοδο από τον Γρηγόριο Λαμπαδάριο το 1816 και πρωτοεκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1835.
1: Με την συγκρότηση του καλοφωνικού ιρμολογίου, το οποίο εκφράζει στην πράξη τις προτιμήσεις ενός ευρύτερου φιλότεχνου κοινωνικού σώματος στη διάρκεια δύο αιώνων, τη μεταγραφή και την έκδοσή του, κλείνει ουσιαστικά ο ιστορικός κύκλος της δημιουργικής ανάπτυξης των καλοφωνικών ιρμών. Έκτοτε καλοφωνικοί ιρμοί συνθέτονται μόνο περιστασιακά και συνήθως πάνω στα παλαιότερα γνωστά πρότυπα ή αναδημοσιεύονται σταθερά οι πιο κλασικοί από τους παλαιότερους. Οι ιρμοί εσύστησαν λαοί και πάσαν την ελπίδα μου, του Μπερεκέτη, έφρηξε η γη του Χαλάτζογλου και την Δέησίν μου δέξε την Μπενιχράν του Κρητός, οι οποίοι μάλιστα καθιερώθηκαν σιγά σιγά ως πατριαρχικά μέλη. Ωστόσο την ίδια εποχή, μετά το 1820 και ως τις αρχές περίπου του 20ου αιώνος, δημιουργούνται ορισμένοι νέοι καλοφωνικοί ιρμοί με αποκλειστικά εξωτερικό χαρακτήρα και ύφος και με ενσωματωμένα συνήθως κρατήματα στο μέλος από τους ίδιους τους συνθέτες. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ακριβώς η εποχή κατά την οποία η εκκλησιαστική μουσική δέχεται γενικότερα, κυρίως στα παπαδικά μέλη, ισχυρές επιρροές από ένα αστικό εξωτερικό μουσικό ιδίωμα. Έτσι, οι καλοφωνικοί ιρμοί της εποχής παρουσιάζουν έντονον εξωτερικό χαρακτήρα. Πρόκειται άλλωστε για μουσικό είδος ιδιαίτερα ανοιχτό σε παρόμοιες επιδράσεις. Από τους νέους αυτούς καλοφωνικούς ιρμούς, οι σπουδαιότεροι είναι οι 8 κατήχων του Γεωργίου Γουρλού, οι 3 του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, η σειρά των 5 του Σωτηρίου Βλαχοπούλου, αριστουργήματα του είδους, κυρίως οι ιρμοί Πίανση Επάξιον Οδύν και Ροήνου των Δακρύων, τέλος οι μεταγενέστεροι κατήχων επίσης του Δημητρίου Κουτσαρδάκη. Με τους τελευταίους, ένα νεότερο ιστορικό μουσικό είδος επεκτείνεται όχι μόνο ψαλτικά, αλλά και συνθετικά ως τα σύγχρονα σχεδόν χρόνια, στα μέσα δηλαδή περίπου του 20ου αιώνος, εποχή που σηματοδοτεί οριστικά το τέλος της ενεργού ψαλτικής και συνθετικής παρουσίας των καλοφωνικών ιρμών.
0: Πέρα από την ιστορική του σημασία, οι καλοφωνικοί ιρμοί παρουσιάζουν και ως μουσικό είδος μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν, ένα παραδοσιακό μέλος, ο απλός ρυθμός, μετεξελίχθηκε σταδιακά σε μια πρωτότυπη συνθητική φόρμα με διαφορετικό χαρακτήρα και ύφος. Σε αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά η εξολειτουργική χρήση και κυρίως ο ειδικός προορισμός των καλοφωνικών ιρμών. Οι συνθέτες, αποδεσμευμένοι σιγά σιγά από τύπους και πρότυπα, μπόρεσαν να εκφράσουν εδώ περισσότερο ελεύθερα τις προσωπικές και συλλογικές διαθέσεις μέσα στην επικαιρότητα του καιρού τους. Στην αρχική φάση, αρχές του 17ου αιώνα, είναι φανερή η προσήλωση στον μελωδικό πυρήνα των απλών ιρμών. Η ανανέωση πραγματοποιείται με στοιχειώδη καλοφωνική ανάπτυξη των παλαιών γραμμών, με τρόπο όμως που να εισάγεται κανείς συνειδητά στο είδος της καλοφωνίας. Έτσι πραγματοποιείται η βαθμιαία μετάλλαξη από το ιρμολογικό στο παπαδικό είδος. Στη φάση της οριστικής διαμόρφωσης και της μεγάλης ακμής, 1650-1720 κυρίως με τον Πέτρο Μπερεκέτη, το είδος των καλοφωνικών ιρμών αποκτά πλήρη αυτοτέλεια και νότροπη καλλιτεχνική υπόσταση και ιδιάζοντα χαρακτήρα. Οι μουσικές φράσεις είναι εδώ αναλυτικές και περίτεχνες, τα δομικά σχήματα άφθονα, ενώ κυριαρχεί απόλυτα το καλαφωνικό ύφος. Ταυτόχρονα γίνεται έντονος και διάφανος με την ακραία σχεδόν ένταση του αισθήματος ο λαϊκός χαρακτήρας του μουσικού αυτού είδους, το οποίο βρίσκει γι' αυτό ήδη από τότε πλατιά απήχηση. Στη δεύτερη φάση ακμής, 1770-1820, οι καλοφωνικοί ιρμοί γίνονται δημιουργήματα με πιο προσωπική και ελεύθερη έκφραση. Είναι περισσότερο εκλεπτισμένοι και έντεχνοι, χωρίς την αρχαιότητα των παλαιών μελωδιών, με πολλά αντίθετα εξωτερικά στοιχεία και ύφος που παραπέμπει τώρα σε ένα είδος αστικής μουσικής. Η απομάκρυση από τον αρχετυπικό χαρακτήρα των πρώτων ιρμών είναι πολύ μεγάλη. Οι συνθέσεις πλατείνονται αρκετά και εμπλουτίζονται με ποικίλα και ιδίτατα μελίσματα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δύο αριστουργήματα του είδους: οι μνημονευθέντες ηρμοί του Δανίλ Πρωτοψάλτου «Μνήστη τη Δέσποινα» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και του Γεωργίου Κριτό «Στη Δέη Σύλμου Δέξε την Πελιγχράν» σε ήχο πλάγιο Τετάρτου, οι οποίοι παρά τον εκκλησιαστικό τους μανδύα ανήκουν ως φωνητικά συνθέματα στον χώρο της ευρύτερης μουσικής φιλολογίας. Η μελισματική ανάπτυξη γίνεται μεγαλύτερη σχεδόν ακραία σε μια ακόμα μεταγενέστερη φάση, όπου παρουσιάζεται επίσης μάλιστα πολύ πιο έντονος και ο ασματικός κοσμικός χαρακτήρας, με ιδιαίτερα έντονα τα εξωτερικά μελισματικά και ρυθμικά στοιχεία. Το πράγμα γίνεται αμέσως φανερό αν συγκρίνει κανείς τον πρωτότυπο ηρμό του Πέτρου Μπερεκέτη, «Το όμα της καρδίας μου», σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ένα όντως λιτό μουσικό επίγραμμα, με το εκτενέστατο μελωδικό του ανάπτυγμα στον ομώνυμο ηρμό του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, ή το όμοιο «Πίανση επά αξιονοδίν», σε ήχο πρώτο και πάλι του Πέτρου Μπερεκέτη, με τον επίσης ομώνυμο ηρμό του Σωτηρίου Βλαχοπούλου. Έτσι, ένα νεωτερικό μουσικό είδος παρουσιάζει ταυτόχρονα και μια αδιάκοπη, ενδογενή, εξελικτική νεωτερικότητα με δύο κύριους άξονες: τον συνεχή μελωδικό πλατισμό και την σταθερή απομάκρυνση από τον αρχετυπικό χαρακτήρα. Οι καλοφωνικοί ηρμοί από καθαρά εκκλησιαστικά μέλη στην αρχή μεταβλήθηκαν προοδευτικά σε εκοσμικευμένα εκκλησιαστικά άσματα.
1: Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τέλος και τα κείμενα των καλοφωνικών ηρμών. Πρόκειται για ελεύθερες επιλογές από το απέραντο και ποιητικότατο ρεπερτόριο των κανόνων, ηρμοί και τροπάρια συνήθως των τελευταίων οδών, των θεομητορικών κυρίως και δεσποτικών εορτών, αλλά και των κανόνων της οκτωήχου. Ακόμη για επιμέρους θεοτοκία ή και πεποιημένα αυτοσχέδια κείμενα, ορισμένα μάλιστα 15 σύλλαβα. Τα περισσότερα από τα κείμενα αυτά αναφέρονται στην Παναγία και βρίθουν συχνά από επικλήσεις για υπομονή και εγκαρτέρηση, αλλά και από συμβολικούς υπαινιγμούς που δεν θα πρέπει ίσως να θεωρηθούν τυχαίοι. Το θαύμα των τριών παιδών εν καμίνο, ο ποντισμός στην Ερυθρά Θάλασσα των διοκτών του Ισραήλ, πολλές μεμονωμένες φράσεις, «εσύστησαν λαοί, βασιλείε κρατεέ έκλειναν» και άλλα παρόμοια θέματα πρέπει ασφαλώς να αποκρυπτογραφηθούν ως συμβολικές υπομνήσεις προς τον υπόδουλο ελληνισμό. Από την άποψη αυτή, τα κείμενα των καλοφωνικών ηρμών στοιχούνται παράλληλα προς τα δύο μεγάλα κινήματα της ίδιας εποχής, 17ου και 18ου αιώνων: το κίνημα των νεομαρτύρων και εκείνο των κλεφτών. Έτσι, οι καλοφωνικοί ηρμοί από την πλευρά του λόγου ανταποκρίνονται σε ένα ευρύτερο αίσθημα ανάλογο των συνθήκων του καιρού και του τόπου. Το στοιχείο αυτό συνέβαλε με τη σειρά του, χωρίς άλλο, ακόμη περισσότερο στη διάδοση και στη λαϊκότητα του μουσικού αυτού είδους.
0: Οι καλοφωνικοί ηρμοί είναι από τα πιο σπουδαία εκκλησιαστικά μουσικά είδη. Η σημασία τους έγκυται κυρίως στη νεωτερική ιστορική τους εμφάνιση, στον από κάθε άποψη σημαντικό για τον νεότερο ελληνισμό 17ο αιώνα, στην πεπλατισμένη μελισματική καλοφωνική ανάπτυξη και στον καθαυτό έξω λειτουργικό ασματικό λαϊκό τους χαρακτήρα. Παρά την περιορισμένη και ειδική λειτουργική τους χρήση, παρουσιάζουν ιδιαίτερο συνθετικό πλούτο και σταθερή εξελικτική ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα συνδέονται άμεσα όχι μόνο με τις εκάστοτε δημιουργικές ανακατατάξεις στο χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά και με συγκεκριμένες, λόγω ακριβώς του ιδιάζοντος εξολειτουργικού τους χαρακτήρα, ιστορικές και κοινωνικές εκφράσεις του καθόλου ελληνισμού. Έτσι επιβεβαιώνεται και από το είδος των καλοφωνικών ηρμών ότι η εκκλησιαστική μουσική είναι γενικότερα μια σύνθετη, θρησκευτική, κοινωνική, καλλιτεχνική δημιουργία, η οποία αποτυπώνει στο σώμα της πολλά χαρακτηριστικά της ιδιοπρόσωπης ιστορικής πορείας του νεότερου ελληνισμού.
1: Δεύτερος καλοφωνικός ηρμός του Γερμανού Νέων Πατρών, μετά τον «Χείρας εκπετάσας Δανίλη» που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, και που περιέχεται στο έντυπο καλοφωνικό ερμολόγιο είναι ο ερμός Παντάνας Απανύμνητε σε ήχο τέταρτο, ο οποίος ψάλεται επίσης από τον Στανίτσα αλλά και τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά. Πρόκειται για το παλαιό, ελαφρά τροποποιημένο εδώ 15-σύλλαβο θεοτοκείο «Παντάνας απανίμνητε παρθενομήτωρ κόρη, εμών ρημάτων άκουσον και πρόσχες μου τις λόγεις, ιδέ δακρύων σταλαγμούς, ιδέ ψυχή στην λύπην, ιδέ και μη παρίδεις με ο δέσποινα θεοτόκε». Το 15-σύλλαβο αυτό κείμενο φέρεται στη χειρόγραφη παράδοση μελοποιημένο καταρχάς ως αργό μάθημα της Παπαδικής από τον ιερομόναχο Κλήμη τον Μυτιλινέο, γύρω στο 1600 σώζεται αυτόγραφο. Ως καλοφωνικός ιρμός δε μελοποιείται για πρώτη φορά από τον Γερμανό Νέον Πατρών και στη συνέχεια από τον Μελέτιο Συναίτη τον Παλαιό, στις αρχές του 18ου αιώνος. Ο ιρμός αυτός, έντονα παρακλητικός και ηκετευτικός, έχει τονιστεί στον ίδιο τέταρτο ήχο τη δυναμική τονική του Άγια με αλλεπάλληλες υψίτονες κορυφώσεις, χωρίς ωστόσο μελικές ρυθμικές επιτιδεύσεις και με μια μόνο χρωματική παρέκκληση στην ειδική λέξη σταλαγμούς. Και οι δύο ερμηνείες εδώ υπηρετούν λαμπρά τον ουσιαστικό χαρακτήρα του ιρμού. Του Στανίτσα, ανημένη και στοχαστική, με μικρές διασκευαστικές παρεμβάσεις και ισχυρή απόκληση προς το οικείο ασματικό ύφος. Την ακούμε με Ισοκράτες τους Παναγιώτη Μάθο και Γιώργο Βαλή σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη στο Studio Action τον Απρίλιο του 1983.

Τον ίδιο ιρμό ας ακούσουμε τώρα από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλιδρά. Όπως σημειώνει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, πρόκειται εξίσου για μια μελισματική και δυναμική, περισσότερο ωστόσο πιστή στον ιστορικό αρχαϊκό χαρακτήρα του μέλους ερμηνεία. Οι Σοκράτες, η Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης και Αδάς, Sigma Sound, τον Μάιο του 1988.

0: Ο Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλινδράς γεννήθηκε το 1915 και σπούδασε στην Αθήνα. Ενωρίς εντάχθηκε στις τάξεις του κλήρου ως διάκονος το 1939, ως πρεσβύτερος και αρχιμανδρίτης το 1944, στη συνέχεια ως Μητροπολίτης Ζυχνών και Νευροκοπίου 1965-1974 και τέλος ως Μητροπολίτης Πατρών 1974-2004. Κοιμήθηκε το 2008. Πρόκειται για έναν από τους λογιότερους ιεράρχες της παλαιότερης γενιάς. Ως εκκλησιαστικός μουσικός αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Λειτουργικός αρχιερεύς, ψάλτης ειδήφωνος και αρχαιοπρεπής, ακόμη ικανός συνθέτης από τους πιο αξιόλογους της εποχής μας. Στα πρώτα νεανικά του χρόνια άσκησε την ψαλτική τέχνη σε πολλούς ναούς των Αθηνών. Οι δυνατότητές του καλύπτουν όλο το φάσμα του εκκλησιαστικού ρεπερτορίου, υπερέχει ωστόσο σε όσα μέλη διατηρούνται ενεργά και ζωντανά στη λειτουργική πράξη. Το ερμηνευτικό του ιδίωμα, διανθισμένο με πολλά εξπρεσιονιστικά στοιχεία, συγκλίνει σε ύφος έλογο, πειθαρχημένο και ομοιογενές. Από μια άποψη, παραπέμπει στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Κωνσταντινούπολης γενικότερα. Ευεξήγητο, αφού ο κυριότερος δασκαλός του υπήρξε ο Γρηγόριος Βαλινδράς, θείος από πατέρα, ο οποίος με τη σειρά του υπήρξε μαθητής του ονομαστού πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ιακώβου Ναυφλιώτη. Ο Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλινδράς στοιχείται ανάμεσα στους μεγάλους παραδοσιακούς ψάλτες της εποχής μας, τον Θρασίβουλο Στανίτσα και τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή, συνεχίζοντας μάλιστα την παλαιά παράδοση των ιερωμένων μουσικών του Μπαλασίου και κυρίως του επίσης Μητροπολίτη Γερμανού Νέων Πατρών.
1: Τρίτος κατά σειράν καλοφωνικός σειρμός του Γερμανού Νέων Πατρών που περιέχεται στο έντυπο καλοφωνικό ερμολόγιο είναι ο «Εκάψατε την Γκάμινον» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, ο οποίος ψάλεται και πάλι από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, αλλά και από τον Λεωνίδα Σφίκα. Πρόκειται για ερμό με το γνωστό θέμα των τριών παιδών εν καμίνο. Ως καλοφωνικός ερμός φέρεται μελοποιημένος καταρχάς από τον Γεώργιο Ρεδεστινό, λαμπαδάριο και πρωτοψάλτη μεταξύ του 1616 και 1638 της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στο καλοφωνικό ερμολόγιο. Με κράτημα μάλιστα του ιδίου του Γερμανού και την ένδειξη «Εις τες τράπεζες» και στη συνέχεια από τον Παλάσιο με την ένδειξη σε ορισμένα χειρόγραφα «Εκ του Γερμανού». Ο ιρμός αυτός του Γερμανού ακολουθεί σε γενικές γραμμές την τεχνική και των άλλων καλοφωνικών ιρμών του ιδίου. Υψίτονος, χωρίς περίτεχνη πλοκή, με ήπια καλοφωνική ανάπτυξη, πρωτότυπων συνήθως μουσικών φράσεων, με εμφανή πρόθεση να προβληθεί ηχητικά το διακηρυγματικό περιεχόμενο του σχετικού κειμένου. Η ερμηνεία του Στανίτσα αποδίδηκε εδώ απόλυτα τον χαρακτήρα αυτών του ιρμού και μάλιστα τον καθιστά με την μελισματική ελευθερία πλουσιότερο και περισσότερο μελωδικό. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλη σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη στο Studio Action το Μάιο του 1985.

0: όπως σημειώνει ο Μανώλης Χατζηγιακομής, αντίθετα με την ερμηνεία του Θρασιβούλου Στανίτσα που ακούσαμε, η ερμηνεία του Λεωνίδα Σφίκα είναι περισσότερο πιστή στο μουσικό κείμενο με παραδοσιακό ύφος και πολλά επίσης παραδοσιακά εκφραστικά στοιχεία. Λεωνίδα Σφίκας, 1921, κοίμησης 2000. Γεννήθηκε στη Χίο, ο δασκαλός του υπήρξε ο περίφημος Κωνσταντινοπολίτης μουσικός Γιώργιος Βινάκης, μαθητής του πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεωργίου Ρεδεστινού. Πρωτοψάλτης για 30 χρόνια, 1945-1975, στην Αγία Άννα, καπέλα Χίου, και στη συνέχεια, 1975-1995, σε πολλούς ναούς των Αθηνών. Άγιος Γεώργιος Νέας Ιωνίας, Άγιος Νικόλαος Γλυφάδας, Άγιος Όστης Συγκρού, Άγιος Νικόλαος Καλυθέας. Απεβίωσε ιδιωτεύοντας στοιχείο τον Ιανουάριο του 2000. Ως ψάλτης παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον. Με ηχηρό και ιδιόφωνο ηχόχρωμα, υψήφωνος, αποδίδει τα μέλη πιστά κατά τον τρόπο και την παράδοση της Κωνσταντινούπολης με μεγάλη αφοσίωση στο δίδαγμα του δασκάλου του. Επιπλέον με προσωπική συναισθηματική μέθεξη και απόκληση προς ένα στεναρό και μεγαλόπρεπο ύφος.
1: Εκάψατε την Γκάμινον λοιπόν σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου Γερμανού Νέων Πατρών από τον Λεωνίδα Σφίκα με ισοκράτες τους Γιώργο Βαλή και Ηλία Πουγούνια σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφύλη στο Studio Action τον Ιανουάριο του 1984.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
5: Γέροντα, την ευχή σας.
6: Του Κυρίου.
5: Συνεχίζουμε τις διακονικές αιτήσεις της ακολουθίας του Αραβώνος και είμαστε στο σημείο όπου ο διάκονος ή ο ιερεύς παρακαλεί για το εξής: υπέρ του διαφυλαχθήν εαυτούς εν αμέμπτο βιωτή και πολιτεία του Κυρίου δεηθόμεν. Καταρχήν, υπάρχουν άμεμπτοι άνθρωποι?
6: Πολύ ωραία ερώτηση, διότι πολλοί πάσχομαι από αυτό το σύνδρομο του αμέμπτου, του αναμαρτήτου, του αλανθάς ανθρώπου. Και νομίζομαι ότι ο χριστιανός και ο τέλειος εχριστό άνθρωπος είναι ο αναμάρτητος, ο αλάνθαστος, ο άμεμπτος, ο άψογος. Αλλά τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει. Και διαρωτόμαστε, δηλαδή ο Χριστός μας είπε, όταν μας είπε «Έσαι Θεούν ημείς τέλειοι», μας είπε κάτι που δεν μπορεί να το κάνουμε. Κάτι που είναι δύσκολο, κάτι που είναι απραγματοποιητό, άπιαστο. Όχι βέβαια. Ποιος είναι ο άμεμπτος και ο τέλειος και ο άψογος και ο ευάρεστος εν Χριστώ άνθρωπος? Ο ταπεινός που μετανοεί. Σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη. Στενοχωρούμαστε να κάνουμε λάθη. Και θέλουμε να κάνουμε όσο μπορούμε λιγότερα. Αλλά ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν μας αγχώνει το γεγονός των λαθών μας. Εάν μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε ταπεινά και με μια ψυχραιμία εντός εισαγωγικών και να μετανοούμε για αυτά και να ζούμε συγγνώμη, αυτός είναι ο άμεμπτος άνθρωπος. Και άμεμπτος βιωτή. Άρα λοιπόν, λέγοντας εδώ η Εκκλησία ότι να διαφυλαχθούν οι άνθρωποι αυτοί εν αμέμπτο βιωτή και πολιτεία, σίγουρα σημαίνει το να μην κάνουν τραγικά λάθη, να μην τεινάξουν στον αέρα τη σχέση τους και την γνωριμία τους με λάθη τα οποία θα κάνουν, αλλά περισσότερο σημαίνει ότι πρέπει να είναι άμεμπτοι εν Χριστώ, ταπεινοί και μετανοούντες, που να ξέρουν να ζητούν συγγνώμη, να ξέρουν να αναγνωρίζουν το λάθος τους, ταπεινά να το αντιμετωπίσουν και να προχωρούν τη ζωή τους έχοντας υπόψη τον εαυτό τους, τις αδυναμίες τους, τα δυνατά στοιχεία και να τα προσέξουν.
5: Λένε τα σημερινά σύγχρονα κινήματα «Στάσου στα πόδια σου και προχώρα». Ενώ η Εκκλησία παρακαλεί το Θεό να μας διαφυλάξει, όπως είπατε, όπως λέει η αίτηση, ένα μέμπτο βιωτή και πολιτεία. Τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο? Στην καλογερική κουρά, μας το έχετε πει πολλές φορές, ο υποψήφιος λέει ναι συνεργούντος του Θεού.
6: Επ' αυτού του συνθήματος «Στάσου στα πόδια σου», να σας πω κάτι που είδα μια φορά σε έναν τοίχο, που γράφουν κάποια πολύ ωραία συνθήματα και έγραψαν τότε ένα κίνημα που είχε γίνει κατά των ναρκωτικών, «Στάσου στα πόδια σου». Και έγραψε που κάτω ένας προφανώς ναρκωμανής, «Πρέπει να έχεις πόδια για να σταθείς». Λες σε κάποιον που δεν έχει πόδια, στάθου στα πόδια σου? Έτσι μοιάζει όταν λες σε κάποιον άνθρωπο μεταπτωτικό, στάθου στα πόδια σου. Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, γιατί δεν έχει. Γι' αυτό και τι λέει? Με τη βοήθεια του Θεού, ναι του Θεού συνεργούντος, θα το κάνω. Του Θεού συνεργούντος. Άρα λοιπόν, με τη δύναμη του Θεού πάντα ισχύονται δυναμούντι με Χριστό. Αν εφεμού δυναστε πίνου, δεν είπε ο Χριστός. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εναποθέτουμε την ελπίδα μας στον Χριστό και προχωρούμε ταπεινά και απλά.
5: Λέει άμεμπτη βιωτή, πώς μπορεί μέσα στο γάμο το ζευγάρι να βιώσει στην πράξη την εσπλαχνία του Θεού, αλλά και παράλληλα τη δική των αξιότητα, αυτή την ταπείνωση που είπατε?
6: Εάν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει και τον εαυτό του και τον αδερφό του με επίοικια και λέει ότι αφού εμένα ο Θεός με ανέχεται και με συγχωρεί και με αγαπά και με περιθάλπει, πόσο μάλλον εγώ θα ανεχθώ τον αδερφό μου με αγάπη και καλοσύνη και με επίοικια. αυτό το πράγμα τον διδάσκει, τον κάνει να είναι ευγνώμων. Και αυτή η ευγνώμων διάθεση προς τον Θεό επιστρέφει πίσω ως πράξη αγάπης και συμπαθίας στον αδελφό μας.
5: Άρα η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο πράγμα.
6: Η ευγνωμοσύνη είναι φάρμακο που θεραπεύει την αγνωμοσύνη, τη σκληρότητα, τον εγωισμό. Κανένας εγωιστής δεν είναι ευγνώμων. Γιατί θεωρεί ότι ο άλλος, όταν του κάνει κάτι καλό, το κάνει γιατί είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Γιατί το χρωστά. Όχι γιατί το κάνει από καλή διάθεση. Χώρια που βάζει και λογισμούς. Ότι μα έκαμε αυτό το πράγμα, αλλά για να δούμε τι θα μου ζητήσει. Να δούμε γιατί το έκανε, για να τον επενέσω, για να το έχω καλή εικόνα. Πάντα βάζει ερωτηματικά στον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν αναπαύεται.
5: Τι σημαίνει ευγνωμοσύνη τότε μέσα σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας?
6: Σημαίνει να καταλαβαίνω ότι ο άλλος άνθρωπος κάνει και αυτός τον αγώνα του για μένα. Σημαίνει ότι καταλαβαίνω ότι δυσκολεύω τον άλλον άνθρωπο και του είμαι ένας αγώνας. Και αυτό με κάνει να τον ευχαριστώ, διότι αγωνίζεται να με καταλάβει, να με αγαπήσει, να με αποδεχθεί, να με αγκαλιάσει, να ενωθεί μαζί μου. Είναι ένας αγώνας, δεν είναι και για τον άλλο εύκολο αυτό το πράγμα.
5: Γέροντα, πώς συνδέεται αυτή η παράκληση που ακούσαμε για άμεμπτη βιωτή με τη σύνεση στη διαδικασία αυτή του αραγώνα?
6: Αυτή η άμεμπτη βιωτή αρχίζει από τα απλά και καθημερινά και καταλήγει στο τέλειο, αυτό που είναι το να το βλέπει ο άνθρωπος ταπεινά και απλά και χαρούμενα. Η σύνεση και σοφροσύνη στον αγώνα του ανθρώπου, σε όλο τον αγώνα της ζωής του, είναι ένα στοιχείο το οποίο τον βοηθά για να καταλαβαίνει τα μέτρα του και να μην αφήνει τον εαυτό του να κινείται άταχτα και παράλογα, και προπάντων να μην ζητά παράλογα πράγματα από τον άλλον άνθρωπο και να σέβεται τον άλλον άνθρωπο, να τον σέβεται πάρα πολύ, να έχει ιερή σχέση μαζί του, να καταλαβαίνει ότι ο άλλος άνθρωπος είναι πρόσωπο, είναι εικόνα Θεού, έχει τον δικό του κόσμο, δεν μπαίνεις με τα παπούτσια μέσα στη ψυχή του άλλου ανθρώπου. Θέλει μια σύνεση αυτό το πράγμα.
5: Για να γίνουν όλα αυτά που λέτε, που το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, πρέπει το ζευγάρι να νιώσει ο ένας και ο άλλος, όχι μόνο σαν άντρας και γυναίκα, αλλά και σαν αδελφός, σαν αδέλφια. Και μετά σου λέει, εντάξει, δεν είμαστε αδέλφια, είμαστε άντρας και γυναίκα όμως. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό?
6: Όλος ο άνθρωπος ενούται με τον άλλον άνθρωπο. Και άρα τον βλέπει τον άλλον άνθρωπο και σαν αδελφόν του, και σαν πατέραν του, και σαν φίλον του, και σαν παιδί του ακόμα. Και όλα τα αισθήματα τα έχεις σε αυτήν την καθολική σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Δεν το βλέπει μόνο σαν άντρα ή μόνο σαν γυναίκα. Το βλέπει και σαν φίλον του. Το βλέπει και σαν αδελφόν του. Έχει ώρα που θα τον δει και σαν πατέραν του. Και σαν παιδί του ακόμα. Εγώ λέω καμιά φορά σε κάποιες περιπτώσεις, όταν έρχονται και κατηγορούν τον άλλον, το ετερονίμηση, ας το πούμε έτσι. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Λέω, καλά, εάν ήταν ο γιος σου στη θέση του άντρα σου και έκανε αυτές τις ταξίες όλες που μου περιγράψει ότι έκανε ο άντρας σου, αλλά τι ήταν ο άντρας σου, ήταν ο γιος σου, θα τον έδιωχνες? Λέω, όχι, δεν τον έδιωχνα. Γιατί τον διώχνεις τώρα, επειδή είναι ο άντρας σου? Πρέπει να το δεις όπως θα βλέπεις το παιδί σου. Η αγάπη δεν έχει στεγανά διαμερίσματα. Γίνεσαι τη σπάση τα πάντα. Το λέει τη σπάση τα πάντα, σημαίνει ότι ό,τι χρειάζεται άλλο να γίνει, να γίνεις, γίνεσαι. Χρειάζεται να είσαι πατέρας, σας είσαι πατέρας. Χρειάζεται να είσαι φίλος, σας είσαι φίλος. Χρειάζεται να είσαι αστυνομικός, θα είσαι αστυνομικός. Χρειάζεται να είσαι γιατρός που θα τον χειρουργήσεις, να γίνεις γιατρός. Χρειάζεται να είσαι δικαστής που θα τον κρίνει, να γίνεις δικαστής. Κάνεις αυτό που ο άλλος έχει ανάγκη, όχι αυτό που εσύ νομίζω ότι έχεις ανάγκη εσύ ο ίδιος. Αυτό σημαίνει τη σπάση τα πάντα.
5: Βέβαια, αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι δύο, έτσι, να είναι αμοιβαίο, γιατί δεν κινδυνεύει και όλα σε εκεί να αρχίσουν οι...
6: Ας το καταλάβει ο ένας και μετά θα πληροφορηθεί και ο άλλος.
5: Κατάλαβα, το πήρα το μήνυμα. Τώρα, έχω στο μυαλό μου πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, πολύ έντονα, αυτό που είχα ακούσει τον Γέροντα Ιωσήφ, που μιλούσε πάρα πολύ συχνά στις ομιλίες που σας έκανε, για τα αίτια.
6: Μάλιστα.
5: Μου έχει καρφωθεί στο μυαλό αυτό, σε δύσκολες περιπτώσεις το έχω στο μυαλό μου πάντοτε. Θέλω να πω, ποια είναι τα αίτια που πρέπει να προσέχει ένα ζευγάρι που είναι στη διαδικασία της γνωριμίας?
6: Να προσέξει πάρα πολύ να μην δέχεται επιδράσεις ξένες και που θα του βάζουν κακούς λογισμούς. Δηλαδή να προσέξει τις έξωστες παρεμβάσεις, είτε από το οικείο περιβάλλον, είτε το συγγενικό, είτε από φίλους και γνωστούς κτλ. Σίγουρα θα ακούσει τις συμβουλές των καλών γονέων, των δασκάλων, των πνευματικών, των φίλων, αλλά να έχει και δική του γνώμη και δική του κρίση και να ξέρει ότι οι άλλοι δεν ξέρουν όσα ξέρει ο ίδιος και δεν βιώνουν αυτά που βιώνει ο ίδιος. Και επίσης να προσέξει πάρα πολύ τις αιτίες των τραυμάτων. Δηλαδή αν βλέπει ότι όταν μιλώ με τις ώρες στο τηλέφωνο με κάποιους φίλους ή φίλες, αυτό ενοχλεί τον σύντροφό μου, τον αραβωνιαστικό μου, τον φίλο μου, να μην το κάνω. Διότι σίγουρα έχει μια-δυο ώρες να μιλήσει μαζί μου και εγώ αρχίζω τα τηλέφωνα και τα διαδίκτυα και μιλώ με άγνωστους και με άγνωστες, είναι φυσικό να δυσκολευτεί ο άλλος άνθρωπος. Να καταλαβαίνω τη δυσκολία του άλλου ανθρώπου. Και αυτό που είναι αιτία να πληγώσει την σχέση μου, το αποφεύγω.
5: Άρα αίτιο είναι και αυτό που ενοχλεί τον άλλον. Δεν το είχα έτσι.
6: Βέβαια είναι αίτιο. Είναι αίτιο πολλών πραγμάτων. Μπορεί να θέλει ο σύντροφός μου να μην είμαι υπέρβαρος. Και να μην με βλέπει να τρώω ακατάβαστα. Να καταλάβει ότι κάνω έναν αγώνα. Να τον αναπαύσω. Να τον βοηθήσω να μπορέσει και αυτό να μου δώσει την καρδιά του. Από πολύ απλά πράγματα μέχρι τα πιο πολύπλοκα. Είναι σημαντικό να αναπαύσω με τον αδερφό μας.
5: Δυστυχώς υπάρχουν και στιγμές που βγάζουμε συμπέρασμα σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας, είτε από ένα πάθος, είτε από ένα λάθος, και απογοητευόμαστε. Ξεχνάμε τις αγάπες και στιγματίζουμε ένας τον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Και λέμε και κουβέντες διάφορες. Μα ξεφεύγουν, βγαίνουν το στόμα μας άσχημα πράγματα σε αυτή τη διαδικασία γνωριμίας. Πώς αυτή η συμπεριφορά μας συνδέεται με την άμεμπτη βιωτή που λέει η αίτηση?
6: Η άμεμπτη βιωτή, εάν καταλάβαμε ότι είναι η ταπεινή βιωτή και αναγνωρίζουσα τα λάθη και ζητούσα συγγνώμη, τότε θα λυθεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα γίνεται όταν και ο ένας και ο άλλος ζητούν από τον άλλον άνθρωπο να γίνει αλάνθαστος, να γίνει άψογος, να μην κάνει τίποτα το λαθασμένο, κατά τη δική τους άποψη. Και το απαιτούν από τον άλλο και τον κρίνουν βάσει αυτών των πραγμάτων, αυτό θα δημιουργήσει τραύματα. Είναι σαν να γδέρνεις τον άλλο με τα νύχια σου και δεν τον απαλύνεις με την καλή επάλυψη των τραυμάτων και να υπολωθούν τα τραύματα και οι ουλές μέσα από την αγάπη και την καλοσύνη.
5: Και όταν φτάνουμε να πούμε ότι βιώνουμε το έλεος του Θεού, ας το πούμε ότι το λέμε, άσχετα με το άμα πραγματικά το βιώνουμε ή όχι, και συνεχίζουμε με το παραμικρό να κάνουμε αυτό που είπατε, δηλαδή να κατακρίνουμε, να απορρίπτουμε ήδη στη διαδικασία της γνωριμίας. Ακούμε αυτό ότι φτάνουμε λίγο πριν το γάμο, είναι όλα έτοιμα, έχει δεθεί πάρα πολύ ο ένας με τον άλλον και λέει ο ένας τον άλλον: κοίτα να δεις, εντάξει, όλα καλά, αν μου κάνεις όμως αυτό το πράγμα, εγώ θα αυτοκτονήσω. Και το λέει και το εννοεί κιόλας. Ή το λέει για να τρομάξει. Τι σημαίνει να βιώνουμε το έλεος του Θεού μέσα στο γάμο μας?
6: Σημαίνει να μας συγκινεί η εσπλαχνία του Θεού Πατρός μας. Και αυτό είναι πρότυπο ζωής και ύπαρξης για μας. Ο Χριστός δεν μας λέει ότι αν το κάνετε αυτό θα αυτοκτονήσω ή θα καταστρέψω τον κόσμο ή θα ρίξω κεραυνό σας κατακάψω. Αλλά είναι έτοιμος να ξανασταυρωθεί για μας προκειμένου να μας σώσει. Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ μας έλεγε πάντοτε, ιδιαίτερα εμένα μου το έλεγε, που είχα έτσι κάτι εξτρεμιστικές ιδέες και ήμουν αυστηρός και απόλυτος, μου έλεγε ένα παράδειγμα. Θα το πω πως το λέει ο γέροντας. Ένα δίηγημα από τον βίο του Αποστόλου Κάρπου που τον ταλαιπωρούσε ένας αιρετικός, φοβερός αιρετικός, ο οποίος τον μηδένιζε τον Απόστολο και του άρπαζε τους μαθητές του. Είχε πολύ φιλοσοφία εκείνο. Και κουράστηκε ο Απόστολος μαζί με αυτόν τον αιρετικό, τον πλάνο. Και προσευχόμενος είδε την κόλαση για την κόλαση και τις φλόγες της κολάσεως και τον αιρετικό στο χείλος της κολάσεως έτοιμο να πέσει μέσα. Και είπε, να πέσει μέσα να ησυχάσουμε. Θα γλιτώσουμε από αυτήν την κατάσταση. Χάρηκε. Και είδε τον εσταυρωμένο Χριστό που του είπε, «Κάρπε, εσύ θα πέσεις μέσα με αυτά τα μυαλά που έχεις και γι' αυτό εγώ είμαι έτοιμο να ξανασταυρωθώ». Δηλαδή, του μου το λέει ο Γέροντας έτσι απλά, το διάβασα μετά, είναι λίγο παραλλαγμένο, το λέει απλά ο Γέροντας. Για να μας δείξει ότι η ευσπλαχνία του Θεού είναι απέραντη και ο Θεός δεν μας φέρνει σε αδιέξοδα και να μας πει ότι εάν κάνεις αυτό το πράγμα θα σε κατακάψω, θα σε κατακρεουργήσω, θα ρίξω κεραυνό, κατακεραυνώσω. Αλλά είμαι έτοιμος για σένα ακόμα να ξαναγίνω άνθρωπος και να αποθάνω από την αρχή. Δηλαδή η ευσπλαχνία του Θεού πρέπει να μας συνέχει. Το εάν κάποιοι από εμάς θα πάμε στην κόλαση, αυτό δεν είναι απόφαση του Θεού. Είναι δική μας επιλογή. Ο Θεός πάσχει και θλίβεται για τη δική μας απώλεια. Δεν επιχαίρει.
5: Γιατί χρειαζόμαστε να μας επιβεβαιώνει ο άνθρωπός μας κάθε μέρα, κάθε λεπτό που περνάει και ειδικά στη διαδικασία του, στην πορεία του Αραβώνα?
6: Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Ο άνδρας θέλει την επιβεβαίωση της γυναίκας του. Είναι μέσα στη φύση του αυτό. Εντάξει, αν φτάσει σε μεγάλα μέτρα πνευματικά θα το ξεπεράσει. Αλλά πρέπει να το ξέρουν αυτό το πράγμα οι γυναίκες. Να μην ακυρώνουν τον άνδρα τους. Δηλαδή επήγε και αγόρασε πράγματα από τον μπακάλι, από το κατάστημα. Να μην του λες, σου γέλασε, τι τα θέλεις αυτά τα πράγματα, γιατί τα πήρες, δεν τα χρειαζόμαστε, δεν είναι καλά, δεν ξέρεις, αφού δεν ξέρεις μήκο αγοράζεις. Τότε του κόβεις τα πόδια του άλλου. Όπως και ο άντρας. Αν κάνει ένα γλυκό γυναίκα του και είναι λίγο ας πούμε χαλασμένο, δεν θα της πει ότι η μητέρα μου το κάνει καλύτερο από το δικό σου. Ή το φάγα σε μια συνεργάτητα μου και ήταν καλύτερο από αυτό που έκαμε εσύ. Ή να επαινεί μια ξένη γυναίκα μπροστά στη γυναίκα του και να λέει ας πούμε η άλλη ήταν ντυμένη πολύ ωραία σήμερα στη δουλειά και ήταν πολύ καλή στην εμφάνισή της. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Είναι στη φύση των δεδομένων ότι δεν λέγονται.
5: Πάντως να σε εξομολογηθώ δημοσίως, μια φορά που έγινε αυτό στο σπίτι με εμάς και έφτιαξε κάτι εκεί η Λένα, ήταν η κόρη μου μπροστά και λέω, ωραία σπανακόπιτα ρε Παναγιώτα, αλλά η γιαγιά πραγματικά τη φτιάχνει πιο καλά. Και αμέσως λέει Παναγιώτα, να πας στη γιαγιά να τη φας τότε. Καταλαβαίνω πάρα
6: είναι
5: πολύ.
6: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
5: Να πας στη γιαγιά λέει να στη φτιάχνει. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην επόμενη διακονική αίτηση. Λέει, όπως Κύριος ο Θεός ημών χαρίσεται αυτής τίμιον το γάμο και την κήτην αμίαντον του Κυρίου δεηθόμεν. Σήμερα αισθανόμαστε ότι έχει χαθεί εντελώς αυτή η αίσθηση του τιμίου γάμου και της αμόλυντης συζυγικής κλίνης. Τα ακούει ο κόσμος και καμιά φορά μηδιάζει. Τι εύχεται σε αυτό το σημείο ο ιερεύς, ο διάκονος?
6: Πολλά πράγματα εύχεται ο διάκονος και γι' αυτό λέει όπως Κύριος ο Θεός μου χαρίσεται αυτής. Δηλαδή ο Θεός είναι αυτός που τους δώσει ως χάρισμα να είναι τίμιος ο γάμος, να είναι αμόλυντος, να είναι πολύτιμος, να είναι άχραντος. Πώς θα αποδώσουμε στα νέα ελληνικά τη λέξη τίμιος? Δηλαδή αμέτωχος παντός ατιμίας, παντός κακού. Και να μην είναι ο γάμος μολυσμένος με διάφορα πάθη ή με διάφορες επεμβάσεις εξωτερικές. Να είναι τίμιος, να είναι απόλυτα αμίαντος. Και η κήτη αμίαντος, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί δείχνει ότι η Εκκλησία σέβεται τη συζυγία, τη συζυγική σχέση, τη συζυγική ένωση των δύο ανθρώπων. Και το κρεβάτι των νεονύφων δεν είναι εργαστήριο αμαρτίας ή πορνείας ή ατιμίας, αλλά είναι εργαστήριο μέσα από το οποίο ο άνθρωπος ευρίσκει τον άλλον άνθρωπο και φέρνει στον κόσμο τα παιδιά του. Και το έχει σαν μία παρηγορία στην πορεία του γάμου του. Που ο Θεός του το έδωσε αυτό, η Εκκλησία τον ευλόγησε. Και είναι αμίαντος η κήτη. Γι' αυτό και η Εκκλησία είπαμε στην αρχή ότι δεν δέχτηκε εκείνους τους αιρετικούς οι οποίοι απέρριψαν τον γάμο. Τους καταδίκασε. Δεν είναι ο γάμος μολυσμός. Δεν είναι δευτέρας κατηγορίας πνευματική ζωή. Δεν είναι καθόλου έτσι.
5: Και λέει, η αίτηση αναφέρει κίτιν αμίαντον και αμόλυντον. Πώς εξυψώνει αυτό την Εκκλησία, αυτό το κομμάτι της αίτησης.
6: Οι άνθρωποι παλαιότερα που ζούσαν ακόμα πιο έντονα τη ζωή της Εκκλησίας, δεν ξέρω στον ελλαδικό χώρο, αλλά εμείς στην Κύπρο, ήταν ο γάμος διαρκούσε 2-3 μέρες. Και ένα από τα αίθημα του γάμου ήταν και το κρεβάτι των νυφών. Το έραβαν και το έφτιαχναν εκεί τραγουδώντας και χαίροντας. Και θυμάμαι που έραβαν σταυρούς στο κρεβάτι των νυφών. Και το θυμίαζαν. Το κάπνιζαν που λέμε εμείς στην Κύπρο. Το θυμίαζαν. Και το εχόρευαν. Σαν ένα ιερό χορό, όχι κάτι το εσχρό. Δεν είχε καμία αίσθηση σαρκικότητος. Και θυμάμαι που στο κρεβάτι της γιαγιάς μου, όταν εκοιμήθη, βρήκαμε τους σταυρούς του γάμου της. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πρόσεχαν και έλεγαν φύλαξε το κρεβάτι μου καθαρό. Οι άνθρωποι πρόσεχαν. Δεν μίαναν το γάμο τους και την κίνη τους. Είχαν μεγάλο σεβασμό και μεγάλη σύνεση και μεγάλη προσοχή μεταξύ τους. Και ήταν ιερός ο γάμος. Ήταν ιερή σχέση.
5: Άρα από τι μολύνεται η συζυγική κλίνη?
6: Από την αμαρτία. Από την αμαρτία, από την εμπάθεια, από τη φιλιδονία, από τα έργα του διαβόλου και τους ανθρώπους οι οποίοι επιβουλεύονται το γάμο.
5: Γιατί όμως τώρα οι σχέσεις μας μες στο γάμο πολλές φορές γίνονται, το είπατε, σχεδόν γίνονται σχέσεις πορνείας αντί σχέσεις ιερότητος. Μπορείτε να μας μιλήσετε αυτό που λέμε για την ερωτική σχέση του ζευγαριού και πώς πρέπει να τη διαχειριστεί για να μην γίνει σχέση πορνείας και να είναι ιερότητα?
6: Μέσα από όλη την αναστροφή τους, δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά οι όλες σχέσεις είναι σχέσεις σεβασμού, αγάπης, προσοχής. Γι' αυτό βλέπετε και στα ανδρόγυνα, παρακολουθούμε πολλές φορές, που όταν ένα μέλος αρνείται να έχει επαφή με τον σύζυγό του, λέει ότι δεν μπορώ όλη μέρα να είμαστε χάλια και μετά να έχουμε συζυγικές σχέσεις. Αυτό έρχεται σαν αποκορύφωμα της καλής σχέσης. Και στη μοναχική ζωή, μας έλεγαν οι γεροντάδες μας, η προσοχή της ημέρας την νυχτερινή αγιοσύνη απεργάζεται. Αν προσέχεις την ημέρα, το βράδυ που θα πας στο κελί σου και θα προσευχηθείς, θα έχεις πολύ κατάσταση πνευματική. Το ίδιο και στο γάμο. Αν προσέχεις όλη ημέρα και σε γλυκείς και κοινωνικός με την καλένεια και σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο, τότε θα έρθει σαν επισφράγισμα αυτής της καλής διαγωγής και των δύο ανθρώπων μέσα στην γάμο και στη συζυγία. Εάν όλη μέρα είσαι ξινός και ιδιότροπος και κακότροπος και συμπεριφέρεσαι άσχημα, δεν θα σταθεί ο άλλος στη διάθεση να έχει σχέση και επαφή μαζί σου. Διότι μετά αισθάνεται ότι μολύνεται, ότι βιάζεται. Είναι ένας βιασμός. Δεν είναι έκφραση αγάπης.
5: Πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε. Γιατί ουσιαστικά η φιλιδονία στο πώς βλέπουμε τον άλλο μέσα από το γάμο είναι εγωισμός?
6: Διότι αποσκοπεί στην εκτόνωση. Αυτό που ο άλλος το θεωρεί σημαντικό. Και ιδιαίτερα οι γυναίκες έχουν αυτό το αίσθημα. Μάλιστα όταν γίνουν μητέρες και μετά που αποκτούν την αίσθηση της μητρότητος, αισθάνονται μία αποστροφή σε αυτήν τη σχέση. Και ταλαιπωρούν και τους σύζυγους τους. Διότι άλλος πως είναι η βιοψυχολογία του ανδρός, άλλος πως είναι γυναικός. Και αυτό το λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος. Και επιπλήττει τις γυναίκες εκείνες οι οποίες αρνούνταν την συζυγική και την έπαφη. Διότι το θεωρούσαν ότι τελείωσε ο σκοπός πλέον, αφού κάνουν τα παιδιά τους και δεν μπορούν να κάνουν άλλα παιδιά, δεν χρειάζεται να έχουν σχέση. Και ο Άγιος, βλέποντας την αδυναμία του άλλου ημίσεως της συζυγίας, προέτρεπε τις κοπέλες να μην αρνούνται στους συζύγους αυτή την επαφή. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτή η επαφή πρέπει να είναι το αποκορύφωμα της όλης αγάπης. Δεν μπορεί να γίνεται διαφορετικά.
5: Από πού προέρχεται αυτή η φιλοδονία?
6: Από την εμπαθή διάθεση. Από την πτώση μας. Έφυγε η ανιδιοτελής και απαθής αγάπη και μπήκε ιδιωτελής και εμπαθής.
5: Είπαμε ότι η φιλοδονία έχει εγωισμό και μας έχετε πει ότι ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να αγαπήσει. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό?
6: Ο εγωιστής ζητά τον εαυτό του μόνο και αγαπά εάν τον αγαπάς. Και αγαπά όσο τον αγαπάς. Και αγαπά όσο του προσφέρεις αυτά που θέλει. Αν δεν το προσφέρεις, δεν σε αγαπά πλέον. Δηλαδή λέει, εγώ υποφέρω, εγώ δεν παίρνω αυτά που θέλω, εγώ δεν έχω αυτά που μου αρέσουν. Κριτήριο είναι το τι του αρέσει. Όχι το τι μπορεί ο άλλος και το τι έχει κουράγιο και δύναμη να σου δώσει.
5: Άρα πώς θα σώσει η διαδικασία της γνωριμίας? Μπορεί να βαρέσει καμπανάκι σε αυτά τα ζητήματα.
6: Ακριβώς η διαδικασία της γνωριμίας βάλει και όρια στις αρχικές και φιλίδωνες ορέξεις των ανθρώπων και του λέει ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο μέσα στο γάμο. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο. Το πρώτο είναι να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο ως ολότητα και το σώμα του και την ψυχή του και τον νου του και την καρδιά του και το παρελθόν του και το παρόν του και το μέλλον του. Όλο το είναι του.
5: Τι πρέπει να κάνουμε, Γέροντα, για να προλάβουμε να μην φτάσουμε να βλέπουμε τον άνθρωπο στο αντικείμενο ειδονής αλλά με ιερότητα? Τουλάχιστον σε αυτή τη διαδικασία.
6: Είναι η μεγάλη άσκηση η οποία χρειάζεται καλές προϋποθέσεις και καλό και δυνατόν αγώνα. Θυμάμαι εγώ εδώ στην γειτονιά μας, στη Μητρόπολη μας, είχαμε μια αδερφή κυρία Μαρούλα. Ήτανε παράλυτος. Είχε 35 χρόνια στο κρεβάτι. Και ήταν συνεχώς στο κρεβάτι και ο άντρας ήταν ένας εργάτης που εργαζόταν όλη μέρα και όλες τις υπόλοιπες ώρες έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Γιατί πήγαινε και πολλοί κόσμος εκεί και κερνούσαν συνέχεια πράγματα και τα έπλυνε όλα ο Χριστάκης. Και του έλεγε, Χριστάκη, άφησε με μένα, βρες μια κοπέλα να σου κάνει παιδιά, να κοιμάται μαζί σου σαν γυναίκα σου. Και της έλεγε, εγώ χίλιες φορές να γεννηθώ, πάλι εσένα θα παντρευόμουν. Δεν θέλω άλλη γυναίκα, η οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ούτε στα συζυγικά της καθήκοντα, ούτε να γίνει μητέρα, ούτε τίποτα να του προσφέρει από αυτά που ονειρεύεται κάποιος. Και ποτέ δεν της είπε λόγο πικρών, ποτέ δεν της είπε λόγο βαρύ. Της έλεγε πάντοτε τα καλύτερα λόγια. Αλλά και αισθανόταν και ο ίδιος πολύ χαρά και ήταν ευτυχισμένος. Και όταν το έλεγα μια φορά, Χριστάκη πώς είσαι, έλεγε πάτερ μου, κολυμπώ σε πελάγια ευτυχίας. Και έλεγα και εγώ, τι ευτυχία βρήκε αυτός ο άνθρωπος. Έγινε ένα άτομο για σύζυγο σε ένα κρεβάτι.
5: Μα πώς γινόταν αυτό, Γέροντα, όμως?
6: Η χάρης. Ήταν χαριτωμένοι και οι δύο. Μετά κοιμήθηκε ο Χριστάκης και η κυρία Μαρούλα έγινε μοναχή, έλαβε το αγγελικό σχήμα και είχε μεγάλη έτσι, πρόοδο στην πνευματική ζωή.
5: Θα συνεχίσουμε στην επόμενη κουμπή για τα υπόλοιπα της διακονικής αίτησης. Ευχαριστούμε, Γέροντα.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να αναλύσουμε δεν είναι άλλο από τη μεσογειακή διατροφή. Πώς ξεκίνησε, από πού πήρε το όνομά της και τι ακριβώς πρεσβεύει, είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε σήμερα μαζί. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 και συγκεκριμένα το 1947, ένας Αμερικανός επιστήμονας, ο Έιντσελ Μπέντζαμιν Κις, μαζί με άλλους επιστήμονες, ξεκινάει μία μελέτη, η οποία περιελάμβανε 281 άνδρες μέσης ηλικίας, επιχειρηματίες στην περιοχή της Μινεσότα, βασιζόμενος στην άποψη ότι οι πιθανές καρδιαγγειακές νόσοι που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά σχετίζονται τόσο με τον τρόπο ζωής, όσο και με τα φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Η μελέτη αυτή είχε διάρκεια 15 χρόνια και βασικός στόχος της ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών που είχαν οι άντρες πριν εμφανίσουν την νόσο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των αντρών που δεν την ανέπτυξαν ποτέ. Η μελέτη αυτή ήταν η πρόδρομος μελέτη της μελέτης των 7 χωρών, η οποία ξεκίνησε τελικά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον ίδιο επιστήμονα και είχε διάρκεια για περισσότερο από 50 χρόνια. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 7 χώρες και πιο συγκεκριμένα η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Αμερική και η Ιουγκοσλαβία. Από αυτές τις χώρες οργανώνει 16 ομάδες, 2 στη Φινλανδία, 3 στην Ιταλία, 5 στη Ιουγκοσλαβία, 1 στην Ολλανδία και στην Αμερική, 2 στην Ελλάδα και 2 στην Ιαπωνία. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν περίπου 13.000 άντρες ηλικίας 40 έως 59 ετών. Σκοπός αυτής της διαπολιτισμικής έρευνας ήταν να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες διαφορετικών πληθυσμών που όμως ασχολούνταν με παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής ως προς το είδος της διατροφής που ακολουθούσαν. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν έδειξαν αυξημένη πρόσληψη γάλακτος, λίπους, προϊόντων ζάχαρης και πατάτες σε Ολλανδία και Φινλανδία, φρούτων, κρέατος και γλυκών στην Αμερική, δημητριακών και αλκοόλ στην Ιταλία,

Κρήτης, οι οποίοι είχαν τις λιγότερες πιθανότητες από όλους για εμφάνιση κάποιας καρδιαγγειακής νόσου. Έτσι, μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις, δημιουργήθηκε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, το οποίο βασίζεται στις διατροφικές συνήθειες των χωρών στη λεκάνη της Μεσογείου. Το 1993, στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Μεσογειακών Διατροφών, τα μέλη που έλαβαν μέρος όρισαν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, κατά το οποίο, ως μεσογειακή διατροφή, ορίζεται η διατροφή που ακολουθούσαν οι κάτοικοι των χωρών που βρίσκονταν στη λεκάνη της Μεσογείου και οι οποίοι είχαν κοινά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινά χαρακτηριστικά υγείας. Ακόμη, σκοπός αυτής της συνδιάσκεψης ήταν ο ορισμός διατροφικών οδηγιών, οι οποίες θα προήγαγαν την καλή υγεία στον πληθυσμό, την ίδια στιγμή που θα ήταν παρόμοια σε σχήμα με αυτές του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη διατροφική πυραμίδα, η οποία απεικονίζει το μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Οι διατροφικές αυτές συστάσεις αναπροσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τα εκάστοτε πρότυπα. Πιο αναλυτικά τώρα και προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό. Στη βάση της μεσογειακής πυραμίδας υπάρχουν τρία κύρια τρόφιμα. Πρόκειται για τα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται σε κάθε κύριος γεύμα. Συστήνεται η κατανάλωση 5 με 8 μερίδων δημητριακών, όπως ψωμί, μακαρόνια, ρύζι, κουσκούς, άλλων, κυρίως μη επεξεργασμένων, αφού κατά την επεξεργασία γίνεται μείωση των φυτικών ινών, αλλά και άλλων διάφορων θρεπτικών συστατικών. Ακόμη, συστήνεται η κατανάλωση 4 μερίδων λαχανικών, τα οποία διαθέτουν πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενώ η σύσταση όσον αφορά τα φρούτα είναι περίπου 3 μερίδες, αφού μπορούν να αντικαταστήσουν ευχάριστα το επιδόρπιο και παράλληλα να ενισχύσουν τον οργανισμό με αντιοξειδωτικά συστατικά. Επιπλέον προτείνεται η καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σε 2 μερίδες την ημέρα, όπως γάλακτος, γιαουρτιού και τυριού, κυρίως χαμηλών λιπαρών, τα οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο και βοηθούν στην καλή υγεία των οστών και της καρδιάς. Ένα καλό και υγιεινό σνακ, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι οι ελιές, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, που είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, καλών λιπιδίων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών. Τα μπαχαρικά, τα βότανα και άλλα μυρωδικά μπορούν να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση, αφού προσδίδουν στο φαγητό γεύση, προσθέτοντας επιπλέον αντιοξειδωτικά συστατικά και μειώνοντας την επιπλέον χρήση άλατος. Πολύ σημαντική παράλληλα είναι και η καθημερινή κατανάλωση 1,5 με 2 λίτρο νερό, περίπου δηλαδή 6 με 8 ποτήρια την ημέρα, το οποίο ενυδατώνει τον οργανισμό. Επιπλέον ενυδάτωση του οργανισμού μπορεί να επιτευχθεί εκτός από το νερό και με άλλα υγρά, όπως φυσικούς χυμούς, αφεψίματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χαμηλά σε νάτριο και λίπη. Η ενυδάτωση του κάθε οργανισμού εξαρτάται βέβαια κάθε φορά από την ηλικία, τις προσωπικές ανάγκες, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τη φυσική δραστηριότητα. Τέλος, κύρια πηγή καθημερινής πρόσληψης λίπους αποτελεί το ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε μονοακόραστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, ενώ ταυτόχρονα είναι ανθεκτικό στην αύξηση της θερμοκρασίας, κάτι που το καθιστά ιδανικό για το μαγείρεμα, αφού δεν αλλοιώνονται τόσο γρήγορα τα χαρακτηριστικά του. Το ελαιόλαδο, μαζί με τους ξηρούς καρπούς, συστήνεται να καταναλώνεται σε συχνότητα 4 με 5 μερίδων ανά ημέρα.

ανεβαίνοντας τη μεσογειακή πυραμίδα, υπάρχουν τα τρόφιμα τα οποία είναι καλό να καταναλώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Πρόκειται για τα τρόφιμα εκείνα τα οποία ενισχύουν τον οργανισμό με φυτικές και ζωικές πρωτεΐνες. Η ζωική πρωτεΐνη είναι υψηλής βιολογικής αξίας και παρέχεται στον οργανισμό από τα ψάρια, το άσπρο και το κόκκινο κρέας, αλλά και το αυγό. Από έρευνες, έχει φανεί ότι τα ψάρια βοηθούν στη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και προσφέρουν στον οργανισμό αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, αφού έχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Γι' αυτό η κατανάλωσή τους μπορεί να είναι τουλάχιστον 2 με 3 μερίδες ανά εβδομάδα. Το άσπρο κρέας, όντας μια καλή πηγή πρωτεΐνης και χαμηλή πηγή λίπους, συστήνεται να καταναλώνεται σε 1 με 2 μερίδες, ενώ τα αυγά μέχρι 4 μερίδες την εβδομάδα. Το κόκκινο κρέας, αντίθετα, πρέπει να καταναλώνεται σε ποσότητα μέχρι 1 μερίδα ανά εβδομάδα και κυρίως να προτιμούνται τα άπαχα μέρη του και όχι τόσο το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας. Η φυτική πρωτεΐνη βρίσκεται στα όσπρια και για να μπορέσει ο οργανισμός να την αφομοιώσει με τρόπο παρόμοιο της ζωικής, θέλει να συνδυάζεται με ταυτόχρονη λήψη τριακών. Η κατανάλωση οσπρίων μπορεί να είναι σε ποσότητα 3 μερίδων. Τέλος, εβδομαδιαία θα πρέπει να γίνεται και η κατανάλωση πατάτας μέχρι 3 μερίδες, αφού έχει αυξημένο γλυκαιμικό δείκτη. Στην κορυφή της πυραμίδας τώρα τοποθετούνται τα τρόφιμα εκείνα, τα οποία θα πρέπει να καταναλώνονται περιστασιακά, όπως τα γλυκά, τα ζαχαρωτά και τα αναψυκτικά, αφού έχουν υψηλή σε περιεκτικότητα ζάχαρη και λίπος και μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση του βάρους, αλλά και στη δημιουργία οδοντικών προβλημάτων. Συστάσεις βέβαια δεν υπάρχουν μόνο εντός της πυραμίδας, αλλά και εκτός. Η φυσική δραστηριότητα, η επαφή με άλλον κόσμο και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, ένα ποτήρι κρασί για τις γυναίκες και 2 ποτήρια κρασί για τους άντρες καθημερινά, είναι συστάσεις που ολοκληρώνουν τη σύνθεση της μεσογειακής διατροφής και συνεπώς της μεσογειακής πυραμίδας. Γιατί πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τελικά τη μεσογειακή διατροφή? Με αφορμή τη θεμελίωση της μεσογειακής διατροφής ως πρότυπο διατροφής για την επίτευξη της καλής υγείας, διάφορες έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται αναδιαστήματα, που συσχετίζουν την υιοθέτηση του μεσογειακού προτύπου διατροφής με καλύτερες τιμές για την υγεία. Τι έδειξαν οι έρευνες αυτές? Άλλες αναφέρουν μείωση της θνησιμότητας σε άτομα τα οποία ακολουθούσαν την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και είχαν διαγνωστεί με στεφανία νόσο, και άλλες ότι η μεσογειακή διατροφή μειώνει την οσιρότητα και τη θνησιμότητα που προκαλούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, βοηθώντας τη μείωση της συστολικής και διαστολικής πίεσης, τη μείωση διαφόρων δεικτών φλεγμονής, καθώς και άλλων δεικτών, ενώ αυξάνουν τη σταθερότητα της αθρωματικής πλάκας, προστατεύοντας έτσι τον οργανισμό. Ακόμη έδειξαν ότι συνδέεται άμεσα και με τη μείωση της θνησιμότητας σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, καθώς και με τη μείωση της εξέλιξης της πορείας της νόσου. Όσον αφορά την αυξημένη σύσταση του βάρους δε, τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών οδηγούν στο αποτέλεσμα ότι τα άτομα τα οποία ακολουθούσαν μια πιο ισορροπημένη ως προς το μεσογειακό πρότυπο διατροφή έχουν καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη, χαμηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης και συστολικής πίεσης. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η συμμόρφωση σε ένα καθαρά μεσογειακό πρότυπο διατροφής, τόσο ως προς το τι καταναλώνουμε, όσο και προς τη φυσική δραστηριότητα, αποτελεί τη νούμερο 1 θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 μαζί με φαρμακευτική αγωγή, όπου αυτό κρίνεται ικανό. Το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση, έχοντας μικρές τροποποιήσεις κάθε φορά. Είναι λοιπόν σημαντικό, αν νοσούμε από κάποια ασθένεια, να ενημερώσουμε τον διαιτολόγο μας, προκειμένου να προσαρμόσει τόσο τις συστάσεις της μεσογειακής διατροφής, όσο και τις συστάσεις που αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό, στη σύμφωνα με το νόσημά μας συστάσεις. Πώς μπορώ να κάνω πράξη τη μεσογειακή διατροφή?
Ας δούμε μαζί πώς μπορούμε να εντάξουμε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής στην καθημερινότητά μας, βελτιώνοντας έτσι το προφίλ της υγείας μας με λίγες κινήσεις. Καταναλώνετε 5 με 6 γεύματα την ημέρα, εκ των οποίων 3 κύρια, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και 2 με 3 σνακ, όπως δεκατιανό, απογευματινό και προύπνου. Μην παραλείπετε ποτέ το πρωινό σας. Αντίθετα, αφιερώστε 5 λεπτά της ημέρας σας από το πρωινό ξύπνημα για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια και σωστή θρέψη. Φροντίστε κάθε κυρίως γεύμα σας να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, βάλτε στο πιάτο σας λαχανικά, μία μερίδα από δημητριακά και μία μερίδα από τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη και επιλέξτε ως κύρια πηγή λίπους το ελαιόλαδο. Επιλέξτε παραδοσιακά τρόφιμα και σνακ της περιοχής σας, καθώς επίσης αντικαταστήστε το αλάτι με μπαχαρικά. Τέλος, προτιμήστε τα φρούτα, τα λαχανικά και τους ξηρούς καρπούς ως ενδιάμεσα γεύματα.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην υπερβάλλετε. Στην προσπάθειά μας να χάσουμε το περιττό για εμάς βάρος, απευθυνόμαστε σε όλες εκείνες τις δίαιτες που μας υπόσχονται γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Η κούραση, η εξάντληση και η απογοήτευση αποτελούν το κίνητρό μας, με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε. Πάρτε μια ανάσα, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Το βάρος σας δεν αυξήθηκε σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Πώς περιμένετε λοιπόν να χαθεί τόσο άμεσα? Έχετε πάντα πυρήνα τον εαυτό σας και πάρτε το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται το σώμα σας για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αλλάξτε λίγο-λίγο τις συνήθειές σας και σε βάθος χρόνου θα έχετε δώσει στον εαυτό σας αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Μία αλλαγή η οποία θα σας προσφέρει ψυχολογική ανάταση και κυρίως θα έχει γίνει με σεβασμό στην υγεία σας. Και όπως είδαμε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος διατροφής από τη μεσογειακή. Μην ξεχνάτε να συνοδεύετε τα κυρίως γεύματά σας πάντα με σαλάτα. Η σαλάτα, πέραν το ότι θα ενισχύσει τον οργανισμό σας αθρεπτικά συστατικά, θα του δώσει εκείνον τον κορεσμό που χρειάζεται στην προσπάθειά του να χάσει βάρος, χωρίς να πρέπει να καλύψει την αίσθηση της πείνας με περίτη πρόσληψη τροφίμων. Επιλέξτε σαλάτες με ποικιλία λαχανικών, ομές, βραστές ή και ψητές. Συνοδεύστε τις με κάποιο dressing που θα έχει ως βάση το ελαιόλαδο και δεν θα περιέχει λιπαρά συστατικά. Επίσης προσθέστε ξύδι, λεμόνι, μουστάρδα ή μέλι για επιπλέον γεύση. Με αυτόν τον τρόπο, η σαλάτα σας θα μπορέσει να αποτελέσει ακόμα και το καλύτερο γεύμα της ημέρας σας. Ακολουθήστε με στο Instagram, Διατροφής ο Λόγος, και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγος Διατροφολόγος, και να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό σας. Επίσης, θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες, αλλά και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: ελέησον ημάς αμήν, δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυβίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία Σιμών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μην τις οφειλέτες ημών, και μη σεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και σάρξη μεγαλιάσαντα επί Θεών ζώντα και γαρστρωθείων έπαιρνε αυτό οικίαν και τριγώνος ιάν εαυτή ουθίστα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασού αναβάσεν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπο νονέθετο και γαρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη οφθήσεται ο Θεός το Θεόν εν Σιών Κύριε ο Θεός το δυνάμεων εις άκουσαν της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας εξελεξάμην παραρριφθήσαν το οίκο του Θούμου μάλλον ή κείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία Κύριε ο Θεός το δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, τη γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία νιακό. Αφήκαστας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλείς εν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης το φοβμένον αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι σημεί σώσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησό με Κύριε ότι προσέ και κράξον όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχήν του δούλος ότι προσέειρε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομιών σε ενθεείς Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επίης ασήξουση και προσκυνήσου συνενώπιόν σου Κύριε και δοξάζωση το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησό με Κύριε εν διοδό σου και πορεύσω με διαληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα ότι το έλεος σου μέγα είπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανίστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμων και λέημων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εισχυθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εισχυθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Η γέννησή σου Θεοτό και χαράν ημίνη σε πάση τη οικουμένη. Εξούγαραν έτηλε ο Νοήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσα την κατάραν έδω και την ευλογίαν και καταργήσα στο θάνατον εδωρήσα το ημί ζωήν την αιώνιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Το δικαιόνθο πατέρων σου Κύριε τη μνήμη εορτάζοντες. Δι' αυτού σε δισοκούμεν σώσοντας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρου συνυπομείνας αγαθέω, θανάτου τον θάνατο σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου λέει δέξε την δεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμών λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάσης τέλους δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υποσού και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιωκήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ελευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσου σου αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των τεσμάτων λυτρωθήσαν το κράζυνση εις τήρα τίκτη τη Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Εφραίνεται νύν η Άννα της θυρώσεως λυθείς αδεσμών και τρέφει την πανάχραντον συγκαλούσα άπαντα σαν υμνήσε των δωρισάμενων εκνηδίως αυτής της βρωτής τη μόνη μητέρα και απείραντρον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλεος ο πολυέσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθελον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλησι να την παρεμβουλή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Δέσποτα Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκεσμεν άξι άρετα όματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν της όμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάποψην καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασίλη και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια είναι δίσω αναβαλόμενος φόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπέρο αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί είσαι σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντεν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμού ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανεκαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κύριο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κλείνω, Κύριε, το όσο και επάκουσον μου ότι πτωχός και πένισιμη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο εσημή. Σώσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίσω τα έπισε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και φράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλους ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι είσαι, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος βάση της επικαλουμένης. Ενώτι είσαι, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της Θεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ο καίστη νομιός εν θεής, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας. Ήξωση και προσκυνήσου εν ενωπιόν σου, Κύριε, και δοξάσωση το όνομά σου. Ότι μέθεσαι και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφερανθήτω η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το ελαιό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και η συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο πρεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρημον και λαϊμόν, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λαϊσόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούτες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού είναι της όρεσης της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, σας φύλασιών, υπέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα λαλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Μνηστήσω με Ραβ και Βαβυλώνω σε σκηνός κουσίμε. Και είδω ολόφιλε και Τύρος και Λαός των Αιθιώπων, ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος γεννήθηκαν αυτοί και αυτός εθεμελίωσαν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσατε εγγραφή λόγων και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτοί. Ως εφρενωμένο πάντων η κατοικία νησί. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ του να ποιώσει η προσευχή μου. Κλείνω το όσο συνδέησε ειν μου, ότι επλήστε κακόν η ψυχή μου. Και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελοκίστε μετά το καταβενό των Ισλάκων. Για γεννήθηνο σε άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθεύονται σε τάφο, όνο καμνίστε έτη και αυτοί τη χειρό απόστησαν. Έθεντό με λάκα κατά τάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου, και πάντα στου μετορισμού σου επίγαγε επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα αυτής, παρεδόθην και ούκα ξεπαρευόμη. Οι οφθαλμοί μου εσθένησαν από πτωχίας, εκέτραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Με τις νεκρής ποιήσεις αμάσια, ιατρία να στήσωσαι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτησαν το τάφο το λόγο σου και την αλήθειά σου διαβολίων. Μη γνωστήσετε το σκότι το θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καβό προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Τοχώσιμη εγώ και εν κόπησε εκνεότητός μου, υψωθήστε, ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέδε ήλθουν αργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Να κύκλωσόν μου σε είδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θελέησο, Κύριε, στον αιώνα όσο με εις γενεών και γενεών επαγγελώ την αλήθειά σου εν το στοματί μου, ότι είπας. Εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμε διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως αδαβήθη το δούλο μου. Έως το αιώνα ετοιμάσω το σφαίρμα σου και οικοδομήσω εις γενεών και γενεών το θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων, ότι της ανεφέλεση σωθήσετε το Κυρίο, και της ομοιωθήσετε το Κύριο εν εις Θεού. Ο Θεός ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίου, μέγας και φοβερός εστίνευε πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριο Θεός ενδυνάμεων, της ομοιώσει, δυνατώσει, Κύριε, και αλήθειά σου κύκλο σου. Τι δεσπόζεις του κράτους της θελάσσης, το δεσάλλον των κυμάτων αυτής ή καταπρωίνης. Σύ ταπείνωσος ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της αναμεώσου διασκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ στην ουρανή και σύ στην γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν και τη θάλασσαν σύ έκτισας, τα βόρκια ερμόνα το ονοματί σου αγαλιάσονται. Σώσε βραχιούν με τα δυναστεία, κρατεωθεί το εχείρι σου, υψωθεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάρις ο λόγος, ο γινός των ελαλαγμών. Κύριον το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται. Και εν το ονοματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα. Και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάφημα τη δυνάμω αυτών σύ. Και εν τη ευδοκία σου υψωθήσε το τακέρας ημών, ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών, τότε ελάλησες εν οράση της Υιής σου και είπας, εθέμνη βοήθειαν επί δυνατών, ύψος εκλεκτών εκ του λαού μου, εύρον Δαβίδ το δούλο μου, εν ελέω γιο μου έκρισε αυτόν, η γάρ χείρ μου συναντιλήψετε αυτό, και ο βραχίων μου κατεσχύσει αυτόν, ουκ ωφελείς εχθρός εν αυτό, και η όσα νομία σου προστήσει το κακό σε αυτόν, και συγκόψε από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτών τροπώσουμε, και αλήθειά μου και το ελός μου μετ' αυτού, και εν το ονοματί μου ψωθήσε το τακέρας αυτού, και θύσουμε εν θελάσσι χείρα αυτού και εν ποταμίσει εξαιών αυτού. Αυτός επικαλέσετε με, Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καθώ πρωτότου κανθήσω με αυτόν, υψηλόν παρά της βασιλεύσης της γης, εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το ελός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτόν, και θύσουμε εις τον αιώνα του αιώνος το σφαίρμα αυτού και το θρόνον αυτό στα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσεν ή αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωσαι και τα συντολάζουμε μη φυλάξωσαι, επισκέψουμε εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάσηξη τας αδικίας αυτών. Το δε ο λαός μου με διασκεδάσω από αυτόν, ουδο μη αδικήσουν τη αληθεία μου, ουδο μη βεβηλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα διοτιοχειλέων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσουμε, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή, και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου, και όσοι σελήνη κατερτισμένοι στον αιώνα, και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σύ δε απόσε και εξουδένωσες εν ευάλωτο Χριστόν σου, κατέστρεψες τη διαθήκη του δούλου σου, επιβίλωσες εις την γήν το αγίασμα αυτού, καθήλες πάντως φραγμούς αυτού, έθετα χειρώματα αυτού δηλίαν, δίρυπαζον αυτόν πάντες ιδιοδεύοντες αυτών, νηγενή θεόνιδος εις γη του συναυτού. Ήψωσες τη δεξιόν των φλιβότων αυτών, έφρανας πάντως εχθρούς αυτού, απέστρεψες την βοήθεια της ορομφαίας αυτού, κι ο κατελάβω αυτού εν το πολέμο, κατέλησες από καθαρισμό αυτού, το θρόνον αυτού εις την γην κατέραξες, εσμίκρινας τας ημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εις γήνην, για ως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, και καυτίσε το σπύρι οργή σου, μνήσε τη της μου υπόστασης, μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τίσε την άνθρωπος, ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατο, ρίσετε τη ψυχή αυτού εκχειρός άδου. Πού είσαι τα λέει σου τα αρχαία Κύριε, όμως στο Δαβίδεν και αληθεία σου. Μνήσετε Κύριο τον ειδισμού των δούλων σου, ο υπέσωνα το κόλπο πολλών εθνών. Ον είδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ον είδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητου γέννητου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε καταφύγει, γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτο όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη και από το αιώνος και ως το αιώνος ή. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτιον οφθαλμίσω Κύριε, όση ημέρα η εχθέση τη ήλθε και φυλακή νυχτή. Τα εξοδενώματα αυτού να τη έσονται, το πρωί ως η γλώη παρέλθει, το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρας από πέσεις κληρυνθεί και ξηρανθεί, ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σε ταράχθημεν, έθετος ανομίας ημών εναντίον σου, αιών ημών εις φωτισμό του προσώπου σου, ότι πάση μερίμων εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τέτοι μόνο σε αράχνια μελέτων, η μέρα των ητών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε δυναστείες ογδοήκοντα έτη, και το πλοίον αυτό κόπος και πόνος, ότι επήλθε πρώτης εφημάς και παιδευθυσόμεθα, της γινός και το κράτος της οργής σου, και από το φόβο σου το θυμόν σε εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου το γνωρισόν μη, και τους παπαιδευμένους την καρδία σοφία, επίστρεψον Κύριος πότε, και παρακλήθητε επί της δούλης σου, εν επλήσιμεν το πρωί του ολέου σου Κύριε, και η γαλλία σώμαθε και εφράνθημεν, εν πάσα σας ημέρες ημών εφρανθήμεν, αθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετώνων είδαμε καθά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησαν τους Υιούς αυτών, και έστε λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων, ο κατοικών εν βοηθείο του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερή του Κυρίου, δηλήπτωρ μου ή, και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών, ότι αυτός ρίσετε σε εκπαγίδες ερευτών και από λόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσεση και υπό τες πτέρυγας αυτού ελπίης, όπλο και κυκλώσεις η αλήθεια αυτού, ο φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλος πατωμένου ημέρας, από πράγματος εν σπότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μεριάς δεξιών σου, προσέ δε ουκαγγύη, πλην της οφθαλμής σου κατονοήσεις και ανταπόδοσεν αμαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε λεπείς μου, τον ύψιστον έθω καταφυγήν σου, ο προσελεύσετε προσέ κακά, και μας εξου και κύριον το σκηνόματι σου, ότι τις αγγέλες αυτού εντελείται περί σου, το διαφυλάξεις εν πάση θα σωδήσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθω τον πόδο σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει, και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου και κράξετε πρόσμη και επακούσω με αυτόν, με ταυτού ημίν θλίψη, εξελού με αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηγούς, διό κόσμος,

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσο εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Νίνα πολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιν τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και υγείασε τας ασθένειας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγίωσιτο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμε

0: Στερεώσε, Κυρίος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης, αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσθεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το έλεον σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σέ.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
1: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η απώλεια του παραδείσου. Ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.
2: Όταν μου πρότειναν να δώσω ένα θέμα, ήταν οι μέρες της Τυρινής και όπως ξέρετε, τα τροπάρια εκείνης της εβδομάδος όλα ομιλούν δια την απώλεια του παραδείσου. Και πόσο άνθρωπος, χωρίς να το καταλάβει, έχασε την θεοήφαντον στολή την οποία φορούσε και αναγκάστηκε από λέσσα στον παράδεισον να λέγει «Ω παράδεισε, ουκέτη σου της τρυφής απολαύσω, ένας θρήνος δεν θα απολαύσω ποτέ πια την τρυφή σου». Ουκέτη όψομε τον Κύριον και Θεόν μου και πλάστην, εις γην γαρ απελεύσομε εξής και προσελήφθην. Ελεήμων, ικτήρμων βόση, ελέησον με τον παραπεσόντα. Πού να φανταστεί τότε ο πρωτόπλαστος ότι αυτή η συντριβή την οποία έπαθε θα ήταν το μεγαλύτερο ευεργέτημα που θα μπορούσε να βρει στη ζωή του. Πού θα μπορούσε να φανταστεί ότι το κακό που έκανε στην ανθρωπίνη φύση θα γίνει η αφορμή ο άνθρωπος πολύ γρήγορα να συναντήσει τον Θεόν εις αυτήν την γην περισσότερο από ότι αυτός τον είχε τον Θεόν μέσα εις τον Παράδεισον. Στα μοναστήρια μας, όπως ξέρετε, κάθε φορά που κάνουμε ακολουθίες, χτυπάμε εκείνο το γνωστό, το τάλαντον, με το οποίο δεν κάνουμε τίποτε άλλο, αλλά να αναφέρουμε ρυθμικά το όνομα του Αδάμ και επαναλαμβάνουμε το όνομα του χτυπώντας με μία έννοια ότι ξαναβρήκαμε τον Αδάμ αλλά ευτυχισμένον μέσα εις τον χώρο του Θεού, μέσα εις το μοναστήρι. Τον Αδάμ, τον ευρήκαμε. Είναι το νόημα αυτό που το επαναλαμβάνουμε κάθε ημέρα. Ποιον Αδάμ? Τον Αδάμ πρώτης πτώσεως. Λοιπόν, ο εκκλησιαστικός χτυπώντας αναγγέλει την καινούργια ζωή που άρχισε μετά από την πτώση του Αδάμ και την αναγγέλει σε όλο το μοναστήρι, εις όλο το περιβάλλον του, εις όλων των ουρανών και την γην, ότι συναντώμεθα πάλι ο πρωτόπλαστος Αβραάμ ευρισκόμενος εις τον χώρο της Εκκλησίας, δηλαδή ότι ίνιξε η πύλη του Παραδείσου, δεν είναι πλέον κλειστή. Τα χερουβίμ και η φλογίνη ρομφαία που εφύλατον την κεκλεισμένη θύραν για να μην μπει μέσα ο Αδάμ, δεν φυλάτουν τώρα την θύραν, αλλά τιμούν την δόξα του Θεού και φυλάτουν τας ψυχάς μας, προστατεύουν τας ψυχάς μας για να μπορούν να παραμείνουν μέσα εις τον Παράδεισο. Ο Αδάμ δεν κλαίει πλέον. Ο Αδάμ εισήλθε ακολουθών των Χριστών όταν εκείνος συνέτριψε τας χαλκάς πύλας, όταν τους μοχλούς, τους σιδηρούς του συνέθλασε και τον ήρπασε τον Αδάμ παγενή μαζί με όλη την ανθρωπίνη φύση και έδωκε εις αυτόν και εις ημάς την παρησίαν ενώπιον του Θεού και μας εισήγαγε εις την ουρανογήινον εκκλησίαν, εις τον νέον αυτόν παράδεισον, τον πολύ ανώτερον του πρώτου. Αλλά για να ψηλαφίσουμε λίγο το μυστήριο του παραδείσου, σκέφτηκα να δούμε μερικά χωρία της Γραφής που μας λέγουν δι' αυτόν και ταυτόχρονα να κάνουμε μία παραβολή με την σημερινή πραγματικότητα διουμένη μέσα εις τον κατεξοχήν χώρον των παραδείσιων, εκεί που είναι άνετος και εύκολος η χριστιανική ζωή, μέσα εις το μοναστήρι, για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο την ευλογία του Θεού και τη μακαριότητα την δικιά μας, της οποίας μας εξίωσε ο Θεός. Ξεύρομαι ότι ο μοναχισμός είναι καθημερινή και ασταμάτητος παραδείσια σύναξης της Εκκλησίας. Είναι μία υποτύπωση του παραδείσου, μία αποτύπωση του παραδείσου εν δυνάμει και εν ενεργεία. Έτσι θα τα πλησιάσουμε λίγο. Δεν είναι εύκολα. Είναι ανθρώπινα, αλλά είναι και πνευματικά. Είναι γεγονότα που κατανοούνται με την καρδιά. Λίγο άμα θα προσέξουμε, θα τα νιώσουμε, διότι το Πνεύμα το Άγιον είναι που μας τα εμφυτεύει. Λοιπόν, τι είναι ο Παράδεισος? Τι είναι ο Παράδεισος? Τι λέγει η Αγία Γραφή? Και εφύτευσε Κύριος ο Θεός Παράδεισον εν Εδέμ κατά Ανατολάς. Κατά Ανατολάς μας δείχνει ότι ήταν επίγειος ο Παράδεισος. Η λέξη εφύτευσεν ο Κύριος δείχνει την προσωπική του αγάπη, στοργήν το ενδιαφέρον και την αποκλειστικότητα του δοσήματος της υπάρξεως του, του Θεού εις τον άνθρωπον. Το Παράδεισος όλοι το γνωρίζουμε, σημαίνει κάποιον χώρον, κάποιον ωραιότατον τόπον, ο οποίος είναι περιπεφραγμένος, είναι ασφαλισμένος. Επομένως, ότι ο Παράδεισος ήταν κάτι το εκλεκτόν και κάτι το οποίο ή το φρουρημένο, ήταν απόρθητο από δυνάμεις εχθρικάς. Και δεν γνωρίζουμε ότι σημαίνει τρυφήν και επομένως ήταν τόπος εντρυφήσεως, τουλάχιστον φυσικής, διότι ήταν γλυκύτατη η καρπή του Παραδείσου, αλλά και πνευματικής λόγω της παρουσίας του Θεού. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, κοιτάξτε τα ίδια τα λόγια αυτά, πώς μας τα λέγει, και να τα αποδώσουμε συνεχεία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Εν τη Ανατολή μεν πάσης της γης, υψηλότερος κείμενος», ο Παράδεισος, και να δείξει την μεγαλοπρέπεια και την ωραιότητα, λέγει ότι ήταν υψηλότερος από κάθε άλλον χώρον. Ευκραής, εύκρατον το κλίμα και αέρι λεπτό και καθαρωτάτο περιλαμβόμενος. Ένα παράξενο πράγμα. Λέγει για αέρα και δεν λέγει ότι έπνε ο αέρας όμορφος όπως ήταν, αλλά έλεγε ότι ο Παράδεισος περιελάμπετο από τον λεπτόν και καθαρόν αέρα. Μα λάμπει ο αέρας, θέλει να μας δείξει ότι ο αήρ, ο πνέον εκεί, ακόμα και ο αέρας υπηρετεί τον άνθρωπο, του φέρνει την φωτεινότητα του Θεού, και ο αήρ όπως γεμίζει τον τόπον δημιουργεί ένα είδος νέφους, όπως ήταν το νέφος, όπως ήταν η νεφέλη φωτεινή εις το Θαβόρ, και άφηνε μία φωτεινότητα εις όλων των χώρων αισθητήν. Ο αήρ λοιπόν σημαίνει ότι ήταν εκείνος που έφερνε τον Θεόν, που τον και επομένως κατά κάποιον τρόπον ήταν μία φωτοφορία. Ο Θεός εφορεύεται για να δείξει ότι το παν υπηρετεί τον άνθρωπο, φέρνοντας εις αυτόν εκεί τον Θεόν. Και συνεχεία προχωρεί. Ήταν φυτός, ήταν λέγει φωτός έμπλεος. Μετά από την φωτοχυσία το τονίζει ότι ήταν γεμάτος από φως, φωτός έμπλεος. Δεν ομιλεί για κάποιαν πηγήν φωτός και κάποιον λαμπτήρα, αλλά εννοεί δια ένα διάχυτον πλέον φως, το οποίο είναι διάφορον από εκείνο το οποίο μετέφερε προηγουμένως ο αήρ. Φωτός έμπλεος λοιπόν θέλει να δείξει ότι όλος ο τόπος ήταν έμπλεος, ήταν γεμάτος από φως, γεμάτος από την θεότητα. Διότι πάντοτε την θεότητα την παριστώμεν με φως, το οποίο δεν είναι μία φετηρία, αλλά είναι κάτι το οποίο γεμίζει. Λοιπόν, φωτός έμπλεος, ο Θεός εκεί, και ταυτόχρονα ο Θεός έρχεται. Ο Θεός γεμίζει, ο Θεός φεύγει χωρίς να απόλυται από τον τόπον. Κινείται και εστί και υπάρχει κιόλας εκεί. Και προχωρά και λέγει θείον όντως χωρίον και άξιον του κατοικώνα Θεού εν διέτοιμα. Είναι λοιπόν θείον χωρίον, δεν είναι μόνον ανθρώπινον, είναι και θείον, είναι και θεϊκόν, όπως λέγει ο ίδιος ο Άγιος μας. Δεν ήταν λέγει μόνον αισθητός ο Παράδεισος, αλλά ήταν και νοητός. Όπως εμείς έχουμε σώμα αλλά και ψυχή νοητή, έτσι ακριβώς ήταν και ο Παράδεισος. Όλα τα περιέκλειε μέσα του, δηλαδή να δείξει ότι το ενδιέτοιμα αυτό του ανθρώπου ήταν και το ενδιέτοιμα του Θεού. Και έτσι κατά κάποιον τρόπον το ράσο του, την φορεσιά του ο Θεός την εμοίραζε μαζί με τον άνθρωπον, τον πρώτον άνθρωπο που τον έκανε στη ζωή. Βλέπετε εικόνες, παραστάσεις, νοήματα που δείχνουν τι άλλο παρά μόνο το σκύψιμο του Θεού και το δώσιμο του Θεού εις τον άνθρωπο. Γι' αυτό ήτανε Παράδεισος. Λοιπόν, για τον άνθρωπο όλα, όλα για τον άνθρωπο. Και προχωράει και λέγει πάρα πολύ ωραία ότι εκεί διέτριβε, εκεί έμενε, εκεί περπατούσε ο Αδάμ, Θεόν έχων οίκον και ένοικον. Δηλαδή, ο Αδάμ ήταν δικός του όλος ο τόπος και περιπατούσε και έμπαινε και κοιμάτο όπου ήθελε, έχοντας όμως μαζί του, έχοντας οίκον των Θεών. Αφού είναι θείος ο Παράδεισος, είναι και νοητός, σημαίνει ότι ο ίδιος ο Θεός είναι ο περιβάλλον των Αδάμ. δεν ήταν η περίφραξη η φυσική του κήπου. Δεν ήταν μόνο οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι που ήταν και εκείνοι φύλακες. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Τον είχε οίκον, τον είχε και ένοικον. Μένανε μέσα στο ίδιο το σπίτι. Πώς μένουμε σύνοικοι μέσα στην πολυκατοικία μας και δεν γνωριζόμαστε εκεί εγνωρίζοντο στο μεγάλο εκείνο παράδεισον. Έμεναν μόνον ο Αδάμ και ο Θεός. Ο Αδάμ και ο Θεός. Όπως λέγει ο Άγιος Δαμασκηνός, ούτε και ζώα υπήρχανε μέσα στον παράδεισο. Ύστερα τα έκανε ο Θεός, επειδή είχε κάποιον λόγο για να βοηθήσει τον παράδεισο. Να λοιπόν, το παν ο Θεός δια τον Αδάμ. Και ο παράδεισος του είναι ο Θεός. Εκεί λοιπόν είναι όλα ιερά. Τα πάντα είναι ιερά. Για να μπούμε τώρα στην πραγματικότητα ενός μοναστηριού, να δείτε πως είναι αποτυπωμένο ανάλογα με τον παράδεισο. Ο παράδεισος ήταν, όπως είπαμε, μακριά από άλλους τόπους, ξεχωριστός, ήταν διορισμένος. Τον είχε τοποθετήσει κάπου αλλού, προς ανατολάς, μακριά δηλαδή από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος. Και έτσι το μοναστήρι είναι πάντοτε διορισμένο, χωρισμένο από τον κόσμο. Και στο μοναστήρι όλα είναι ιερά, διότι υπηρετούν μόνο τον Θεό. Εκεί δεν υπηρετείται ούτε εμπόριο, ούτε βιομηχανία, ούτε ανθρώπινοι προσανατολισμοί. Τα πάντα είναι άγια ποτήρια που ανήκουν εις τον Θεόν. Ουδέν κοινών. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν είναι κοινό. Όλα τα αντικείμενα, όλες οι πράξεις, όλα τα κτίρια που είναι μέσα στο μοναστήρι είναι αφιερωμένα εις τον Θεόν. Είναι λειτουργικά σκεύη του Θεού. Λοιπόν, αμέσως έχουμε την αναλογία και το μοναστήρι είναι περιεφραγμένο και αυτό, όπως ξέρετε, είναι τείχος ή επάνω σε έναν βράχο. Είναι απόφυτο και αυτό για να δείξει ότι εκεί ο ίδιος ο Θεός φρουρεί τους μοναχούς, για να μην μπορεί να εισέρχεται του κόσμου η λέλαψη και οι πειρασμοί των ανθρώπων. Για να νιώσουμε και να πλησιάσουμε τον Αδάμ, ας θυμηθούμε λίγο τον Παράδεισο, ας θυμηθούμε λιγάκι και την Αποκάλυψη, η οποία μας δείχνει την Αποκάλυψη του Παραδείσου τώρα επί της γης, αλλά και και μας κάνει και μίστας της Αποκαλύψεως του Παραδείσου, όπως είναι και πάνω στον ουρανόν. Λέγει λοιπόν για την Άνω Ιερουσαλήμ, λέγει για τον Παράδεισον που είναι στον ουρανό. Έστε το επί των χαλινών του ύπου Άγιον το Κυρίο. Δείχνει αυτό που λέγαμε, ότι στον Παράδεισο είναι όλα αφιερωμένα στον Θεό. Εκεί επάνω λοιπόν, λέγει, ακόμα και τα χαλινάρια των αλόγων εικών παρμένη από την ανθρωπίνη ζωή. Εικόνες ανθρώπινες για να καταλαβαίνουμε τα νοητά, τα ουράνια πράγματα. Ακόμα και τα χαλινάρια των ζώων λοιπόν είναι και αυτά άγια, Άγιον το Κυρίο. Και οι Λέβητες που είναι εκεί επάνω, οι Λέβητες που είναι μαύροι, βρώμικοι, όπως τους νιώθουμε, είναι και άγιοι και αυτοί αφιερωμένοι εις το Θεό ως εφιάλε του θυσιαστηρίου, όπως είναι τα ποτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε εις το θυσιαστήριο του Θεού. Τα πάντα λοιπόν τι είναι? Είναι μεταφορής της δόξης του Θεού, αφού την δόξα του Θεού μεταδίδουν και υπηρετούν, και επομένως όλα αυτά είναι σαν φώτα τα οποία φωτίζουν τον άνθρωπο και τον γεμίζουν από Θεόν. Και λέγει πάλι η Αποκάλυψη: «Ου μη εισέλθεις αυτήν παν κοινών». Δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτον επάνω εκεί στον ουρανό. Οι μη, εκτός ποιοι θα μπουν μέσα, οι γεγραμμένοι εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Εκεί είναι ο Θεός, είναι οι άγγελοι και είναι οι καταγεγραμμένοι εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι των οποίων εγγράφησαν τα ονόματα εις την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το βιβλίο. Εγγράφησαν τα ονόματα εις την Βασιλεία των Ουρανών. Και εμείς που είμεθα μέλη της Εκκλησίας, δεν είμεθα καταγεγραμμένοι? Ή το δυνατόν ποτέ ο Θεός να κάνει εξαιρέσεις? Ή το δυνατόν ο Θεός να κάνει αδικίες? Ή το δυνατόν να πει: «Εσένα σε αγαπώ, εσένα σε διώχνω»? Αδύνατον. Είμεθα μέλη της Εκκλησίας σημαίνει είμεθα γραμμένη μέσα σε αυτό το βιβλίο. Σημαίνει ότι έχουμε μπει δυνάμει μέσα εις την Βασιλεία των Ουρανών, μέσα εις την Εκκλησία, μέσα εις τον Παράδεισον. Και επομένως, αφενός μεν υπάγομεν προς τον ουρανόν, πηγαίνομεν εις τον Παράδεισο, διότι ακόμη ζούμε και είμεθα και τρεπτή, και εν ταυτό ευρισκόμεθα εν το Παραδείσο. Διότι ο Παράδεισος και ο εν τη γη και ο εν το ουρανό είναι ένας, δεν είναι δύο. Είναι ένας. Και επομένως, αφού είμαι εδώ και εκεί υπάγω, και είμαι και υπάγω. Και επομένως περιπατώ και διασχίζω και διατρίβω, όπως τον Παράδεισον έλεγε παραπάνω για τον τον Αδάμ. Διατρίβω και διαπορεύομαι το χώρο του Παραδείσου. Ζούμε τον Παράδεισον, ζούμε. Μπορεί να μην ανοίγουμε τα πνευμόνια μας, να μην ανοίγουμε τα μάτια μας και να μην το κατανοούμε, αλλά ο Θεός ανέωξε τον Παράδεισον και έθετο και ημάς μέσα εις αυτόν. Ας δούμε πάλι τώρα το μοναστήρι. Το μοναστήρι τι είναι? Όπως λέγαμε, είναι η Εκκλησία συνηγμένη ολόκληρη. Κάθε μέρα είναι παρούσα η Εκκλησία, ημέρας και νυχτός. Δεν είναι μόνο η λειτουργία που γίνεται, είναι η αδιάλειπτο σύναξη της Εκκλησίας, που κατά τον Λόγον του Θεού εκεί είναι ολόκληρη η Εκκλησία, δηλαδή ολόκληρος ο Παράδεισος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί το μοναστήρι με μία αναφορά εις αυτό, για να κατανοούμε τα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Είναι λοιπόν η Εκκλησία, είναι η αποκατάσταση της κοινωνίας που είχε απολεστεί εις τον Παράδεισον. Είναι ο τύπος της πόλεως του Θεού που είναι εν το ουρανό και σύγκειται με θυμόν και εν τη γη. Να λοιπόν το μοναστήρι, ό,τι είναι ο Παράδεισος, είναι ζωντανό πράγμα στο μοναστήρι. Και το μοναστήρι καταφάσκεται, διότι είναι εκκλησία, διότι όλοι είμεθα εις την εκκλησία μέσα. Και προχωρούμε την ερμηνεία της Αποκαλύψεως. Και είδον ουρανών κενών, λέγει η Αποκάλυψης, και γην κενήν, ομιλεί δια την πραγματικότητα την ουράνιον. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Για να το προσέξουμε αυτό, μας ερμηνεύει τον Παράδεισο. Και είδον ουρανών κενών και γην ουρανήν, διότι λέγει ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Για κοιτάξτε, το προφητικό όμα του Ιωάννου, δηλαδή η Αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός, τι μας λέγει? Με την πτώση, με την πτώση απολέστηκε εκείνη η αυθαρσία που είχε η φύση. Με την πτώση του Αδάμ περιεπλάκει μέσα εις την δύνη, εις την φθοράν και εις τον θάνατον ολόκληρη φύση, και ο ουρανός και η γη ταλαιπωρούνται πλέον. Επομένως εκείνος ο ουρανός και η γη που έβλεπε ο πρωτόπλαστος δεν είναι ο ίδιος πλέον, άλλαξε με την πτώση, και τώρα ξαναλλάζει και γίνεται ουρανός κενός και γη κενή. Καινούριο πράγμα. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά είναι αυτό που νοούμε. Είναι η πραγματικότητα στην οποία μπήκε πλέον ο κόσμος μας, το ενδιέτημα και το άρμα του Θεού. Ο ουρανός και η γη μπήκανε στην αλλίωσή τους, η οποία εσχατολογικώς θα ολοκληρωθεί στην τελευταία φάση της, όταν πλέον τα πάντα τότε θα ανακαινιστούν μαζί με τον άνθρωπο οριστικά. Τι θέλει να πει με αυτό που λέγει? Τα πάντα κενά, η πόλη του Θεού, η καινούργια Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού, ο καινούργιος ο Παράδεισος, η παρουσία του Θεού, οι σχέσεις μας με τον Θεό, με την γη και με τον ουρανό, όλα αυτά δεν είναι όπως πριν. Αντικατεστάθηκαν με σχέσεις όμοιες, αλλά οι οποίες έχουν ένα χαρακτήρα πλέον πνευματικών και σκατολογικών. Του τέστη μέσα σε αυτόν τον ουρανόν, μέσα σε αυτήν την γη, μέσα σε αυτήν την αμαρτωλή μας την καρδιά, υπάρχει κατά κάποιον τρόπο παντού η κενότης του Θεού που υπησήλθε με μία δυναμικότητα και η οποία οθεί προς την τελειότητα των κόσμων ολόκληρων και τον άνθρωπο προπάντων. Και έτσι ο Θεός κατά κάποιον τρόπον είναι μία ενδοτάτη ψυχή ένδων του κόσμου. Η ενδοτάτη αυτή ψυχή που είναι ο Θεός ένδων του κόσμου καθιστά οπωσδήποτε παράδεισον των κόσμων, διότι είναι εις και αυτός με τον ουρανόν και ο εις και αυτός ο Θεός πληρεί ουρανόν και γην. Επομένως η εκκλησία των πρωτοτόκων επάνω και ημών το πολίτευμα που ζούμε εδώ αλλά που είναι στον ουρανό, όπως λέγει, ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, είναι το ίδιο. Ένας κόσμος, ένας ουρανός, ένας παράδεισος. Μυστήρια πράγματα. Δεν τα κατανοεί νους ανθρώπου. Είναι θεία δόγματα, αλλά τα νιώθει άπτεται η καρδία μας και η βούλησή μας εχμαλωτίζεται και λέγει ναι, έτσι είναι Θεέ μου, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η απώλεια του παραδείσου. Ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.
2: Έτσι είναι η Ιερουσαλήμ γερή και η θεμέλιοι της και τα πάντα είναι πυκνά γύρω-γύρω από τον ναό της Ιερουσαλήμ. Η μετοχή της επί το αυτό, δηλαδή στη ζωή του ναού, στη ζωή του Θεού, υπάρχουν όλοι οι Ιερουσαλήμ, όλες οι κατοικίες, οι πάντες έρχονται και συμφύρονται γύρω από τον ναόν. Δείχνει ένας φρύγος, δείχνει μίαν ζωή, δείχνει μίαν καρποφορία στην Ιερουσαλήμ, μίαν κίνηση. Η μετοχή της επί το αυτό, όλα τα πάντα καταλήγουν εκεί, πού, εις τον Θεόν, εκεί που λαχταρούν και οι καρδιές μας, όλοι γύρω από τον ίδιο τον Θεόν. Όπως είπαμε και στο μοναστήρι, όπως είναι η πραγματικότητα μιας εκκλησίας. Όλα λοιπόν δια τον άνθρωπο και ο άνθρωπος δια τον Θεόν. Ο Θεός και οι άγγελοι, ο ουρανός και τα άστρα μπερδεύονται μέσα στην βασιλεία μας που μας τη χάρισε ο Θεός. Και έτσι εν το μέσο του μοναστηριού έχουμε το καθολικό, όπως ξέρετε, που είναι το κέντρο της ζωής μας, όχι μόνο της λατρευτικής αλλά πάσης ζωής, όλα ενώπιον του προσώπου του Θεού, ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Στο μοναστήρι πάνω απ' όλα είναι ο ναός. Εδώ εσείς καυχάστε για τον ναό σας. Στην Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί που θα είναι το πλήρωμα, πόσο μεγάλος θα είναι ο ναός, για να δούμε πάλι την Αποκάλυψη. Λέγει, όλα τα είδα εκεί επάνω, μόνον ναόν δεν ευρήκα, ναόν ουκ είδον εν αυτή. Γιατί, διότι αντικατέστησε τον ναόν ο ίδιος ο Θεός. Πότε, πώς έγινε αυτό το πράγμα, τι ήταν ο ναός? Η παρουσία του Θεού, ο τόπος του αγιασμού του ονόματός του. Ο ναός λοιπόν ήταν το σημάδι της παρουσίας του Θεού. Ο ναός ήταν ο τόπος που ίσταται ο Θεός. Επομένως παίρνει αξία από την παρουσία του Θεού. Και κατά κάποιον τρόπο ιερούται ο ναός, γίνεται Θείος, ιερός γίνεται, διότι είναι ο Θεός. Αλλά ο Θεός, για να ανακαινήσει τα πάντα και να ενώσει την γη και τον ουρανό σε ένα παράδεισο, για να είμαστε εμείς εκεί και τώρα και αργότερα και να είμαστε και να μπαίνουμε, κατέβηκε στην γη και άλλαξε τον ναόν. Από εκεί που είχε προηγουμένως τις πέτρες και τα διαμάντια και τα ξύλα που συνιστούσαν τον ναόν της Ιερουσαλήμ, έλαβε σάρκα και οστά και ναός του έγινε το σώμα το οποίο προσέλαβε την ανθρωπή.

εκείνος είναι ο ναός, διότι επάνω του φέρει τα τείχη, την σάρκα του, τη σάρκα του, αλλά είναι εις Θεός. Και επομένως ο ναός εκεί, ποιος είναι? Ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό λέγει δεν υπάρχει ο γάρ Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ εστί και το αρνίον. Και ο Χριστός είναι μαζί αυτοί. Αλλά για κοιτάξτε γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη φράση και λέγει ότι ναός είναι ο ίδιος ο Θεός, και δεν λέγει δεν υπάρχει ναός. Είδε ότι ναόν ουκίδων κοιτούσε να βρει αναλογίες της προτέρας ζωής ο Άγιος που έβλεπε εδώ αυτή την αποκάλυψη, αλλά είδε κάτι άλλο, ότι ο Θεός ήταν ναός. Δηλαδή εμείς αγαπητοί μου είμαστε τώρα το περιβόλαιόν του, εμείς είμεθα η εκκλησία του. Πως η Παναγία τον σκέπασε μέσα της και έγινε το ράσο του, έγινε το σώμα του, του Χριστού. Υπήρχε μέσα έτσι, εμείς καλύπτομεν εκεί, διότι αφότου έλαβε εκείνος την σάρκα και λάβομεν εμείς εκ της θεότητός του, σημαίνει εγώ είμαι Θεός, εκείνος είναι σάρξ, είμεθα εν σώμα, άρα είμεθα εις εκείνος και εμείς εν σώμα, όπως λέμε, και μία κεφαλή ο Ιησούς Χριστός. Εντεύθεν ήδη μετετέθη η ζωή μας και έγινε ναός εκεί επάνω, και ο Θεός μας λούζει από μέσα, μας φωτίζει από μέσα. Δεν χρειάζεται να πνέει πια ο άνεμος, δεν χρειάζονται τα φώτα, από μέσα βγαίνει ο Θεός, η ενδοτάτη ψυχή ένδον του σώματός μας, όπως λέγαμε προηγουμένως. Ο Υιός λοιπόν σύγκειται εν ημίν, υπάρχει μαζί μας, και ο Πατήρ συμπεριπατεί μετά του Υιού και με θυμών. Όπου εμείς εκείνος και όπου εκείνος είμαστε και εμείς. Τι μεγάλο πράγμα! Λέμε, εάν βρήκαμε τον Παράδεισον, μα αφού είμαστε ο Παράδεισος, δεν μας έδωσε κάποιον Παράδεισο να τον βρούμε, έκανε ημάς Παράδεισον. Δεν μας τον πέταξε, πάρ' τον στα χέρια σου, πάρ' τον στην αγκαλιά σου, ολοκλήρους μας έκανε Παράδεισον και ημάς εν το Παραδείσο. Τι μυστήρια είναι αυτά! Εάν τα τυχόν θα τα καταλαβαίναμε με το μυαλό μας, θα το χάναμε οπωσδήποτε. Θα πεθαίναμε και θα λέγαμε καλύτερα να με καταπιεί η γη. Και όμως το μυστήριο αυτό που το ξέρουμε, το λησμονούμε στην καθημερινή μας ζωή. Το αρνούμεθα με τα έργα μας ενίοτε, και ζώμεν και περιπατούμεν μέσα στο δρόμο, μέσα στην οικογένειά μας και οπουδήποτε άλλο, μη έχοντες την αίσθηση ότι εγώ είμαι εν τη βασιλεία των ουρανών, είμαι βασιλεύς μαζί με τον βασιλεύοντα ουρανών και γης. Είμαι εγώ το μεγαλείο του Θεού, η μεγαλοπρέπεια του Θεού, η δόξα του Θεού. Πώς τολμώ να μην το λαμβάνω υπόψη μου ανά πάσα στιγμή? Και ο Θεός αφανής, υπηρέτης, με όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, είναι το τσιράκι μας που μας κυνηγάει στο φευγιό μας, για να μας θυμίζει ότι όδε ημίν αοράτος συνών είναι εκείνος. Αοράτος συνών είναι μαζί μας, συνών, διότι εδώ μέσα σε αυτόν τον ναόν, σε αυτόν τον παράδεισον υπάρχει. Να που είμαι πολύτιμος λίθος, να τι είμαστε εμείς κατά χάριν οι παναμαρτωλοί. Τώρα όμως πώς θα σταθούμε αγαπητοί μου ενώπιον του Παραδείσου αυτού που είναι και μέσα μας και είμαστε και εμείς και

0: στον ουρανό, πώς θα σταθούμε για να δούμε πώς μπήκαν στο παράδεισο οι πρωτόπλαστοι, πώς ήταν ο Αδάμ και η Εύα, γυμνοί και δεν ισχύνοντο και δεν εντρέποντο. Μπαίνουμε μέσα στον παράδεισο των παλαιών για να δούμε και τον δικό μας. Και τι θέλει να πει ότι είναι γυμνός ο άνθρωπος. Γιατί να ήταν γυμνός? Γιατί? Δια την απλότητα της ζωής του. Δια το άτεχνον, το φυσικόν, το ορμέμφυτον, το απλούν. Η αγάπη του εις τον Θεόν και η κάθε του δραστηριότητα ήταν πολύ πολύ φυσική, απέριτος, αμέριμνος, χωρίς υπολογισμούς, ελεύθερος, απροσδεής, δεν είχε καμία ανάγκη, είχε τον Θεόν, όπως και εμάς, εμάς τα ετοιμάζει όλα ο Θεός. Γυμνός λοιπόν, γι' αυτό και γυμνούται το παιδί που βαπτίζεται. Και την γύμνωση συνιστά το μυστήριο της κουράς, όταν γίνεται ένας μοναχός, το μυστήριο της γυμνώσεως δια της αποκάρσεως της κόμης, τον γυμνώνω την κεφαλή μου. Και στην παλαιά την εποχή έκοβαν όλα τους τα μαλλιά, τα έκοβαν όλα και οι άνδρες και οι γυναίκες, για να υποτυπώσουν την γύμνωση του πρωτοπλάστου. Πώς πρέπει να είμαστε και εμείς, δηλαδή την απόρριψη κάθε δεσμού με τον κόσμο, γιατί είμαστε παράδεισος, όχι κόσμος. Και με τους συγγενούς τους οι μοναχοί που δεν έχουν καμία σχέση, που δεν έχουν κανένα περιβόλαιο κοινωνικής σχέσεως, γνώσεων, γνωμών, θελειωμάτων, εμπειριών, τα πάντα τα ξεχνάνε και τα αφήνουνε, διότι τίποτε από αυτά δεν έχει αξία μέσα σε ένα μοναστήρι. Την μόνη αξία έχει πόσο φως μπορώ να κερδίζω μέσα μου από τον Θεό που είναι μαζί μου. Να λοιπόν, ο μοναχός απροστάτευτος μέσα στο μοναστήρι. Ξέρετε ότι απαγορεύεται μέσα στο μοναστήρι ένας μοναχός να υπερασπιστεί έναν άλλον μοναχό και αν ακόμα αδικείται. Και να δείξει τι, το τείχος το χειρόν που λέγαμε, ότι μόνο ο Θεός είναι που προστατεύει μέσα στο μοναστήρι. Εμείς εγκαταλελειμμένοι, ελεύθεροι, δεν μας νοιάζει και αν θα μας αδικήσουν. Λοιπόν, δεν τρεπόμαστε για αυτή την καθαρότητα που θέλει ο Θεός να μας βάλει και εμάς. Αμολύντους και αμόμους να μας κατεστήσει. Και η μέριμνά μας η μόνη να είναι εν έργων έχοντες το των αγγέλων έργων. Των αγγέλων το έργο ποιο είναι? Η μνήν αλήκτος και αδιαλήπτος τον κτίσαντα. Πρώτον λοιπόν οι υμνοδίες, η λατρεία. Δεύτερον, της αυτού κατατρυφάν θεωρίας. Δηλαδή η μυστική ζωή που κάνει ο κάθε άνθρωπος, ο χριστιανός, για να έχει τον Θεό κάθε μέρα. Ο κανόνας που κάνει, η προσευχή που κάνει, η μελέτη που κάνει, οι σχέσεις του με τον πνευματικό του. Όλος ο αγώνας ο μυστικός που κάνει, ας το πούμε, στο ταμείον που έλεγε ο Χριστός, στο κελάκι του ο μοναχός και ο άνθρωπος. Και αυτό επιρρύπτει την εαυτόν μέριμναν. Και ό,τι θέλει ας κάνει ο Θεός. Είναι η βασική αρχή μες στο μοναστήρι, είναι η αρχή των καρδιών μας. Έτσι λοιπόν, τίποτα, ελεύθερος ο άνθρωπος για το πέταμά του προς τον ουρανό. Και όπως καταλαβαίνετε, η γύμνωση του είχε μυστικόν χαρακτήρα ακόμα, γιατί υπεδήλου την γύμνωση του νοός μας από σκέψεις, λογισμούς, φαντασίες που μολύνουν την καρδιά μας και πάνε και από εδώ και από εκεί και αρπάζουν και βλέπουν και εχμαλωτίζουν τα ανθρώπινα και τα κοσμικά και τα μάταια, και ξεγυμνωνόμαστε από τον Θεό και ντυνόμαστε από τους ανθρώπους και τον κόσμο και τα πράγματα. Εκείνο που μπορούμε εμείς να υπηρετήσουμε είναι, όπως λέγουν οι πατέρες, η χρεία. Τι σημαίνει χρεία μέσα στην εκκλησιαστική γλώσσα? Κατά την χρεία, τις χρείες μου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τις χρείες του τις εξυπηρετούσε με τα ίδια του τα χέρια. Θέλει να πει το χρέος που έχει στον Θεό. Την υποχρέωση που ανέλαβε μέσα στην εκκλησία να είναι εκκλησία ο ίδιος. Το χρήσιμο στη ζωή μας. Ότι τίθεμαι εγώ στην χρήση του Θεού. Όπως εκείνος είναι μέσα στο χέρι μου παιχνιδάκι. Και η ανδήποτε ώρα θέλω τον καλό και του ζητώ ό,τι νομίζω. Είναι η απόλαυση του Θεού. Είναι οι σχέσεις μου με τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει ο πιστός να σκέπτεται αυτά, γιατί είναι τα έργα ενός ανθρώπου που αγαπά τον Θεό. Η διευκόλυνση της πνευματικής μας ζωής, της πνευματικής μας, ας το πούμε, καριέρας. Γιατί το λέμε καριέρας? Γιατί εμφανίζεται στην κάθε δουλειά που κάνουμε το ενδιαφέρον μας για την ψυχή μας, και στη δουλειά μας και στο δρόμο και στο σπίτι και παντού. Εγώ είμαι η κλίση του Θεού που πρέπει να την ακολουθήσω. Ο Θεός είναι η κλίση η δική μου και μπήκε μέσα κληθής. Είμαι ο τόπος της κοινωνίας του Θεού, εφόσον μπήκε μέσα, όπως λέγαμε προηγουμένως, ημέρας και νυχτός βάζω και ξαναβγάζω τον Θεό. Όπως εμείς είμεθα και μπαίνουμε, έτσι ο Θεός είναι μέσα μας και μπαίνει και ξαναμπαίνει. Πολλαχώς μπαίνουν και ξαναμπαίνουν. Πώς λέγει ο Χρυσόστομος, όταν κανείς κοινωνάει συχνά, είναι σαν να έχει πολλάκι ζωή, σαν να έχει πολλές ζωές, έτσι ακριβώς πολλές εισόδους και εξόδους του Θεού έχουμε μέσα μας και εισόδους δικάς μας εις τον Παράδεισο. Ο Αδάμ, το ξέβρετε, δεν εγνώρισε ποτέ του διακοπή συνομιλίας με τον Θεό, παρά μόνο όταν μπήκε στη μέση ο Όφης. Μέχρι την ώρα που δεν είχε πάει ο Όφης, δεν είχε διακοπή οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Όφης επήγε να καταργήσει τον Παράδεισο και την έπαθε. Και έχουμε τώρα εμείς τον Παράδεισο. Γι' αυτό θα πρέπει όσο μπορούμε να είναι αδιάλειπτος αυτή η παραδείσια, όπως είπαμε, συνομιλία μας με τον Θεό. Εκεί είναι η πόλη επάνω στον ουρανό που τυπεί ημάς. Ού χρειαν έχει ούτε του ηλίου ούτε της σελήνης, διότι η δόξα του Θεού φωτίζει και ο λίχνος, το αρνίον δηλαδή, φωτίζει τον ουρανόν. Τι θέλει να πει αυτό? Καταργήθηκε η μέρα, καταργήθηκε η νύχτα. Τι σημαίνει η μέρα και νύχτα? Σημαίνει την φθοράν, τον θάνατον. Σημαίνει την αποτυχία, τη συντριβή. Η κατάργηση της ημέρας και της νυχτός σημαίνει την κατάργηση της εναλλαγής, άρα την αυθαρσία. Λέγει λοιπόν ότι δεν υπάρχει εκεί πάνω ούτε ίνος ούτε σελήνη. Δεν υπάρχουν αυτά. Του τέστην υπάρχει μόνο το πάμφωτον. Υπάρχει μόνο ο ίδιος ο Θεός που τον εμπερικλείωμεν εν ημίν. Η ανέσπερος ημέρα στην οποία μπήκαμε αυτή τη στιγμή είναι όχθη δια μας ο ουρανός. Και τώρα, αφού είναι έτσι, δουλειά έχουμε να κάνουμε εμείς στο Παράδεισο. Τι έκανε ο πρωτόπλαστος? Να δούμε ποια είναι η δικιά μας η δουλειά. Βεβαίως έκανε δουλειά. Όπως ξέρετε, τον είχε βάλει μέσα, εργάζεστε και φυλάτε. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα αυτής της εργασίας, εργάζεστε και φυλάτε. Θέλει να δείξει την προστασία και την καλλιέργεια των φυτών. Είπαμε ότι ακόμα δεν υπήρχαν τα ζώα. Λοιπόν, τα φυτά ήταν το ημάτιο της ωραιότητος του Θεού. ήταν η αποτύπωση, ο φυσικός κόσμος της μεγαλοπρεπούς αγιότητος. Όλη η μεγαλειότης του Θεού εφαίνεται στα μάτια του πρωτοπλάστου μέσα εις την φύση. Ήθελε να πει λοιπόν να παρακολουθούμε την δόξαν και το μεγαλείον του Θεού. Και το έκανε αυτό σκάβοντας και ενεργώντας οτιδήποτε μπορούσε να κάνει δηλαδή στον Παράδεισον. Το έτερο που του είχε αναθέσει, πρώτο λοιπόν η εργασία μας. Η εργασία μας, δεν μπορούμε χωρίς δουλειά να ζήσουμε ποτέ τον Θεόν. Άνθρωπος που δεν εργάζεται καλά και δεν επιτυχάνει, οπωσδήποτε θα είναι αποτυχημένος και στην πνευματική του τη ζωή. Πρέπει να εργάζεται. Το δεύτερον, από παντός ξύλο εν το παραδείσο βρώσει φαγή. Θα τρως από όλα αυτά. Μη σας κάνει εντύπωση, είναι και αυτό πνευματική εργασία. Διότι ήταν, είπαμε, αισθητός και νοητός ο παράδεισος. Δηλαδή, αφενός μεν τρώγοντας τους καρπούς των δέντρων, ο πρωτόπλαστος ζούσε, συνέχιζε την ζωή του, αφετέρου ήταν προτύπωσης του λάβετε, φάγετε και πίετε. Ήταν προτύπωσης της βρόσεως της ουρανίου, δηλαδή της μεθέξεως του Θεού. Του τέστην τρώγοντας των καρπών, δεν έτρωγε μόνον φυσική ζωή, αλλά έτρωγε και θεότητα. Ήταν ένας τρόπος μετοχής του Θεού μέσα στην ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν μας λέγει λάβετε, φάγετε εδώ. Μας υπομιμνίσκει την προ της αμαρτίας κατάσταση ο Θεός μέσα στην καθημερινή μας εκκλησιαστική ζωή. Κάθε φαγωπότη ήταν και μία άνοδος του Θεού πιο κοντά προς τα πάνω. Επομένως τρώγομεν και εμείς εδώ. Τρώγομεν από τα θεία μας δόγματα. Τρώγομεν τρεφόμενοι από τους βίους των Αγίων μας, από τους πατέρας, από τα προσευχάς των Αγίων της Εκκλησίας μας και λοιπά. Και έτσι έχουμε την ευφροσύνη μας, έχουμε την ευέμ, την απόλαυση αυτή του Θεού, το φαγωπότη του Θεού, το μεθύσι του Θεού στην καθημερινότητά μας. Η Βασιλεία του Θεού γίνεται έτσι εύγευστος εις ημάς. Είδατε, το κάθε τι που κάνουμε και η δουλειά μας και η τροφή μας ακόμα είναι κοινωνία Θεού. Έτσι τα έκανε ο Θεός, όλα να μας θυμίζουν τον Θεόν. Εκτός μόνον από ένα δέντρο που είχε απαγορεύσει, όπως ξέρετε, διότι δεν ήταν έτοιμος ακόμη να το φάει, δεν είχε οριμάσει. Έπρεπε για να λάβει την αποκάλυψη των αιωνίων και μεγάλων μυστηρίων να οριμάσει μέσα στην υπακοή, να δείξει ότι το θέλει μέσα σε πολλούς χρόνους. Έπρεπε να περάσουν χρόνια. Πώς όταν πάμε στον πνευματικό μας βάζει κανόνα 2 χρόνια θα κάνεις αυτό για να δείξουμε στα 2 χρόνια, στα 5, στα 50, στους 6 μήνες, την 1 εβδομάδα να δείξουμε την αλλαγή μας, την βελτίωσή μας, την υπακοή μας. Αυτό έκανε εκεί ο Θεός στον προπάτορά μας. Λοιπόν, εκτός από εκείνο, η υπακοή μας μέσα λοιπόν στη ζωή, μέσα στην εκκλησία μας που μας οριμάζει. Και η εκκλησία μας έχει όλα τα χνάρια επάνω του ουρανού, ακόμα και τις λεπτομέρειες. Εκεί επάνω είναι το ξύλο της ζωής, ο Χριστός ο ίδιος. Εκεί είναι μια πλατεία, λέγει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Μια μεγάλη πλατεία. Γιατί μεγάλη πλατεία? Για να δείξει ότι και για μας υπάρχει ακόμη χώρος. Εκεί, λέγει, ακόμα είναι και ένας ποταμός που βγαίνει από κάτω από τον θρόνο του Θεού και υποδηλεί την Θείαν Χάρη, η οποία λούζει τον Παράδεισον, τον διασχίζει τον Παράδεισον, δηλαδή διασχίζει την καρδιά μας ανά πάσα στιγμή, τα έγκατά μας, τα σπλάχνα μας, τα διασχίζει η Χάρις του Θεού, τα ποτίζει. Νάματα κυριότητος. Μα και ο Θεός γίνεται ο Κύριος της καρδιάς μας. Η Θεία Χάρις πηγάζει λοιπόν από εκεί που είναι ο θρόνος, που είναι δηλαδή ο Θεός. Όλη μας η ζωή, ό,τι κάνουμε, αρχίζει από τον Θεό. Και προτού να κάνει την Εύα, έκανε τα ζώα. Γιατί? Για να τον βοηθήσει να αρχίσει να καταλαβαίνει σιγά σιγά τι παιδαγωγός είναι ο Θεός, τι δεν σοφίζεται, τι δεν τεχνιέντος βάζει στα πόδια μας για να μας οδηγήσει σε ανώτερα πράγματα. Πριν του δώσει την γυναίκα, του έδωσε, του έφερε τα ζώα από έξω από τον κόσμο, έφερε τα ζώα και του λέγει δώσ' τους τα ονόματα. Δεν είπε τίποτε άλλο, να του δείξει πως είναι βασιλιάς. Αλλά τι κατάλαβε? Αυτό που εννοούσε ο Θεός μέσα του, κατάλαβε ο Αδάμ. Τι? Ότι μόνον αυτός είναι μόνος. Έβλεπε ότι τα ζώα ήταν δύο-δύο. Τα ζώα είχαν κοινωνία. Τα ζώα δημιουργούσαν αγέλη. Δημιουργούσαν μία αγέλη. Κοπάδια, κοπάδια. Και μόνον αυτός ήταν μόνος του. Και συνέλαβε την ανάγκη του βοηθού, την ανάγκη της κοινωνίας. Και τότε είπε λοιπόν ο Θεός, ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Άντε να κάνουμε τώρα και βοηθόν να κάνουμε την γυναίκα. Και έκανε τη γυναίκα. Γιατί την έκανε τη γυναίκα? Ήτανε μυσταγωγία κι αυτό. Δεν ήτανε πρόβλημα ηθικό. Δεν ήταν πρόβλημα σωματικό. Ο γάμος δεν είναι θέμα σωματικότητος. Απλώς συμμετέχει το σώμα μέσα στην ζωή του γάμου. Ο γάμος είναι προαγωγός εις Χριστόν. Ο γάμος είναι βασιλεία, ο γάμος είναι παράδεισος. Και γι' αυτό θέλω να σας θυμίσω κάτι που λέγει ένας προφήτης σχετικά με αυτό. Έκανε λοιπόν τον γάμο. Κοιτάξτε, λέγει εκεί πέρα ο προφήτης Μαλαχίας. Αυτή είναι κοινωνός σου και γινή διαθήκη σου. Αυτή είναι ένα με σένα και με αυτήν μαζί υπέγραψες τη διαθήκη του Θεού. Ο γάμος δηλαδή είναι ένας όρκος ενώπιον του Θεού και δεν υπογράφεται αυτή η διαθήκη με το αίμα όπως εγγράφει του Χριστού η διαθήκη με το αίμα του, αλλά υπογράφεται με την συζυγία, με την ένωση, με την κοινωνία. Και λέγει εν συνεχεία ο προφήτης μας, και ουκ άλλος επί είσαι. Δεν έκανε άλλος εσένα και άλλος τη γυναίκα, ένας Θεός. Οπότε επάνω σας είναι τα ίχνη μου, είναι τα αποτυπώματά μου στις ψυχές σας και στα χέρια σας, διότι πλάσματά μου είστε εσείς. Και υπόλοιμα πνεύματος αυτού. Γιατί λέγει υπόλοιμα πνεύματος? Κοιτάξτε. Υπόλοιμα πνεύματος. Είχε ενθυσίσει στον Αδάμ και κάνει μια ομοίωση. Σαν να έκανε ο Θεός έτσι. Και σταμάτησε κάποιο πνεύμα μέσα από εκείνο που έβγαζε, ώστε αυτό να το εξαποστείλει στην γυναίκα για να γίνει και αυτή η ψυχή ζώσαν. Για να γίνει άνθρωπος ζωντανός. Και λέγει λοιπόν, είδες, κομμάτι από την πνοή μου έδωσα σε σένα, κομμάτι από την πνοή μου έδωσα σε αυτήνα, αλλά εν είναι το πνεύμα μου, οπότε εσύ και αυτή είστε ίσα άνθρωπος.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας, όπως λέγω κάθε φορά, μέσα στον πλούτο των βιβλικών κειμένων του Ευαγγελικού και Αποστολικού Λόγου της Εκκλησίας, μέσα σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος αισθάνεται ένα άγχος, ένα βάρος να τον καταπλακώνει και να τον πνίγει, μέσα σε μία απογοήτευση από τα προβλήματα της ζωής που τον πιέζουν πολλές φορές, και μέσα στον πόνο αυτό ο άνθρωπος, μέσα σε αυτή την δυσκολία, στο πέλαγος των προβλημάτων, χάνει πολλές φορές το νόημα της ζωής και απεγνωσμένα ζητά θεραπεία. Μία θεραπεία όμως που τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος την αναζητά σε αλότριους και λανθασμένους δρόμους, οι οποίοι τον οδηγούν όχι στο τέλος, όχι δηλαδή στον σκοπό και στην λύση, αλλά πολλές φορές τον οδηγούν σε λάθος χώρο, που αντί να του λύσουν τα προβλήματα τα αυξάνουν. Η Εκκλησία από την άλλη πλευρά έχει την δική της θεραπευτική αγωγή. Μια πνευματική θεραπευτική αγωγή. Και βάσει αυτής της αγωγής, αυτής της θεραπείας, είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο λόγος του Ευαγγελίου, όπως αυτός αποκαλύφθηκε σε εμάς από τον Θεάνθρωπο Ιησού, και στη συνέχεια όπως μαρτυρήθηκε από τους Ευαγγελιστές και όπως παραδόθηκε στους πατέρες της Εκκλησίας, και οι πατέρες με τον φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τον ερμήνευσαν και μας τον προσφέρουνε, ώστε ο καθένας από εμάς να αντλήσει τα ανάματα αυτά, τα οποία θα λειτουργήσουν και θα ενεργήσουν στις ψυχές μας ως ιάματα. Και αυτό γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν αυθεντικά και σωτηριολογικά τα κείμενα αυτά, τα βιβλικά, διότι όλη τους η ζωή ήταν μια ζωή θεοφόρος. Ήταν μια ζωή η οποία λόγο και έργο οδηγούσε και οδήγησε εν τέλει στην καταχάριν θέωσή τους. Στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε την εισαγωγική μας αναφορά στην πρώτη ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του Ευχελαίου, και είδαμε ότι πρόκειται για την γνωστή μας παραβολή του καλού Σαμαρίτη, πλούσια σε περιεχόμενο, πλούσια σε συμβολισμούς, που για άλλη μια φορά δίνουν την θεραπεία στον πάσχοντα άνθρωπο. Στον πάσχοντα άνθρωπο που ασθενεί ψυχήτε και σώματι. Και αυτό γιατί, όπως έχουμε σημειώσει, ενθυμούμενοι και τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας μας, ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Πνευματική ασθένεια επηρεάζει και το σώμα μας, τη σάρκα μας, την ανθρώπινη φύση. Αλλά και η ανθρώπινη φύση όταν ασθενεί, η ανθρώπινη σάρκα, επηρεάζει την πνευματική μας και ψυχική μας κατάσταση. Και εκεί ακριβώς χρειάζεται η αγωγή της Εκκλησίας, η θεραπεία, για να ειρηνεύσουμε την ψυχή μας όταν ασθενεί το σώμα μας και βέβαια να εξητούμε και την σωματική αυτή θεραπεία μαζί με την όποια ιατρική βοήθεια και παροχή, να αιτούμεθα τη σωτηρία μας και την σωματική μας υγεία και στις προσευχές μας. Άλλωστε, όπως είδαμε, το μυστήριο αυτό του ευχελαίου είναι μια προσευχητική μυστηριακή ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, στην οποία προσευχόμαστε η χάρη του Θεού να κατέλθει στον ασθενούντα, στον πάσχοντα και να δώσει την ίαση της ψυχής και του σώματος. Οι παραβολές είναι εκείνες οι ιστορίες τις οποίες χρησιμοποίησε ο Κύριος στο κηρυκτικό του διδακτικό του έργο και μέσα από τις οποίες με λόγον απλό έρχεται να διδάξει και να μεταδώσει βαθιά θεολογικά, όπως θα λέγαμε, μηνύματα με τον πιο απλό τρόπο. Με έναν τρόπο που διδάσκει, και κεντρικό θέμα των παραβολών είναι η αιώνια βασιλεία του Θεού. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος μέσα από τον αγώνα της καθημερινότητας θα αποδεσμευτεί από τα γήινα και εφάμαρτα του κόσμου τούτου και πώς θα κατακτήσει τα αιώνια και άφθαρτα της βασιλείας του Θεού. Πολύ σύντομα αναφέρομαι μόνον ότι αν δούμε τις παραβολές του Κυρίου, πριν έρθουμε στην ερμηνευτική προσέγγιση της παραβολής του καλού Σαμαρίτη, να πούμε για τις παραβολές του Κυρίου ότι μέσα από την μελέτη, την ανάγνωση και την ερμηνευτική προσέγγιση βλέπουμε ότι οι παραβολές ομιλούν για τον Λόγο του Θεού και ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να τον κατανοήσουν και να τον βιώσουν στη ζωή τους. Άλλες πάλι αναφέρονται στην αγάπη του Θεού και την άκρα του συγκατάβαση στον αμαρτωλό άνθρωπο. Υπάρχουν εκείνες επίσης οι παραβολές που αναφέρονται ευθέως στη Βασιλεία του Θεού και στην πρόσκληση του Θεού σε όλους τους ανθρώπους για να ετοιμάσουν τους εαυτούς τους και να γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Επίσης, στις παραβολές του Κυρίου βλέπουμε να τονίζονται οι σχέσεις που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και μία από αυτές τις παραβολές είναι και η παραβολή του καλού Σαμαρίτη, μέσα από τις οποίες μας παρουσιάζεται η αγάπη προς τον πλησίον ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις της σωτηρίας. Τέλος, ο παραβολικός λόγος του Κυρίου μας βοηθά να κατανοήσουμε ποια είναι η αυθεντική πνευματική ζωή και σε ποιους αναπαύεται η χάρις του Θεού. Είδαμε λοιπόν στην προηγούμενη συνάντησή μας, αναγνώσαμε και ακούσαμε την Ευαγγελική περικοπή και την μετάφρασή της και σημειώνουμε εισαγωγικά πως η Ευαγγελική αγάπη διαφέρει τελείως από την κοσμική αγάπη. Αγάπη σημαίνει θυσία, σημαίνει αυταπάρνηση. Η πραγματική αγάπη ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, που είναι η πηγή της αγάπης. Στην Ορθοδοξία μας η αγάπη αρχίζει ως αγάπη προς τον Θεάνθρωπο Ιησού και επεκτείνεται στον πλησίον που είναι εικόνα του Θεάνθρωπου. Στην παραβολή λοιπόν του καλού Σαμαρίτη ο Κύριος θίγει το θέμα της αγάπης. Της αγάπης προς τον Θεό και της αγάπης προς το πλησίον. Και η έννοια της αγάπης, ενώ είναι η πιο πολύ συζητημένη ίσως στην εποχή μας, ταυτόχρονα είναι και η πιο αδικημένη. Και αυτό γιατί η αγάπη, που είναι θείον δώρο, καθώς ο Θεός αγάπη εστί, έχει πέσει δήμα της εκοσμικευμένης νοοτροπίας, η οποία ερμηνεύει και προσαρμόζει τα πάντα ανθρωποκεντρικά. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Χριστός και επαναφέρει πάντοτε τον άνθρωπο κάθε εποχής, όταν θα λέγαμε παρασέρνεται και φεύγει από τον δρόμο της ειλικρινής και αληθινής αγάπης, στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει τις εγωιστικές και ατομικές ανάγκες του, και ενώ πολλοί μιλούν για αγάπη και την εννοούν ως ικανοποίηση των αισθήσεών τους και των επιθυμιών τους, μία αγάπη που σημαίνει το εγώ. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και μας προβάλλει μέσα από αυτή την παραβολή μία άλλη μορφή, μάλλον την αληθινή έννοια της αγάπης. Εδώ η αγάπη δεν έχει να κάνει με το εγώ, αλλά με την θυσία για τον άλλον. Γι' αυτό και η αγάπη μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ανθρωποκεντρική, αλλά θεοανθρωποκεντρική. Με την έννοια ότι, όπως είπαμε, αρχίζει ως αγάπη προς τον Θεάνθρωπο Ιησού και εκτείνεται και επεκτείνεται προς τον πλησίον, όποιος κι αν είναι αυτός, που είναι εικόνα του Θεάνθρωπου. Και πρέπει να οδηγηθεί στην ομοίωση με αυτόν. Για αυτήν την αγάπη λοιπόν μας μιλάει και η παραβολή του καλού Σαμαρίτη, και μέσα στον χρόνο που έχουμε θα προσπαθήσουμε να δούμε και να κατανοήσουμε με την χάρη του Θεού μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση. Νομικός λοιπόν προσέρχεται στον Κύριο και τον δοκιμάζει, τον εκπειράζει. Και ο Ευαγγελιστής εδώ εννοεί ότι νομικός είναι αυτός που γνωρίζει τον νόμο κατά την παράδοση των Ιουδαίων, δηλαδή αυτός που γνωρίζει τον νόμο ή νομίζει ότι γνωρίζει τον νόμο, γιατί ενώ γνώριζαν τον νόμο δεν κατάλαβαν ότι ο νόμος, δηλαδή οι γραφές, όταν μιλούσαν για τον Μεσσία μιλούσαν για τον Χριστό. Παρόλα αυτά θεωρητικά γνωρίζουν τον νόμο, αν και εν τέλει στην πραγματικότητα δεν τον γνωρίζουν αληθινά. Αυτός λοιπόν ο νομομαθής, νομίζοντας ότι μπορούσε να παγιδεύσει τον Χριστό ώστε να διδάξει κάτι το αντίθετο προς τη διδασκαλία του Μωυσή, τον πλησιάζει και τον ρωτάει με αυτό το επίπλαστο και υποκριτικό τρόπο, ονομάζοντας τον διδάσκαλο. Διδάσκαλος, ραβί, είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον νόμο, εκείνος ο οποίος διδάσκει την ερμηνεία του νόμου στην εποχή του Χριστού. Και βέβαια εδώ έχει μια ειρωνική διάθεση, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τον παγιδεύσει. Και τον ρωτάει λοιπόν τον Χριστό ποιο έργο αρετής ή ποια θυσία πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει την μακάρια και αιώνια ζωή. Και ο Κύριος τον ρωτάει εν τον νόμο τι έγραπτε, τι γράφει ο νόμος. Ο Κύριος λοιπόν παραπέμπει τον νομικό στον νόμο για τον οποίον εκόμπασε, ώστε από εκεί, από τον νόμο δηλαδή, να διδαχθεί τις εντολές που αυτόν που τις εφαρμόζει τον οδηγούν στην αιώνια ζωή. Όταν βέβαια τις εφαρμόζει, εμπνεύματι Αγίου. Και ο νομικός του απαντάει, αγαπήσεις Κύριε των Θεών σου και των πλησίων σου ως σε αυτόν. Προσέχτε λοιπόν την ακρίβεια του νόμου, πώς προστάζει να αγαπάμε τον Θεό. Την δίνει την απάντηση ο νόμος, αλλά δεν την καταλαβαίνει ο νομοδιδάσκαλος. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο όλων των κτισμάτων, αλλά έχει και κάτι πολύ σπουδαίο. Μετέχει στη φύση όλων των κτισμάτων, μετέχει στη φύση του λιθαριού, διότι έχει τρίχες και νύχια που είναι ανέσθητα όπως και η πέτρα. Μετέχει στη φύση του φυτού, διότι τρέφεται και αυξάνεται και γεννά το όμοιο όπως και τα φυτά. Μετέχει και στην φύση των αλόγων, διότι έχει τις αισθήσεις και θυμώνει και επιθυμεί. Μετέχει όμως και επικοινωνεί με τον Θεό διαμέσου της ψυχής του. Αυτός και μόνο από όλα τα άλλα ζώα. Θέλοντας λοιπόν να δείξει ο νόμος ότι ο άνθρωπος πρέπει να δώσει στον Θεό ολόκληρο τον εαυτό του και να χρησιμοποιήσει όλες τις ψυχικές δυνάμεις του για την αγάπη του Θεού, με τα λόγια εξ όλης της καρδίας αναφέρεται στην σωματική δύναμη που υπάρχει και στα φυτά. Με τη φράση «εξ όλης της ψυχής» αναφέρεται στην αισθητική δύναμη που υπάρχει και στα αισθητικά ζώα, και με τη φράση «εξ όλης της διανοίας» αναφέρεται στο ιδιαίτερο του ανθρώπου, στη λογική ψυχή του, σε αυτό που τον κάνει να διακρίνεται και να διαφοροποιείται από την υπόλοιπη κτιστότητα. Ώστε ολόκληρο τον εαυτό μας λοιπόν οφείλουμε να προσφέρουμε και να υποτάσσουμε στον Θεό, και τη θρησκευτική και την αισθητική και την διανοητική μας δύναμη, όλα στην αγάπη του Θεού. Και όταν αγαπήσεις τον Κύριό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου, τότε θα αγαπήσεις πραγματικά και τον άλλον, γιατί στον άλλον βλέπεις την εικόνα του Θεού, βλέπεις μέσα από τον κτίσμα τον κτίστη, Και αφού λατρεύεις και αγαπάς τον κτίστη, θα αγαπήσεις και το κτίσμα του. Και τότε πραγματικά επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε από φεμινιστικά κινήματα, ούτε από ανθρωπιστικά, ούτε από οικολογικά, ούτε από τίποτα. Εάν πραγματικά αγαπούσαμε τον άλλον, εάν πραγματικά αγαπούσαμε την κτίση, την φύση γύρω μας, δεν θα υπήρχε λόγος να μιλήσουμε ούτε για δικαιώματα, ούτε για κοινωνικούς αγώνες. Γιατί θα ζούσαμε αυτήν την αγάπη για την οποία μιλάει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Και αν θέλετε, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, ιδιαίτερα του χριστιανού, να ζήσει και να διδάξει αυτήν την αγάπη και σε αυτούς που βρίσκονται εκτός εκκλησίας. Να τη διδάξει όχι με τα λόγια, αλλά με τις πράξεις, με το καθημερινό του βίωμα, με την καθημερινή του μαρτυρία. Βέβαια, αδυνατεί ο νομικός να κατανοήσει τις εστίμου πλησίων, ποιος είναι αυτός ο πλησίων, και γι' αυτό λαμβάνει την απάντηση από τον Χριστό μέσα από την παραβολή. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που πρέπει να αγαπήσω ως τον εαυτό μου? Και αυτό το ερώτημα το θέτει κάθε άνθρωπος σε κάθε εποχή, γιατί διαρκώς όλοι νομίζουμε ότι υπερέχουμε όλων. Εδώ ο νεαρός είναι νομικός, κρίνει τους πάντες και δεν κρίνεται από κανέναν. Δικάζει και δεν δικάζεται, διαφέρει όλων. Θεωρεί όπως ο Φαρισαίος τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους, και βέβαια θεωρεί ότι όλοι τον έχουν ανάγκη, ενώ αυτός δεν έχει κανέναν ανάγκη, γιατί νομίζει ότι κατέχει τον νόμο του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα τον αγνοεί. Και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος των χριστιανών σήμερα, όταν νομίζει ότι κατέχει την ερμηνεία του Ευαγγελικού Λόγου και φτάνει στο σημείο στην πραγματικότητα να οδηγείται στην αίρεση, σε μια αίρεση που υπάρχει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι η αλωτρίωση, η αλλίωση του Ορθοδόξου φρονήματος. Όταν το εγώ μας το βαφτίζουμε Ευαγγέλιο, όταν το εγώ μας το βαφτίζουμε Ορθόδοξο φρόνημα. Και αντί λοιπόν εμείς να έρθουμε και να μπούμε στα μέτρα του Σταυρού, προσπαθούμε τον Σταυρό να τον βάλουμε στα δικά μας μέτρα, με αποτέλεσμα τότε ο καθένας να έχει το δικό του Ευαγγέλιο, η δική του Εκκλησία, τον δικό του Χριστό. Και έρχεται ο Χριστός με αυτή την ευαγγελική περιποπή να μας δει τελικά πώς ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην αλήθεια μέσα από την εν Χριστώ αγάπη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη προς τον αδελφό. Ο νομικός λοιπόν, επειδή είναι δίκαιος, είχε την εντύπωση πως κανένας δεν ήταν όμοιος του, όμοιος να τον πλησιάζει στην αρετή. Θυμηθείτε εδώ τον Φαρισαίο, και αυτός θεωρεί καλύτερο τον εαυτό του από τον τελώνη. Ο Χριστός όμως, ως καρδιογνώστης, που γνωρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα δικά του, ορίζει την έννοια του πλησίων όχι επί τη βάση των αξιωμάτων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, εθνικών, φυλετικών, αλλά επί τη βάση της ανθρώπινης φύσεως. Λέγει λοιπόν, σημειώνουν οι πατέρες, μην νομίζεις ότι επειδή είσαι δίκαιος κανένας δεν είναι όμοιός σου, διότι όσοι μετέχουν της ανθρώπινης φύσεως είναι πλησίων. Γίνε λοιπόν και εσύ πλησίων σε αυτούς, όχι τοπικά, αλλά με την διάθεση να τους φροντίσεις. Γι' αυτό και τότε ο Χριστός φέρνει ως παράδειγμα τον Σαμαρίτη, για να τον δείξει ότι όπως εκείνος, ενώ διέφερε στον τρόπο ζωής του από τους Ιουδαίους, καθώς βρίσκονταν σε διαμάχη οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες εκείνη την εποχή, εντούτοις έγινε πλησίον σε αυτόν που είχε ανάγκη βοήθειας. Και καλεί ο Χριστός τον νομικό και μέσα από τον νομικό τον καθέναν από εμάς να γίνουμε πλησίον με τη συμπάθεια και να γίνουμε αυτόκλητη βοηθή των άλλων. Και μας διηγείται στη συνέχεια ο Κύριος την παραβολή. Και αυτή η παραβολή, αν και παρουσιάστηκε για να δείξει ποιος είναι ο πλησίον, εν τούτης φανερώνει εν συντομία όλη την φιλάνθρωπη οικονομία του Σωτήρους Χριστού. Άρα μέσα από αυτή του την παραβολή ο Κύριος ορίζει την αρετή της αγάπης ως την σημαντικότερη ίσως αρετή για τη σωτηρία του ανθρώπου. η αγάπη προς τον άλλον και η έκφρασή της, θυμηθείτε την διήγηση την ευαγγελική εκείνη περί της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και της κρίσεως, όπου πάλι η αγάπη είναι το κριτήριο για την είσοδο του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού, αλλά έχουν και έντονο χριστολογικό χαρακτήρα. Τα πάντα μέσα στο Ευαγγέλιο μιλούν για τον Χριστό και καταδεικνύουν τον Χριστό ως τον Μεσσία του κόσμου τούτου. Έτσι λοιπόν, σε ένα δεύτερο επίπεδο, και νομίζω ότι αυτό αξίζει να το αναφέρουμε στην αγάπη σας, αν θέλαμε να δούμε την συμβολική ερμηνεία της παραβολής, θα σημειώναμε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έπεσε θύμα των ληστών, είναι ο Αδάμ. Η Ιερουσαλήμ είναι ο παράδεισος. Η Ιεριχώ είναι ο κόσμος. Οι ληστές, θύμα των οποίων έπεσε ο άνθρωπος, είναι οι πονηροί λογισμοί και οι πειρασμοί, η παράβαση των πρωτοπλάστων, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο οι πειρασμοί και οι λογισμοί που οδηγούν κάθε άνθρωπο στην παράβαση του νόμου. Ενός νόμου που δεν έχει όμως ένα νομικό χαρακτήρα. Αλλά αυτή η παράβαση έχει να κάνει με την διατάραξη των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Γιατί κάθε αμαρτία βγάζει τον άνθρωπο από το στόχο και το σκοπό της ζωής του, που είναι η κοινωνία του με τον Θεό. Άρα ο άνθρωπος μέσα από την αμαρτία διαταράσει τις σχέσεις του με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο, με τον ίδιο του τον εαυτό. Ο ιερεύς που περνάει είναι οι προφήτες. Ο Λεβίτης είναι ο νόμος του Μωυσέως. Και Σαμαρίτης είναι ο Χριστός. Περνάει ο προφήτης, περνάει ο νόμος, αλλά δεν ακουμπάει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν ακουμπάει τον νόμο και τον προφήτη. Δεν έχουν την δύναμη να τελειώσουν το έργο της σωτηρίας. Και έρχεται ο Χριστός να σώσει τον πονεμένο άνθρωπο. Έρχεται ο Σαμαρίτης και χρησιμοποιεί έλαιον και ίνον, λάδι και κρασί. Να το μυστήριο του ευχελαίου, να το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το τίμιο σώμα και αίμα του και το Άγιο Βάπτισμα. Το λάδι που του χρησιμοποιούμε για να λείψουμε τον νεοβαπτιστέντα πριν καταδυθεί στην Κολυμβήθρα, και το λάδι του ευχελαίου, ησίας είναι ψυχής και σώματος, και ο ίνος που θα γίνει το σώμα, το αίμα, και ο ίνος που θα γίνει το αίμα του Χριστού. Και παίρνει ο Χριστός τον πονεμένο άνθρωπο και τον βάζει μέσα στο πανδοχείο, τον προστατεύει από τους πειρασμούς μέσα στον κόσμο. Και αυτό το πανδοχείο είναι η Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος εισέρχεται ασθενής και εκεί θεραπεύεται από τον ιατρό Χριστό, ο οποίος επουλώνει τις πληγές του ανθρώπου με την σταυρική του θυσία, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, σώζει τον άνθρωπο. Στο πανδοχείο λοιπόν αυτό ο άνθρωπος, μέσα στην Εκκλησία δηλαδή, θεραπεύεται και αποκαθίσταται η πνευματική του υγεία και η σωματική βέβαια, όταν και όπως ο Θεός το επιτρέψει. Ο πανδοχέας είναι η Απόστολη. Είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν μέσα στο πανδοχείο, μέσα στην Εκκλησία, να συνεχίσουν το έργο του Χριστού. Και οι συνεχιστές των Αποστόλων, οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας. Και τέλος, τα δύο δινάρια που δίνονται για να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του ανθρώπου είναι η Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Και στο τέλος ο Χριστός έρχεται και λέγει στον άνθρωπο: «Πορεύου κι εσύ, ποιόμοιος, πορεύσου κι εσύ άνθρωπε μέσα στη ζωή σου, κάνοντας το ίδιο. Κάνοντας το ίδιο που έκανε ο Σαμαρίτης. Κάνοντας το ίδιο που εν τέλει έκανε ο Χριστός για τον άνθρωπο. Αγάπησε κι εσύ τον άλλον». Επιλογικά, αγαπητοί μου, ο νομικός, ο ιερεύς, ο Λεβίτης της παραβολής γνώριζαν τον νόμο του Θεού αλλά δεν τον εφάρμοσαν. Γνώριζαν θεωρητικά τις εντολές του Θεού. Και έρχεται ο Χριστός και διδάσκει ότι είναι ανώφελα τα αξιώματα και οι γνώσεις αν δεν υπάρχουν τα έργα και ιδίως τα έργα της αγάπης. Άλλωστε η μελέτη της Αγίας Γραφής δεν έχει σκοπό να μας μεταδώσει διάφορες θρησκευτικές γνώσεις, αλλά να μας οδηγήσει στην αγάπη του Θεού και του ανθρώπου. Πολλοί είναι εκείνοι που διαβάζουν ή ακούν το Ευαγγέλιο. Το ζητούμενο και το ερώτημα είναι πόσοι από εμάς το εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Οι Φαρισαίοι γνώριζαν πολύ καλά τον νόμο του Μωυσέως, αλλά ο Κύριος τους κατακρίνει διότι λέγουσιν και ούπιουσιν, λένε και δεν κάνουνε. Ο λέγον έγνοκα και τα σεντολάς αυτού μητηρών ψεύστης εστί και εν τούτο η αλήθεια ουκέστην. Αυτός που λέγει ότι γνώρισε τον Χριστό αλλά τις εντολές του δεν τις τηρεί είναι ψεύτης και δεν γνωρίζει την αλήθεια, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του. Η πίστη μας, αγαπητοί μου, φίλοι και φίλες, αναφέρεται στις δύο διαστάσεις της αγάπης προς τον Θεό, που είναι μια κάθετη διάσταση του ανθρώπου προς τα πάνω, προς τον Θεό, και προς τον άνθρωπο μια οριζόντια διάσταση, που όμως όταν αυτές οι δύο διαστάσεις ενωθούν μεταξύ τους και διασταυρωθούν, σχηματίζουν έναν σταυρό, τον σταυρό του Χριστού. Ο Χριστός με την ενανθρώπιση του έδειξε τη σημασία του ανθρώπου, πως δηλαδή σημασία έχει για τον ίδιο τον Θεό ο άνθρωπος, και δείχνει ο Χριστός ότι η αποκλειστική στροφή στον Θεό χωρίς ταυτόχρονα το ενδιαφέρον και την αγάπη για τον άνθρωπο είναι ανώφελη και άχρηστη. Ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, τον Θεό ον ούχε εώρακε, πως δύναται αγαπάν. Επομένως είναι πίστη και στάση ζωής που εμπνέεται από την εντολή της αγάπης η ζωή του χριστιανού. Κάπου εδώ μας φτάσαμε στο τέλος. Θέρμες ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας για την πολύτιμη βοήθειά του, στο τηλεφωνικό κέντρο που καθημερινά αναμένει τις δικές σας απορίες, ερωτήσεις ή τοποθετήσεις. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας σας χαιρετώ πάντοτε με το βιβλικό ασπασμό: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς».
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Εικοστόν, ο σκύλος που δαγκώθηκε από κάποιο θηρίο εξαγριώνεται περισσότερο προς αυτό και από τον πόνο της πληγής μένεται σφοδρότερα εναντίον του. Παρόμοια συμπεριφέρεται προς τους δαίμονες ο μοναχός που πληγώθηκε από αυτούς. 21. Όταν η συνείδηση πάυσει να μας ελέγχει για αμαρτίες,

22. Απόδειξη ότι έσβησε το χρέος των αμαρτιών μας είναι να θεωρούμε τον εαυτό μας πάντοτε χρεώστη. Τίποτε δεν υπάρχει ίσο ή ανώτερο από τους ικτυρμούς του Θεού. Γι' αυτό όποιος απελπίζεται σφάζει ο ίδιος τον εαυτόν του. Σημείο της πραγματικής και επιμελούς μετανοίας είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για όλες τις λήψεις που μας συμβαίνουν, τις ορατές που προέρχονται από τα πράγματα και από τους ανθρώπους και τις άορατες που προέρχονται από τους δαίμονες και για πολύ περισσότερες. 25. Ο Μωυσής, αφού αξιώθηκε να δει το Θεό στη Βάτο, επέστρεψε πάλι στην Αίγυπτο, η οποία υποδηλεί το πνευματικό σκότος και ίσως υποχρεώθηκε να κατασκευάσει πλήνθους στο Φαραώ, ο οποίος υποδηλεί τον διάβολο. Πλην όμως πάλι ανέβηκε στη Βάτο και όχι μόνο σε αυτήν, αλλά και στο όρος Σινά, το οποίο υποδηλεί τα ύψη των αρετών. Όποιος εννοήσε το παράδειγμα αυτό, ποτέ δεν θα απελπιστεί για τη σωτηρία του. Επτόχευσε και ο Μέγας Ιώβ, αλλά έπειτα απέκτησε διπλάσιο πλούτο. 26. Στους Ράθυμους, δηλαδή τους Τεμπέληδες, οι πτώσεις μετά τη μοναχική τους κλίση είναι πολύ σοβαρές, διότι πλήττουν την ελπίδα της πνευματικής πρόοδου και της κατακτήσεως της απαθίας.

και διότι τους δημιουργούν την ιδέα ότι θα θεωρούνται ευτυχείς αν έστω το κατορθώσουν και σηκωθούν από το λάκκο της αμαρτίας. 27. Πρόσεχε αδερφέ, πρόσεχε καλά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε από τον ίδιο δρόμο που επλανηθήκαμε, αλλά από άλλον συντομότερο, από το δρόμο δηλαδή της ταπεινώσεως. Είδα κάποτε δύο που ευάδιζαν προς το Θεό κατά όμοιο τρόπο και στον ίδιο καιρό. Ο ένας ήταν ηλικιωμένος με περισσότερους ασκητικούς κόπους. Ο άλλος ήταν νεαρός μαθητής. Κι έτρεξε γρηγορότερα, θα λέγαμε, από τον ηλικιωμένο και ήλθε εκείνος πρώτος στο μνημείο της ταπεινώσεως. 29. Λόγος. Ας προσέξουμε όλοι και ιδιαίτερα όσοι γνωρίζουμε τις πτώσεις, να μην προσβληθεί η καρδιά μας από την όσο του ασεβούς Οριγένους, διότι βδελικτή αυτή νόσος, προβάλλοντας τη φιλανθρωπία του Θεού, γίνεται ευπρόσδεκτη στους φιλίδωνους. Με τη μελέτη μου και την περισυλλογή μου, θα ανάψει μέσα μου πυρ, λέει ο ψαλμός, λάμδα ήτα. Μάλλον με τη μετάνοιά μου θα ανάψει μέσα μου το πυρ της προσευχής, και αυτό θα κάψει κάθε αμαρτία.

0: Τριακοστόν. Όρος για σένα και τύπος και υπογραμμός και παράδειγμα μετανοίας, ας είναι αυτή η προηγούμενη άγιοι κατάδικοι που περιγράψαμε, και δεν θα σου χρειαστεί σε όλη σου τη ζωή κανένα άλλο βιβλίο, όσο του λάμψει μπρος σου ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, κατά την ημέρα της Αναστάσεως. Εννοώ της πνευματικής Αναστάσεως που θα σου φέρει η πραγματική και επιμελής μετάνοια. Εσύ που μετενόησες, ανέβηκες στην πέμπτη βαθμίδα, εκαθάρισες με τη μετάνοια τις πέντε αισθήσεις και με την εκούσια τιμωρία και κόλαση εγλίτωσες την ακουσία.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Συνήλθε σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ης Συνοδικής Περίοδου υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου στην πρώτη συνεδρία της για το μήνα Σεπτέμβριο.

0: Κατόπιν της τελέσεως της ειδικής Ιεράς Ακολουθίας, επί την ενάρξη των εργασιών της Ιεράς Συνόδου, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τα νέα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ευχόμενος ευόδοση των εργασιών αυτής εν πνεύματι αγάπης και συνεργασίας. Μετά τον μακαριότατο πρόεδρο εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Συνέδρων, αντιφώνησε ο αντιπρόεδρος της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυθύμνης κ. Χρυσόστομος. Στη συνέχεια διορίστηκαν οι Σεβασμιότατοι Συνοδικοί Σύνδεσμοι, μέλη των Συνοδικών Επιτροπών. Την ευθύνη για την ενημέρωση των δημοσιογράφων για τη νέα συνοδική περίοδο θα έχει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Μετά το πέρας των εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Μεγάλου Συνοδικού η τελετή παραδόσεως υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και σε φοιτητές αδελφών εκκλησιών για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα. Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερακάκη, υποδέχτηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με επίκεντρο ζήτηματα κοινωνικής πολιτικής. Ο μακαριότατος ανέπτυξε μεταξύ άλλων την πρόταση για την δημιουργία εστιών, πρόταση που βρίσκεται στον κεντρικό σχεδιασμό του για νέους φοιτητές αλλά και για νέες οικογένειες με παιδιά. Σε μια συγκινητική τελετή χθες το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Αρεόπολης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κ. Θεόδωρος ο Δεύτερος, αναγορεύτηκε επίτιμος δημότης του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Το χρυσό κλειδί της πόλης επέδωσε στον μακαριότατο ο Δήμαρχος Πέτρος Ανδρεάκος.
1: Για όλο αυτό το έργο που επιτελείτε και για την τιμητική παρουσία σας εδώ. Ξαναλέω, μεγαλοδύναμο να σας χαρίζει υγεία. Να είστε καλά.
0: Ο προκαθήμενος του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου στην ομιλία του αναφέρθηκε στην διακονία του και στο ιεραποστολικό έργο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Μανιάτες που διαχρονικά στέκονται δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου.
2: Αύριο το πρωί σας αποχαιρετώ. Θέλω, παιδιά μου, να ξέρετε ότι με πολύ αγάπη ήλθα κοντά σας. Το έκανα γιατί μόνο που άκουσα τη λέξη Μάνη, λέω για το χατήρι τους πρέπει να πάω. Και, Δήμαρχέ μου, το ξέρω, με περιμένει πολύ, μα πολύ δουλειά. Αν σου πω στο χάρτη κάθε φορά που χαράσω την πορεία μου, θα μου πεις, μακαριότατε, είσαι κριτικός πραγματικός. Αλλά τώρα, μαζί με την κριτική καρδιά, θα χτυπάει και η καρδιά του Μανιάτη, γιατί είμαι επίτιμος δημότης σας.
0: Τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχθηκε χθες στις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μονή Σινά και τις ευρωαιγυπτιακές σχέσεις. Ο κύριος Φαραντούρης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, έθεσε το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με το καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, λέγοντας πως το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο που θα ενισχύσει και δεν θα αποδυναμώσει την μακρόχρονη φιλία και στρατηγική σχέση μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας. Έναν ιδιαίτερο επίκαιρο προβληματισμό, το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος, εξέφρασε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φανεριοφαρσάλων κ. Τιμόθεος κατά το κήρυγμά του, ανήμερα της μεγάλης θεομητρικής εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Αγιοπηγή Καρδίτσης. Μιλώντας για τις συνέπειες της υπογεννητικότητας, ο Σεβασμιότατος έκανε λόγο για σχολεία και νηπιαγωγεία που κλείνουν και για τα προβλήματα που δημιουργούνται στις οικογένειες και ιδιαίτερα στις περιοχές της Υπαίθρου. Με βαθιά συγκίνηση τελέστηκε σήμερα από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Λίδης κ. Δημήτριο μετά του Γέροντος Δραγουμάνου του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Αρχιμανδρίου του Πατρός Ματθαίου και του Πατρός Κλαβδίου, πνευματικών τέκνων του Μακαριστού Γέροντα Χρυσοστόμου, το τριήμερο Τρισάγιο Υπεραναπαύσεως της Ψυχής του Ηγουμένου της Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και η εκπομπή Επικαιρότητα με τη δημοσιογράφου Μαρία Γιαχνάκη είχε φιλοξενήσει αρκετές φορές σε ζωντανή μετάδοση τον μακαριστό γέροντα, ο οποίος μετέφερε την κατάσταση από τους Αγίους Τόπους. Τελευταία φορά που ακούστηκε η φωνή του μέσα από το ραδιόφωνο του Πεμπτουσία FM ήταν στις 19 Μαρτίου του 2025. Αναφέρθηκε τότε με συγκίνηση στον καθημερινό αγώνα που δίνει ο ίδιος με κίνδυνο της ζωής του η Αγιοταφική Αδελφότητα και η Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα στους Αγίους Τόπους για την προστασία των προσκυνημάτων.
3: Έτσι, όταν βλέπετε το μοναστήρι να αρχίζει να γεμίζει πάλι κόσμο σιγά-σιγά και να έρχονται όπως έρχονταν πάντα στο παρελθόν,
4: ναι,
3: στη μονή σας, πώς νιώθετε?
4: Από Κύπρο, mm-hmm. από Κύπρο και από Ελλάδα, παρόλο στους πόνους που είχα, ένιωσα μεγάλη χαρά. Αλλά και ο μακαριότητος Πατριάρχης, ο οποίος με αγκάλιασε και
3: το είδαμε αυτό. Το είδαμε.
4: Γιατί μου λέει, το μοναστήρι δεν θα φύγει από τη θέση του. Και οι γιορτές πάνε και έρχονται. Φύγε, μου λέει, να πάει να δεις την υγεία σου. Και κάτσε, μου λέει, 15 μέρες, ένα μήνα, να αλλάξεις τον αέρα σου. Εγώ δεν μπορώ να φύγω να αλλάξω τον αέρα μου. Αλλά να κοιτάξω την υγεία μου, θα έρθω για 3-4 μέρες, όπως έκανα.
3: Και την άλλη
4: πριν 1,5 χρόνο, αλλά συγκινήθηκα για το ενδιαφέρον του.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένη.

Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου τη γνώσκου είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να λιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενός σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στην ίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμό να αφιβόλουν ω όφρον εσύ πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε να στάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωτης όπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν Θεέ κοινάπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερ δε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ ητε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ ητε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον.

0: Κυριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση.

0: τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προ μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη δύο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας, και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία, πάψοντα ρωμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι σαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πάνγειώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεό γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάση θεανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη, και παιδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε, και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα ηχτήσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξονα να δείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Αγία αγαθή ευλογημένη Θεόν, ημφέ των στάχινη, βλαστήσα τον Αγιώργη

0: και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των λίπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύμα του Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε ετηθήνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, και όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόλησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τι ετονέ δουλώσα και την σύνεχριό σα εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονό, ούκα που γινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιο. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρί σα προσέρχομαι. Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ω την πόρνη, ω τον ληστή, ω τον τελώνη και ω τον άσωτον. Και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσαι με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμεν εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος ουδέ ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη η έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παραμεί το πονάξον του κλίνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και σε διπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε πάρασχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα σάφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύνται και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όνταν είντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όνταν είντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασουν, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέα ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Ιδού και πάλιν έρχομαι ταπεινός ο πατήρ σου, να εγείρω διαλόγων την προθυμία σου. Εγείρου παιδί μου από του ύπνου της ραθυμίας σου, άκουσό με και μη πλέον κοιμάσαι. Ξύπνα και αποτείναξε τον νησταγμό σου της ακιδείας. Ανάλαβε πάλι την πανοπλίαν και στήθη κατά τον εχθρό σου Ανδρίος. Πολέμησον με υπομονή, μη στρέφεις τα νότα, στήθος προς στήθος αγωνίσου. Συμφέρεις ημάς να πέσουμε νικητές στη μάχη και όχι να νικηθόμεν. Ω θαύμα θαυμάτων, οι κοσμικοί δια να βγάλουν δύο ψαράκια παλεύουν όλη τη νύχτα και τα τρώγουν ή τα πολλούν και πορεύονται και δεν ελπίζουν άλλο τι απ' αυτό και τελειώνει ο βίος τους με την εργασία αυτήν βασανιζόμενη εφόρου ζωής. Εμείς δε, οι τάλαινες είμεθα άξι ίχτου δια την πολλήν αγνωσίαν μας, όπου δωρεάν μας στρέφει ο Χριστός και εκατονταπλασίως μας ανταμείβει. Εργαζόμεθα μίαν ημέραν και μας πληρώνει εκατόν, και αιωνίως να χαίρομαι και να γαλώμεθα εις την βασιλεία του, να ευρισκόμεθα με την Παναγία μας ως γνήσια τέκνα της, όμοι των Αγίων Αγγέλων εις άπλετον φως και χαράν ανεκλάλητον. Αλλά επειδή δεν βλέπομεν οι ανέστητοι τα φαινόμενα, κέρδος, τα ολίγα ψαράκια ή άλλο οτιδήποτε πρόσκαιρον δι' αυτό ανυπομονούμεν. Εάν είχομεν γεννηθεί δούλοι και ξύλων και ραπίσματα καθημέρα θα ενδεχόμεθα, το εράν αναλόγω ψυχρών ασθενούς αδελφού δεν υπομένομεν. Ω ανόητη και απερίτμητη τη καρδία, δι' ένα μικρό πειρασμόν αμέσως η άρνησης, προτιμόμεν αιώνιο χωρισμόν από το Χριστόν και ένωσιν αιώνιον με τον Σατανάν, παρά να υπομείνομεν ταπεινό στη δοκιμασία μία στιγμής. Και τι άλλο είναι, νοθράκι αγαπημένη ψυχή αυτός ο λόγος που λέγεις εν ώρα λιποψυχία σου, ότι θα ευρω τρόπο να σκοτωθώ, να τελειώσω τη ζωή μου, ο τύφλωσης και σκότος ψηλαφητών, θα σκοτωθείς ή θα ενωθείς αιωνίως με το διάβολο, θα τελειώσεις τη ζωή σου ή θα κατέρθεις διαπαντός στον Άδη, και δε φοβήσε ψυχή μικρόψυχη την αιωνίαν καταδίκην, το χωρισμόν από το γλυκύτα των Ιησούν, τη ζωήν και το φως. Ω και πόσο λυπείται ο Δεσπότης Χριστός, πόσο πικραίνεται το ψυχόν ονυφίος, όταν δια παραμικρόν πειρασμό του θέτομεν εις την κεφαλήν της απογνώσεως ημών των ακάθινων στέφανων, μόλις νυφίων δια της ιερολογίας του σχήματος τον ονομάσουμεν, ευθύς διαζύγιον του ζητούμεν. Και δεν είναι τούτο χολί της αρνήσεως με μειγμένη με όξος πικρών ανυπομονησίας. Πρόσχομεν τέκνο μου, διότι ούτως μεγάλος λυπούμεν το γλυκύτα των Ιησούν και χαροποιούμεν ανελπίστως των χερέκακων διάβολων. Ω και τις μη δώσει δακρύων πηγάς και απαραμύθι τον πέθος ή να κλάψω ημέραν και νύχταν υπέρ των αδελφό μου λυκό ψυχούντων. Εύχομαι τέκνο μου, να ορθοποδήσεις στο εξής και πολύ να προσέχεις, να μη σου συμβεί παρόμοιος πειρασμός σε σένα ή άλλην αδελφήν. Προσέχετε τεκνία του Χριστού, διότι αυτά συμβαίνουν στους όλους. Μη σκληρίνεστε, αλλά έχετε τελείαν υπακοήν και αγάπην στην ευλογημένη γερόντισσα, να σας σκεπάζει η ευχή της εν καιρό πειρασμού. Όπου σκληρώτης, υπερηφάνεια, εκεί παρακοή και τα σκάνδαλα. Όπου υπακοή και ταπείνωση, εκεί Θεός αναπαύεται. Λέγουν οι θεοί πατέρες, πρώτου πτώματος ηγείται περηφάνεια και πρώτης χάριτος η ταπείνωσης. Η δε μικροψυχία είναι μήτυρ της ανυπομονησίας. Είδες άνθρωπον και δι μοναχών με δίχως υπομονή. Είναι λίχνος με χωρίς έλεον, όπου συντόμως θα σβήσει το φως του. Εκ της μικροψυχίας γεννώνται τέκνα πολλά, γονγκισμός, ανικοία, εσχρότης, μεψημυρία, βλασφημία, απόγνωσης και άλλα τι αυτά. Η δε υπερηφάνεια και σκληρότης είναι γνήσιες αδερφές, η μία με την άλλη,
εξών γεννώνται μύρια τέκνα, συντείνονται όλα ομού εις απώλειαν της ψυχής. Κατάργησης δε όλων αυτών δια μιας είναι η ταπείνωση και η τελεία υπακοή. Λοιπόν, φρόντισε τέκνα μου περί της μακαρίας υπακοής, υποτάξου τελείως, διότι τώρα που έμαθεν ο εχθρός ότι νικάς ευκόλως, θα κάμει την βόλταν του και θα επιστρέψει. Όμως να μη σε έβρει αμέριμνο και σε ανατρέψει. Ετοιμάσου, και όταν έρθει δώσ' του να καταλάβει ότι έχεις φρουρών τη δύναμη του Χριστού και όλων τα σευχάς εδώ και αυτού. Μη μαθάνεις να πίπτεις ευκόλως, διότι εις κάθε πτώση καταπίπτει και το τυχό καστρόν της ψυχής και γίνεται πλέον ευκολοτέρα είσοδος του εχθρού, μέχρι ότου καταστήσει των νικόμενων τελείως εχμάλωτων. Ενθυμίσαι τι σου έγραφα όταν επήγες στη Μονή, ότι αυτό που γράφεις τώρα θέλω να τα λέγεις με τα τέσσερα έτη, και όπως βλέπεις τώρα τα αδελφάς, έτσι να τα βλέπεις και τότε. Εάν ψηλα αφήσεις τα πρώτα απιστελάς, θα τα έβρεις αυτά. Λοιπόν, και τώρα πάλι σου λέγω, πρόσεχε, πρόσεχε, διότι ακόμη είναι αρχή και μπορεί να βάλεις αρχή. Αλλά αν τώρα δεν βιαστείς, θα έρθει καιρός όπου και να θελήσεις δεν θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που τον ίν παραλείπεις. Βάλε τον οβολό σου εσύ, να βάλει και ο Θεός τα μύρια τάλαντα. Ρίψε κάτω τον εαυτό σου, γίνε χώμα να σε πατούν, γίνε αβάκυρος, σύντριψον την καρδία σου και κλάψω με πόνο ψυχής να σε λυπηθεί ο Θεός. Κλαίω κι εγώ καθημέρα, αλλά ζητεί και τα ειδικά σου δάκρυα ο Χριστός. Ξύπνα λοιπόν και αποτείναξε τη μικροψυχία. Ρίξε τον εχθρόν άπαξ δια να μάθεις να τον νικάς με τη δύναμη του Κυρίου. Η νίκη είναι υπακοή, η νίκη είναι υπομονή, η νίκη είναι ταπείνωσης, η νίκη είναι τα πάντα για τον μοναχόν ή για τον κάθε άνθρωπο. Επί τούτης γνώρισε ότι ίωθεν ο πειράζον να πολεμεί τεχνιόντος τους αθλητάς, και αφού παντοδαπός πολεμήσει και δεν τους νικήσει, κατόπιν φέρει τας ασθενία σε φόρους ζωής και συχνά πολύ όλον το σώμα και γίνεται ο άνθρωπος όλος μία πληγή και ένα όχ συνεχές. Όμως τότε εγγύς το τέλος και η ανάπαυσης.

Ημείς παιδί μου, όλα αυτά όπου λέγεις τα είδομε, τα περάσαμε και μία και δύο και πολλάκις. Εγράψαμε και βιβλίων περί αυτών των αλλοιώσεων. Μήπως και τύχει να πάθει κανείς να μην απελπίζεται. Αλλά όχι να μένεις αργός όπως κάμνεις τώρα εσύ. Θέλει βία, θέλει αγώνα, θέλει άκραν ταπείνωση και τελείωση υπακοή. Μη στέκεις λοιπόν, αλλά φώναζε. Χριστέ μου, Παναγία μου, μη χαυνώνεσαι και δέχεσαι λογισμούς. Φώναζε συνεχώς το Χριστό. Προτού ο πειρασμός προλάβει να σχεδιάσει το λογισμό εις το νου σου, εσύ να το χαλάς με την ευχή, μη τον αφήνεις. Αλλά όταν εσύ αφήνεις τις ακαθαρσίες που ρίχνει μέσα σου εχθρός, λοιπόν εντός λίγης ώρας σε έχομαι μέσα εις αυτές. Κατόπιν τι αγώνας δια να καθαριστείς, ο θεβιάσου θέλει κόπον και πόνον, όχι αστεία. Έμαθα στάξει η καρδιά σου, πικρή αφαρμάκι θα πεις, κι έτσι θα λάβεις ελευθερία να γλυκανθείς. Μην νομίσεις μικρόν τον αγώναν, ως αν τρελή πρέπει να φωνάζεις. Ιησού μου, σώσον με, Παναγία Θεωτό και βοήθημη, ως αν μηχανή να πηγαίνει η γλώσσα σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κι όταν κουράζεσαι θα σου έρχεται παράκλησης, όπου δεν την εγεύθεις ποτέ. Ιδέ και αργείς όπως τώρα και αμελείς, εις τον αιώνα δεν θεραπεύεσαι. Καθήμενος ο άνθρωπος εις το σπίτι του δεν ταξιδεύει να πάει στην πόλη. Αμελών, ο μοναχός και μη ευχόμενος δεν γίνεται άξιος της Άνω Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, Ανάστα, βάλε εσύ τον οβολό σου να βάλει και χάρη του Θεού τα μύρια τάλαντα. Δείξε την αγαθή σου προαίρεση. Στρέψε από τον εχθρόν το πρόσωπό σου. Τι αφήνεις να μοιχεύεται η ψυχή σου από τον δαίμονα? Πού είναι η ταπείνωση όταν βλέπεις και λέγεις ότι όλοι σε πτέουν και μόνον εσύ είσαι καλή? Ταπείνωση είναι να σφάλει ο άλλος και πριν να προλάβει αυτός να ζητήσει συγχώρηση, εμείς να του βάνουμε μετάνοια λέγοντες: Συγχώρησον αδελφέ μου, ευλόγησον. Μη σου φαίνεται δύσκολον αυτό το βαρύ? Είναι ένα ουδέν εμπρός σε εκείνο που έκαμε προς ημάς ο Δεσπότης Χριστός. Ενώπιον των αγγέλων έσκυψε και έβαλε μετάνοιαν από του ουρανού εις τη γη, και έκλεινε ουρανούς και κατέβει, Θεός προς ανθρώπους, και εσύ κάμισαν ο κάτω τον κόσμο για να μην υπείς ένα ευλόγησον. Πού λοιπόν η ταπείνωσης? Όταν εσύ ταπεινωθείς, όλοι θα σου φαίνονται άγιοι. Όταν εσύ είσαι φαντασμένοι, όλοι σου είναι ανάποδοι και κακοί. Τι είναι από την υπερηφάνεια βρωμορότερο και τι δυσοδέστερον από τους ακαθάρτους δαίμονας? Κι όμως τους ανέχεσαι, σε ρυπαίνουν. Εύκολα τους αφήνεις και εμβαίνουν και σου χαλούν τους φράχτες. Αλλά να ειδούμε εν κατόπι πώς ευγαίνουν. Εύκολα δέχεσαι τους εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Αλλά να ειδούμε εν κατόπι πώς θα καθαριστείς. Ουδέν άλλον τόσο μισήν ο Θεός ως την παράνομον ειδονικήν ακαθαρσίαν του σώματος. Και αυτός που μοιχεύει με τους αισχρούς λογισμούς, όλος βρωμάει ο άνθρωπος εκείνος, ο σαν σκυλί ψόφιο. Ενώ αυτός όπου αγωνίζεται και φυλάγει το σώμα του καθαρών και το νου του αμόλυντον από ρυπαρούς λογισμούς, ο σεβόδες θυμίαμα ανεβαίνει η ζωή και η προσευχή του στους ουρανούς. Το είδον εμπράκτος αυτό που τώρα σας λέγω, δεν υπάρχει άλλη θυσία πλέον ευώδης προς το Θεόν, όσον η αγνώτης του σώματος, όπου αποκτάται με αίμα και αγώνα φρικτών. Έχω πολλά να υπώ περί αυτής της μακαρίας αγνίας, όπου εγεύθην και έφαγα τον καρπόν της. Αλλά τώρα μήτε εσύ, μήτε αδερφέ σου μπορείτε να βαστάσετε τα λεγόμενα. Τώρα ένα μόνο σας λέγω, ότι και τα ρούχα τους, όταν αλλάζουν αυτοί, ως αν μυρωθεί και αναψυχτική απλώνεται και βοδιάζει όλο εκείνον το σπίτι. Και είναι αυτή πληροφορία Θεού για την μακαρία αναγνία, την αγιωτά την παρθενία. Όταν όθεν βιαστείτε, καθαρεύονται στη ψυχή και το σώμα, μη δέχεστε ποσός ρυπαρούς λογισμούς και θα ειδείτε αυτά όπως σας λέγω και ασφαλώς θα πιστείτε τις λόγεις μου και όσα σας έγραψε ως τη σήμερα δοκιμάστε τα και θα βρείτε εις την πράξη ότι λέγω αλήθεια διαπείρας. Όπου υπακοή, ταπείνωσης και αγώνας, οι δαίμονες δεν ισχύουν ποτέ να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπον. Σκληρότης, παρακοή και περηφάνεια γεννούν την ακηδεία και την αμέλεια, όπου έρχονται όλοι οι δαίμονες και κάνουν κοπρώνα και στάβλουν την ψυχή του ανθρώπου εκείνου.
και δεν ησυχάζουμε χρυσό ότου τον καταστήσουν υπεύθυνον νέας και παλαιάς αμαρτίας και τελείως εχμάλωτον. Διάσου λοιπόν τέκνο μου, καθώς και όλοι αδελφέ, διότι αν αμελήσετε, είναι ανάγκη να μάθετε τα κακά και τα άσχημα. Αν όμως βιαστείτε, θα σωθείτε αιώνια, θα γίνετε θυμία μανεύωσμων και μύρον πολύτιμο, θα γίνετε αληθώς θυσία λογική, ευάρεστος εις τον Κύριον. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας τη σοφροσύνη και καθαρότητα, επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή παρθένος, δι' αυτό και όλους θεούς τους μας θέλει και αγαπά. Και μόλις εμείς τη φωνάζουμε, σπέβδει ευθύσεις βοήθειαν. Δεν προλαβαίνεις να πεις «Παναγία Θεωτό και βοήθημη» και ευθύσουσα στραπίδια βγάζει το νου και πληρεί φωτισμού την καρδία και ελκύει το νου στην προσευχή και την καρδία στην αγάπη. Και πολλάκις παρέρχεται ολόκληρος νύχτα με κλαθμούς και φωνάς λυγυρά συμνολογώντας αυτήν και εξόχως το βασταζόμενον υπ' αυτής. Λοιπόν, βιαστείτε, σιωπάτε, προσεύχεστε, υπακούετε, ταπεινώνεστε για να βρείτε κάθε καλόν. Έχετε την ευλογημένη γερόντισσα όπου είναι ευωδία Χριστού. Μην τη θλίβετε, μη αντιλογείτε. Έχετε σιωπή και ευχή και αφήνετε έτη να ησυχάζει. Διότι όταν αποθάνει και τη χάσετε και μείνετε ως νυχτικόρα και σε νικοπέδο, τότε θα φανεί η αξία της, αλλά δια εσάς τότε θα είναι αργά. Και πάλι εν τέλει παρακαλώ παιδάκι μου, βιάσου και μη χάνεις καιρό. Μη με κουράζεις μόνο να γράφω, αλλά έγειρε και πάτησε τους εχθρούς σου, γίνε χώμα να σε πατούν και κάμε υπακοή δια τη ζωή της ψυχής σου.

ως μαλώσει και είχον δι' αυτό λύπην και πόνον στη πτωχή μου καρδία. Τέλος πάντων σε σήμερον εχάρι μικρόν, μαθάνον ότι συνήρθες ο λίγον και αρχίζεις να διορθώνεις τη μικρά σου βαρκούλα, να πλεύσεις προς το γαλινόδι και ακίμαντο λιμένα της απαθίας. Κατ' αλήθειαν τέκνο μου, μέγα σου αγών κατά των παθών, αλλά χάρη τη Θεού όλα κατορθούνται και τη αυτού βοηθεία τα αδύνατα δυνατά γίνονται. Εις όλους μας παιδί μου συμβαίνουν αυτέ εαλλοιώσεις, αλλά θέλει εις τον αγώναν υπομονή και επιμονή. Όλε αυτέ ανομαλία, η ταραχή, το μίσος, αποστροφή, κινήσεις άγριε των παθών, όλα είναι του σατανά και θέλουν όλα εξίσου αποστροφή, με το ζόρι, με πόνο, με θλίψη. Ευθύς εξ αρχής, προτού εισέλθουν αυτοί και πιάσουν τας νομάς και κόψουν τα ύδατα έξωθεν και λιμοκτονίσουν την ψυχήν από την ουράνιον δρόσον. Βλέπεις, όταν γίνεται συγκατάθεση στους λογισμούς, όπου σπέρνει ο πονηρός, τότε σου κόπτει αμέσως την παρησία της προσευχής. Ιδού, όπου σου έκοψεν έξω τα ύδατα της ψυχής την τροφήν και θα λιμοκτονίσεις σ' ολίγας ημέρας, ενώ εις την αρχήν μπορείς με ολίγην αντίρρηση να τους αποκρούσεις. Και εσύ αμελείς και χαυνώνεσαι προσέχον επιμελώς της αυτών λεγωμένης. Όταν έβουν αυτοί, θα μας σύρουν εχμαλώ τους. Πρόσεχε και μη δίδεις εμπιστοσύνη, κάνα νομίζεις πως έφυγαν, διό λίγον τους διώχνουν ευχέ τον μεγαλυτέρο σου, αλλά αυτοί πάλι γυρίσουν. Η χάρη σου αναχαιτίζει για να εθαρρυνθεί η ψυχή, αλλά και πάλι να αυτοί επιστρέφουν. Όμως εν καιρό της ειρήνης, εσύ μη αμελείς, αλλά προσεύχου, κάμνε διόρθωση, ετοιμάζου προς πόλεμο, δίδε θάρρος του εαυτού σου, έχε υπομονή, κάμνε τελείαν υπακοή. Έτσι δύναση χωρίς άλλο να λάβεις απαλλαγή μιαν ημέρα, αλλά με αγώναν πολλήν και πολλήν προσοχήν. Το κάθε βήμα όπου θα κάνει ο μοναχός εις τα εμπρός, πρέπει να χύσει δάκρυα παλά και πολλά και αίμα, σταγόνες και χρόνων καιρών. Και έρχεται ο διάβολος το αρχαίων κακών και του βάζει ένα λωστόν όπου αν δεν προλάβει χάρις και άλλων ευχές, του τα γυρίζει όλα καπάκι. Και πάλι να αρχεί εξ αρχής και πάλι αίματος χύσεις. Δι' αυτό χρία υπομονής, μη αθυμής, μη μικροψυχής, κάμνε υπομονή να σε σκεπάζει χάρις, έχεις πολλούς όπου σε βαστάζουν. Το κάθε σου βήμα προς την ευθυμίαν δίδει και εις εμένα ευθυμίαν. Η δική σου ανάσταση συναναστένει την ψυχή μου. Από τον εαυτό μου και από τα δικά μου βάστα να γνωρίσω καλώς τους πειρασμούς της γερόντισσας, ότι πολύ πάσχει και υποφέρει, φέρουσα καθεκά στην ταβάρη σας για την ευθύνη που έχει ενώπιον του Θεού. Πικρή αν γεύεται καθημέραν και πόνον εκ περισσού, και τότε μόνο να γάλετε όταν εσείς βαδίσετε δρόμων καλών. Τώρα βλέπεις ότι ήλθε πάλι η χάρις. Πρόσεχε ότι πάλι θα φύγει και αφεύγει ανδρεία, υπομονή, τελεία υπακοή και πάλι θα έλθει. Σε είπαν ότι τα Χριστούγεννα ήθελε να έλθει. Ήλθε, αλλά δεν εστάθη, διότι δεν σε βρήκε με ζήλο. Τώρα ήλθε, αλλά πάλι θα φύγει, θα σε καθαρίσει από τα πάθη. Τούτο θα γίνεται μέχρι ότου γένεις, καθώς θέλει ο Κύριος, για να βρίσκει τόπον και τρόπον να μένει χάρις του. Λοιπόν, βιάζεις τον αγώνα, μη ραθυμείς και αφήνεις τον καιρό να περνά, διότι τον χρόνο που ξοδεύεις σαν σκόπος και μάτια κάθε μέρα, δεν θα το ξαναβρεις και θα έχεις να δώσεις λόγος δι' όλες τις ημέρες και ώρες και στιγμές της ζωής σου. Ο άνθρωπος δεν είναι να τρέχει μόνο, αλλά να μετρά και τα στάδια του δρόμου, μήτε πάλι να μένει ο πίσω να μελεί. Επί τούτης μάθε και τούτο, ότι με την αγάπη προς τον Χριστό και την Παναγία περισσότερος αποκτάς νύψη και θεωρία παρά με άλλους αγώνας. Καλά είναι και όλα τα άλλα, όταν καλώς γίνονται, αλλά η αγάπη υπέρχεται όλων. Οπότε αν περιπτύσσετε την εικόνα νοζώσα και με δάκρυα θερμός την καταφυλής. Μάνα μου, φωνάζεις, Παναγία μου, σώσον με, ότι χάνομαι άμε αφήσεις. Κύριε Θεέ μου, ελεησό με δια της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Και όταν δι' αυτά λέγοντας βλέπεις αγάπη πολλήν όπου θέλεις να καταφυλείς συνεχώς την εικόνα, αυτό είναι σημείο της ανταποδίδει των ασπασμών. Εγώ δεν μπορώ να σπαστώ μια φορά την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω, αλλά όταν πλησιάσω κοντά της, ο σαν μαγνήτης με τραβάει επάνω της και πρέπει να είμαι μόνος, γιατί θέλω ώρες να την ασπάζουμε
και καταζώσαμε

πνοή γεμίζει μέσα η ψυχή μου και με γεμίζει ο χάρη και δεν με αφήνει να φύγω. Αγάπη, έρος Θεού, πυρ φλέγων, όπου μόλις εισέλθει στην εκκλησία προλαβαίνει όταν είναι θαυματουργός εικόν και αποδίδει τόσο ανεβόδη πνοή, όπου μένεις ώρες εκστατικός, χωρίς να είσαι στον εαυτό σου, αλλά είσαι βόδη παράδεισον. Τόση χάρη δίδει Παναγία μας εις όσους φυλάκους σώμα αγνών, διότι όσοι κατάλαβα πολύ αγαπά την αγνία. Δι' αυτό κι εγώ πάντως άλλου πάθους περισσότερον επολέμησα με τη σάρκα, και μη εδόθη ως δώρον η καθαρότης, να μην ξεχωρίζω γυναίκα ή άνδρα. Δεν μη κινείται πάθος ποσός, με τη δωρεάν του Κυρίου έλαβον ενεστήσει τη χάρη της καθαρότητος. Ταύτα γράφω η τέκνο μου και τις αδερφές σου να βιάζεσαι εις τη μίμηση. Αλλαίως δεν είναι το λόγο να εκφαίνω την πνευματική μου κατάσταση, μήτε να με πενέσετε θέλω. Αλλά επειδή σας έχω μέσα στη ψυχή μου, ως γνήσιος ημών εν Χριστώ αδερφός, δι' αυτό επιθυμώ κατά μίμηση να σας βοηθήσω. Έκαστο σας δοκιμάσει. Εάν βιαστείτε θα δείτε πόσο μας αγαπάει η Παναγία μας. Μίαν εισπέραν, ασπαζόμενος την εικόνα της σικουράστην και καθίσασε στο στασίδι ύπνος αμικρών και ήρθενε σώματι, όχι εικόνα, και με κατεφύλη και πλήστην αρή του χαράς και βοδίας. Το δε ουράνιον εκείνο βρέφος με εθόπευε εις όλων το πρόσωπον, φιλώντας εγώ το παχολόν του χεράκι όπως να είναι ζωντανόν και δεν νομίσεις πως είναι ύπνος, αλλά σαν μίας άλλης ζωής αίσθησης, άγνωστος και άγευστος εις τους μη ειδώτας διάφταν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος και η Καπαδόκε. Παναγιώτης Χρήστου. Η παρουσία μιας εκλεκτής τριάδος ιεραρχών, η οποία περιλαμβάνει τον Μέγαν Βασίλειον, τον Γρηγόριον Θεολόγων και τον Ιωάννην Χρυσόστομον, έχει επιβληθεί κατά τρόπον εντυπωσιακών εις την συνείδηση της Ορθοδοξίας. Δεν είναι τόσο δύσκολο να εξηγηθεί διατί μεταξύ των πολλών αξιολόγων προσωπικότητων, τας οποίας ενέδειξεν η Χριστιανική Εκκλησία κατά τους χρόνους των Πατέρων, εξεχωρίστησαν τρεις, δια να αποτελέσουν αυτήν την διακεκριμένη ομάδα. Η εξύψωση τριών μεγάλων ιεραρχών δύναται να θεωρηθεί ως ενέργεια αποβλέπουσα στην προβολή ενώπιον των χριστιανών μιας εξαιρέτου επιγείου εκπροσωπήσεως της τριαδικής θεότητος. Οι δε λόγοι δια τους οποίους μεταξύ πολλών εξεχωρίστησαν αυτοί οι τρεις είναι προφανώς ποικίλοι. Ή το φανερόν ότι θα εξηρούντο όλοι οι μεγάλοι άνδρες της περίοδου των διωγμών, διότι δεν είναι το δυνατόν να ανταποκριθούν καθόλην την γραμμήν προς τα ορθόδοξα κριτήρια τα οποία επεκράτησαν μετ' αυτήν. Ή το επίσης φανερόν ότι θα εξηρούντο όλοι οι μεγάλοι άνδρες οι οποίοι ανεφάνισαν από τον 5ο αιώνα και εξής. Η πατερική τριάς έπρεπε να συγκροτηθεί από άνδρας ανήκοντας εις την εποχήν κατά την οποίαν το τριαδολογικόν πρόβλημα ευρίσκετο εις ιδιαίτεραν έξαρσιν και ασχοληθέντας ζωηρός με το πρόβλημα τούτο. Φαίνεται ότι ελήφθησαν υπόψη δύο ακόμη προσόντα. Το να ανήκουν εις εκείνο το τμήμα της Εκκλησίας, το οποίον τον 10ο αιώνα, όταν εθεσπίστη η κοινή εορτή των, απετέλει των κύριων κορμών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να έχουν ακολουθήσει την ανθρωπιστική παιδεία, η οποία θεωρεί το απαραίτητον συμπλήρωμα της χριστιανικής παιδείας κατά την ίδια εποχή. Εκείνο το οποίο παρουσιάζεται μάλλον παράδοξον είναι ότι την θέση του τρίτου δεν καταλαμβάνει ο Γρηγόριος Νήσις, ο μεγαλοφυής αδελφός του βασιλείου, ο οποίος εθεμελίωσε την βαθιστόχαστον περί του πνευματικού θεωρίαν της Ορθοδοξίας. Τίποτε δεν θα είναι το φυσικότερον από το να εορτάζεται εις μίαν ημέραν η μνήμη της διασύμου αυτής στην ιστορία της χριστιανικής σκέψεως θεολογικής τριάδος. Προφανώς ορισμένε δολιχοδρομίε του Γρηγορίου Νήσις, εμπνευσμένε από οριγενιστικάς και πλατωνικάς αντιλήψεις, προεκάλουν την αντίθεση πολλών δογματικώς ακριβολογούντων θεολόγων. Εξάλλου, ο Ιωάννης Χρυσόστομος φαίνεται εκ πρώτης όψεως ατέριαστος εις αυτήν την ομάδα, διότι πλην του ότι η ακμή του συμπίπτει εις χρόνων μεταγενέστερων του θανάτου των άλλων δύο, ανήκει και εις άλλην σχολήν σκέψεως. Εις την σύντομον αυτήν μελέτην θα παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία τα οποία δεικνύουν ότι η εντύπωση σε αυτή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα πράγματα. Ποια ήταν η θέση του Ιωάννου έναντι των Καπαδοκών? Περί του ότι τους εγνώριζεν δεν είναι δυνατόν να έχουμε οποιανδήποτε αναφιβολία. Οι Καπαδόκε ήσαν παρόντες εις την ζωήν και την σκέψη του. Παρόντες διαμέσου των φίλων των και των βιβλίων των. Υπάρχει μάλιστα εν πρόσωπον το οποίο αποτελεί τον ζωντανό σύνδεσμο μεταξύ αυτού και του Μεγάλου Βασιλείου, ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας Μελέτιος. Αυτός καθοδήγησε τον Ιωάννην εις τα πρώτα του θεολογικά βήματα και τον εχειροτώνησε διάκονον. Ο Μελέτιος αντεμετώπιζε δυσχερείς καταστάσεις, οι οποίες προήρχοντο αρχικώς μεν από τον εναντίον του διωγμών, εκ μέρους της φιλαριανικής πολιτικής εξουσίας, η οποία τον εκράτησε επί μακρών χρόνων εξόριστον, έπειτα δε και από τον ανταγωνισμό εκ μέρους μικράς μερίδος ζηλωτών υπερορθοδόξων, συσπηρωμένων περί των αντεπίσκοπων Παυλίνων. Ο δε άνθρωπος ο οποίος έθεσεν ως ένα των μεγάλων στόχων της εκκλησιαστικής πολιτικής του την επίτευξη της αναγνωρίσεως του Μελετίου από ολόκληρον την Εκκλησία, ακόμη και από την φιλικώς διακειμένη ηγεσία της Αλεξανδρίας και της Ρώμης, ήτο ο Μέγας Βασίλειος. Αξιόλογον μέρος της οζωμένης αλληλογραφίας αυτού δεικνύει πόσον πολύ απεισχόλει την σκέψη του η αναζήτηση τρόπου αποκαταστάσεως του μελετίου εις την έδρα του. Του αφιέρωσεν όλην την φροντίδαν, την οποίαν συναντώμενη σπάσαν σελίδα αυτών των υπερεκχυλιζουσών από αγάπη και συμπάθειαν επιστολών. Από το άλλο μέρος, ο Ιωάννης αφιέρωσεν εις τον ίδιον όλων του των σεβασμών, ο οποίος μαρτυρείται πλην άλλων και από τον εγκομιαστικόν προς αυτόν λόγον του. Δεν είναι φυσικά δυνατόν να ηγνώει όλας αυτάς τας ενεργείας του βασιλείου ο αφοσιωμένος μαθητής εκείνου Ιωάννης. Η αφοσίωση αυτού και η αγάπη του πρώτου συνιντώντο εις το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αντιοχίας. Εξάλλου με τον Μελέτιον είχον σύνδεσμον και οι δύο Γρηγόροι. Ο πρώτος, ο θεολόγος, τον διεδέχθη στην Προεδρία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου από Θανόντα, ο δε δεύτερος, ο Νήσης, εξεφώνησε τον επικίδιον προς τιμήν του λόγων. Βραδύτερον συνδετικών πρόσωπων έπαιξεν η διακόνησα Ολυμπιάς, προϊσταμένη των φιλανθρωπικών έργων του Χρυσοστόμου εις την Κωνσταντινούπολη. Αυτή η ευγενής και ευσεβής γυνή ή το θυγάτηρ της Θεοδοσίας, αδελφής του Αμφιλοχίου Εικονίου και εξαδέλφης του Γρηγορίου Θεολόγου. Όταν υπανδρεύθη των νεαρών έπαρχων Κωνσταντινουπόλεως Νευρίδιον το 385, ο Γρηγόριος, μη δυνάμεος να παραστεί εις τους γάμους λόγω ασθενείας, απέστειλεν ωραίον ποίημα εις τους νεονύμφους. Χειρεύσασα εν ωρίς, υπηρέτησε την Εκκλησίαν υπό τους Αρχιεπισκόπους Νεκτάριων και Χρυσόστομων. Αλλά βεβαίως κατά την δευτέραν φάση του διακονικού σταδίου της, η μεγάλη Καπαδόκε δεν έζων πλέον. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Βασίλειος διαιτήρει αλληλογραφίαν τόσον με τον Νεκτάριον τούτον, καταγόμενον Εκταρσού και γείτονα επομένως του Αντιοχαίος Ιωάννου, όσο και με τον Διόδωρον, επίσκοπον Ταρσού και διδάσκαλον του Ιωάννου. Εκείνε γνωριμίε με τρίτα πρόσωπα αποτελούν μίαν μόνο πλευρά των σχέσεων του Χρυσοστόμου με τους Καπαδόκας, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται ως επιφανειακή. Στην πραγματικότητα, αυτές πρέπει να έπαιξαν σοβαρόν ρόλον στην πνευματική εξέλιξη του ανδρός. Εκπληκτικές ομοιότητες περιβάλλοντος και συνθήκων βίου κατά την νεανική ηλικία των τριών ανδρών ήσαν μέχρι ενός σημείου τυχαίε. Ευγενής και πλουσία οικογένεια, ενάρετη γονείς και κατεξοχήν διακεκριμένη μήτυρ, κλασικέ σπουδέ υπό αξιολόγους καθηγητάς, των οποίων ο διασημότερος, ο Λιβάνιος ή το ισόλους κοινός. Ενασχόλησης με τη δικηγορία ή την διδασκαλία της ρητορικής επί σύντομο διάστημα. Πράγματι, αναπεσιοπώντο τα ονόματα προσώπων και πόλεων, εις ορισμένες περιπτώσεις δεν θα εγνώριζε κανείς περί ποιου εκ των τριών γίνεται λόγος. Η ομοιότης προχωρεί εις όλας τας φάσεις της σταδιοδρομίας των. Μετά την δικηγορία, θεολογικές σπουδέ, πρόσκαιρος ερημητική άσκησης, ανάληψη ανωτάτων ευθυνών εις των εκκλησιαστικών οργανισμών, οξία κριτική κατά της αδικίας, σύγκρουσης με την κρατική εξουσίαν. Εις τα τελευταία στάφτας φάσης, ομοίως η ομοιότης δεν είναι τυχαία. Ευάδησαν και οι τρεις των ίδιων ακριβώς δρόμων, οι δύο από συμφώνου και κατ' αλληλεπίδραση. Ο τρίτος έχων ενωπιών του το παράδειγμα τούτον, το οποίον τον ενέπνε και τον καθοδήγει. Εις μίαν περίοδον του βίου των, όταν ήσαν 25 έως 30 ετών, οικολούθησαν και οι τρεις την ερημητική μοναχική άσκηση. Καθών χρόνων αυτή είχε περισσότερους επικριτάς από υπερασπιστάς. Εμόχθησαν δια την οργάνωση και δικαίωση του βίου αυτού. Η μεν Καπαδόκε με γραπτάς κανονιστικάς διατάξεις, ο δε Χρυσόστομος με διαφωτιστικάς πραγματείας. Η είσοδος εις το στάδιον αυτό απετέλεσε την χαρακτηριστική τομή εις των βίων των, με την εγκατάλειψη των κοσμικών ενασχολήσεων και συνεδιάστη με την μελέτη της χριστιανικής αληθείας. Αλλά κανείς από αυτούς δεν το εθεώρησε ως οριστικών και μόνιμων. Εμιμήθησαν τον Κύριον, ο οποίος πριν αναλάβει ενεργός και επισήμως την αποστολή του απεσήρθη στην έρημον και των Απόστολων Παύλων. Δια τους μεγάλους ιεράρχας η έρημος ή το σχολείον, εις το οποίον ελάμβανον την απαραίτητον δια την αποστολήν των θεολογικήν κατάρτισιν και ηθικήν συγκρότησιν. ενώ δε ήρχισαν το χριστιανικόν των στάδιων ως ερημίτε, το έστεψαν και με την κατάληψη ηγετικών θέσεων εις την εκκλησιαστική κοινωνία. Ηγάπησαν μεν και υπερίσπησαν των μοναχικών βίων, αλλά εις την συνείδησή των υπερίσχυεν η αγάπη προς το εκκλησιαστικόν έργον. Ήσαν χαρακτήρες κατεξοχήν κοινωνικοί, μη δυνάμενοι να αποκλειστούν εις την μόνωση της ερημίας. Ιδινήθησαν άλλωστε να ασκήσουν και εντός της κοινωνίας τα αρετά στα οποίας πάση ερημίτης επιδιώκει. Έζησαν εις την ερημία ως μέλη της κοινωνίας και εντός του κόσμου ως απόκοσμοι. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπήρξαν και οι τρεις εκ των επιφανεστάτων επιστολογράφων της ιστορίας. Δι' αυτούς η επιστολογραφία δεν είναι το απλή λογοτεχνική άσκησης, επέκτασης των συνηθιζομένων τότε εις τας ρητορικά σχολάς ασκήσεων, αλλά ζωντανών μέσων επικοινωνίας με τον συνάνθρωπον και μεταδόσεως πνοής. Εκφράζουν με αυτήν την αγάπη προς τον άνθρωπο, μετέχουν εις τον πόνον του, διευθετούν υποθέσεις των ταπεινών και επιλύουν τα προβλήματα της Εκκλησίας. Εξάλλου, το να διατυπώνουν διδασκαλίαν επί των θεμελιωδών αρχών της χριστιανικής πίστεως εις μίαν επιστολήν, όπως και εις μίαν ομιλίαν, είναι ενδεικτικόν της πεποιθήσεώς των περί του στενού συνδέσμου μεταξύ θεολογίας και διαγωγής. Το δόγμα δεν είναι αντικείμενον αποτελούμενον από μία σειρά ξηρών λέξεων, αλλά είναι ζωντανός λόγος απευθυνόμενος προς τον άνθρωπον. Και οι εργάτε του λόγου τούτου είναι οι πειρέτε του ανθρώπου. Η σοβαρότης με την οποία οι δύο Καπαδόκια ιεράρχε ανταπεκρίνοντο εις τας υποχρεώσεις των, αντικατοπτρίζεται εις την στάση των έναντι της αναλήψεως υψηλών ευθυνών. Άνδρες των ειδικών των ικανοτήτων δεν είναι το δυνατόν να μην κληθούν κάποτε και μάλιστα πολύ ενωρίς εις την ηγεσία της Εκκλησίας. Είναι γνωστόν πως αντέδρασε κατά την περίστασιν αυτήν ο Γρηγόριος Θεολόγος, με την φυγήν, δια την οποίαν εναγκάστη να συντάξει τη θαυμασίαν πραγματίαν περί φυγής. Εκείνο το οποίο δεν είναι πολύ γνωστόν λόγω της σχετικής ασαφίας των περιστατικών, είναι ότι και ο Βασίλειος αισθάνεται κάποιον δισταγμόν ενώπιον του ενδεχομένου να αναλάβει φορτίον βαρύ δια τους ώμους, εξού και αντέδρασε με παρομοίαν φυγήν. Εάν και ο Χρυσόστομος ενεφάνισε ποτέ τι αυτήν αντίδραση είναι άγνωστον και αβέβαιον. Το βέβαιο όμως είναι ότι όταν ηθέλησε να καταστρώσει εν ποιμαντικόν πρόγραμμα και να προσφέρει εις όλους το ιδεώδες του καλού ποιμένος, πιθανώς κατά τας παραμονάς της εισόδους του εις το κληρικό στάδιο, έθεσε ενώπιόν του ως πρότυπον τα σκέψεις και ενεργείας των δύο Καπαδοκών. Όχι μόνο ιδέε και παραστάσεις και φραστικοί του περιεροσύνης έργου του Χρυσοστόμου υπενθυμίζουν αντίστοιχα χωρία της μνημονευθύσης πραγματείας του Γρηγορίου, αλλά και ολόκληρον το σκηνικό αυτού είναι εμπνευσμένον από τα σχέσεις μεταξύ Γρηγορίου και Βασιλείου και ορισμένας ενεργίας αυτών. Είτε συνέβη είτε δεν συνέβη το περιγραφόμενον υπό του Χρυσοστόμου επεισόδιον, αυτή η επίδραση κατά την λογοτεχνική αναπαράσταση αυτού είναι αναφεσβήτητος. Η φιλολογική έρευνα δύναται να ανέβρει στα συγγράμματα του Χρυσοστόμου άφθονα καπαδοκικά στοιχεία, των οποίων πολλά είναι και εκ πρώτης όψεως εμφανή. Μολονότι ούτως έχει βεβαίως ειδική του σκέψη και ειδικών του τρόπων εκφράσεως, ο οποίος είναι ανεπανάληπτος, πολύ συχνά ενεπνέεται από τους Καπαδόκας εις την εκλογή και παρουσίαση των θεμάτων. Ούτω πλην των ανωτέρων περιπτώσεων δυνάμεθα να αναφέρομαι τους λόγους περί ακαταλήπτου του Θεού, εις τους οποίους παρουσιάζει τας απόψεις του επιθέματος τόσον πολλήν απασχολήσαντος των Βασίλειων και των Γρηγόριων μερικά έτη ενωρίτερων. Εις μίαν σειράν δε ομιλιών του περί της παρουσίας του κακού εις τον κόσμο, εμπνέεται από την γνωστήν επί του ιδίου θέματος ομιλίαν του Βασιλείου. Το ίδιο δύναται να λεχθεί και περί της λειτουργίας αυτού, έστω και αν η σημερινή μορφή της δεν είναι η αρχική. Η συγγένεια αυτής προς την του Βασιλείου οφείλεται προφανώς εις το ότι αυτή είχε ως πρότυπον εκείνην. Είναι πιθανόν ότι ο Γρηγόριος Θεολόγος ελθώνει στην Κωνσταντινούπολη ως αναδιοργανωτής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εισήγαγεν εκεί λειτουργίαν προερχομένην από το Βασίλειον. Και αυτήν είχεν υπόψη του ο Χρυσόστομος κατά την επεξεργασία της ειδικής του. Επειδή η συγγραφική παραγωγή του Χρυσοστόμου είναι ογκώδης και κατά κάποιον τρόπον χαώδης, δεν εδόθη ιδέουσα προσοχή υπό των ερευνητών εις το σημείον τούτο της φιλολογικής εξαρτήσεως αυτού από τον Καπαδοκόν. Το αληθές δε είναι ότι δεν εδόθη προσοχή ούτε εις το πρόβλημα της θεολογικής εξαρτήσεως, το οποίο είναι και ουσιοδέστερον. Όσα έχουν ήδη λεχθεί ανωτέρω περί της υπό του Χρυσοστόμου σιωπηράς αλλά βαθίας εκτιμήσεως προς την εν γέννη προσφορά των Καπαδοκών εις την Εκκλησία, υποδηλώνουν και ανάλογον υιοθέτησιν αυτής. Πόσον βαθαίως ισχωρεί η επίδρασης, είναι δυνατόν να δειχθεί και δια συντόμου μόνον αναφοράς εις μερικά από τα θεμελιώδη στοιχεία της θεολογίας αυτού. Ενδιαφέρουσε είναι απόψεις του επί του προβλήματος της περιπετίας του πρωτοπλάστου. Οι Αντιοχιανοί, ήδη από του Θεοφύλου κατά τον 2ο αιώνα, εμφανίζουν τον άνθρωπον του Παραδείσου, τον πρωτόπλαστον, ως ευρισκόμενον εις αφελή και νηπιακήν και αδύναμον ηθικήν κατάστασιν, η οποία συν το χρόνο ή το δυνατόν να προαχθεί και βελτιωθεί. Συνεπώς, το δια της πτώσεως απολύμενων αγαθών δεν είναι κατά αυτούς τόσο σπουδαίων. Βεβαίως, σε αντιλήψεις αυτές έχουν επιπτώσεις στην θεώρηση της πορείας της θείας οικονομίας, διότι η αποκατάσταση μικράς σχετικός ζημίας απαιτεί ανάλογον ενέργεια. Ο άνθρωπος αυτοδυνάμος και με μίαν μικράν βοήθειαν παρά του Θεού δύναται να αποκαταστήσει την απώλεια. Η Χριστολογία των Αντιοχιανών γενικώς και πολύ περισσότερον η σωτηριολογία αυτών είναι διαποτισμένη από τα αντιλήψεις ταύτας. Εκαπαδόκε, χωρίς να φτάνουν εις τας ακραίας θέσεις των παλαιών Αλεξανδρινών, δίνουν μίαν εξιδανικευμένη εικόνα της παραδείσιας ζωής. Ο άνθρωπος, ως εικόν του αυθάρτου Θεού, απεικόνιζε το αρχέτυπον κάλλος ευθύς εξ αρχής και ήτο απαθής. Λοιπόν, ο Χρυσόστομος διδάσκει ομοίως ότι ο άνθρωπος ήτο εξ αρχής αθάνατος και είχε σώμα αφθάρτον. Ως χρυσούν άγαλμα ρίπτων εκθαμβωτικήν λάμψην, καθώς εξέρχεται του χωνευτηρίου. Συνέβαινε όμως να μην είναι πλήρως απειρτισμένη η εξαίρετος αυτή κατάσταση των πρωτοπλάστων, να μην είναι φυσική ιδιώτηση η αυθαρσία του σώματος, αλλά δυνατότης. Εάν συνεξετάσομεν και μερικά άλλα στοιχεία της εν προκειμένου διδασκαλίας του Χρυσοστόμου, όπως είναι επί παραδείγματι ο ορισμός της απολίας του αρχικού αγαθού του πρωτοπλάστου ως Θεού αλλοτριώσεως, παρατηρούμε ότι ούτως δεν ενεργεί αρνητικός αλλά και θετικός. Ήτι αφενός μεν αφίσταται κατάτι των άλλων αντιοχιανών και πλησιάζει κατάτι προς τας θέσεις των Καπαδοκών. Είναι φανερόν ότι καταβάλει συνειδητήν προσπάθειαν να χαράξει μέση οδόν μεταξύ αντιοχιανής και καπαδοκικής θεολογίας. Παρομοίαν τάσιν ευρίσκομεν και εις την Χριστολογίαν αυτού. Ο διδάσκαλός των Διόδωρος Ταρσού και ο φίλος του Θεόδωρος Μοψουεστίας επιθυμούντες να προβάλλουν εντυπωσιακό στο πρόσωπο του Ιησού εις την ιστορία, τονίζουν την πληρότητα και αυτοτέλεια της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, κατά συνέπεια δε εξασθενίζουν την εναυτό παρουσία του Θείου Λόγου ή τουλάχιστον παριστάνουν χαλαράν την μεταξύ των δύο σύνδεση. Αντιθέτως, οι Αλεξανδρινοί, επιθυμούντες να εξάρουν των προαιώνιων θεών λόγων, μειώνουν την πληρότητα και αυτοτέλεια της ανθρωπίνης φύσεως. Προς δήλωση της σχέσεως μεταξύ των δύο φύσεων του Χριστού, οι πρώτοι χρησιμοποιούν τον όρον «συνάφεια» και είναι χωριστικοί, οι δε δεύτεροι χρησιμοποιούν τον όρον «ένωσης» και είναι συνθετικοί. Επί του προκειμένου θέματος, ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζεται υπό των νεωτέρων δυτικών ερευνητών συνήθως ως γνήσιος αντιοχιανός. Αν και μετά προσφάτους ερεύνας, κατεβλήθη προσπάθεια να χαρακτηριστεί ως Αλεξανδρινός. Στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε το εν ούτε το άλλο, διότι συνδυάζον και τους δύο ως ανώρους, ένωσης και συνάφεια, ακολουθεί η δική του γραμμήν. Τη γάρ ενώση και τη συναφία ενέστην ο Θεός λόγος και η σάρξ ου συγχύσεως γενωμένης των ουσιών, αλλά ενώσεως αρήτου τεινός και αφράστου. Εις την τέταρτην Οικουμενικήν Σύνοδον Χαλκιδόνος, 451, το χωρίον τούτο μαζί με κείμενα άλλων πατέρων προσήχθη εις απόδειξη της ομοουσιότητος του Χριστού ταυτοχρόνως και με τον Πατέρα και με τους ανθρώπους. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ο λίγα έτη νωρίτερον Εν ώψη της διδασκαλίας των Καπαδοκών, εκαπαδόκε χρησιμοποιούν επίσης αδιακρίτως τους όρους συνάφεια και ένωσης, όπως και άλλους σχετικούς όρους. Και με αυτούς εννοούν την εν Χριστώ παρουσίαν δύον φύσεων, ασυγχύτως ηνωμένων, ότι δηλαδή και ο Χρυσόστομος με τα ταύτα. Είναι εμφανής και εις το σημείον τούτον η επίδραση της καπαδοκικής Χριστολογίας εις την χρυσοστομική διατύπωση. Αξιοσημείωτον είναι εξάλλου ότι ο Χρυσόστομος, αν και ως αντιοχιανός γενικός ενδιατρίβει εις την κυριολεκτική έννοια των βιβλικών κειμένων, δεν αποκρούει καθ' ολοκληρίαν την τυπολογική εξήγηση, οπουδήποτε τούτο είναι επιτρεπτόν και αναγκαίον, όπως έπραταν επίσης οι Καπαδόκαι. Όταν ο Επιφάνιος Κωνσταντίας τον κατηγορεί ως οριγενιστήν, δεν φαίνεται να έχει προς τούτο άλλην σοβαράν αφορμή, πέραν του ότι παρουσιάζει τη αυτήν στροφήν προς μίαν ερμηνευτικήν μέθοδον, η οποία είναι απαράδεκτος διεναγνήσιο αντιοχιανό. Από την ανωτέρω έκθεση, η οποία είναι απλώς δειγματοληπτική, καθίσταται φανερόν ότι ο Χρυσόστομος έπραξε έναντι της αντιοχιανής θεολογίας ό,τι οι Καπαδόκια έπραξαν έναντι της Αλεξανδρινής. Εμετρίασαν αφότεροι τα ακραία θέσεις των δύο σχολών και όπως ή το επόμενον συνειδήθησαν εις πολλά σημεία. Εκείνο το οποίο διακρίνει τον Χρυσόστομον από τους αντιοχιανούς είναι αυτό το οποίο τον ενώνει με τους Καπαδόκας και αναμφιβόλως προήλθεν εξ επιδράσεως από τη σκέψεως αυτών. Εκεί πάντως όπου ο Χρυσόστομος μιμείται σαφώς τους Καπαδόκας, αν και πάντοτε με τον ειδικό του τρόπον και με τα ειδικά του εκφράσεις, είναι η καθαυτό θεολογία. Οι περί ακαταλήπτου του Θεού λόγοι του ευρίσκονται εις την ιδίαν γραμμή με τον ανατρεπτικόν του απολογητικού του ευνομίου του Βασιλείου, τους λόγους περί θεολογίας του Γρηγορίου Θεολόγου και τους αντιρρητικούς προς ευνόμιον του Γρηγορίου Νήσης. Έχουν το ίδιο θέμα με εκείνους και είναι εκ των αξιολογωτέρων κειμένων της πατερικής γραμματείας όπως εκείνη. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος Θεολόγος συντάσσονται στα έργα των, ανταπεκρίνοντο εις πραγματικάς ανάγκας της Εκκλησίας, διότι έγραφον εις εποχήν εξάρσεως της αιρέσεως των ανομίων. Αλλά ο Ιωάννης, διακονών εις εποχήν κατά την οποία η αίρεση αυτή ή το εισήφεσιν και σχεδόν υποδιάλυση, δεν επιέζει το καθόμοιον τρόπον από πραγματικάς ανάγκας. Και παρά ταύτα συνέταξε το έργον τούτο και μάλιστα εις πέντε λόγους, όσοι είναι και οι του Γρηγορίου. Εις την αριστοτελίζουσαν αντίληψη ανώμιον περί δυνατότητος καθαρισμού της ουσίας του Θεού και πλήρους γνώσεως αυτού, απαντά όπως εκείνα με μίαν κατηγορηματική άρνηση. Θαυμασμός, έκπληξης και σκοτωδίνη καταλαμβάνουν τον άνθρωπον ενώπιον του Θεού και πάσα περιεργασία της Θείας Ουσίας είναι ματέα. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ταυτότης μερικών παραστάσεων επί του προκειμένου, ε οποία απαντούν και εις τους τρεις ιεράρχας, ενίοτε μάλιστα επιλέξει, ως η κατωτέρω. Βασιλείου. Ότε ο Παύλος εις τους μερικούς της οικονομίας διέκυψε λόγους, ή ον ηλικιά σας προς το της θεωρίας αδιεξόδευτον, εκείνην συνεβούλευσε την φωνήν, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού. Χρυσοστόμου. Μικρόντε ο Παύλος εξετάσας της προνοίας αυτού και προς τούτο των μικρών μέρος εισπέλαγος άπειρον ηλικιά σας και βάθος ειδών αχανές απεπίδησεν ευθύς και μέγα ανεβόησεν, υπόν. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού. Γρηγορίου Θεολόγου. Οράς όπως ηλικιόμεν περί των λόγων και ούκα έχομεν ή προέλθομεν ή το σούτον όσον ιδένε αγγέλου στινάς. Όλοι επιδιώκουν να θέσουν φραγμόν εις την υπερφύαλον απόπειραν των ανομίων να εισέλθουν εις τα μυστήρια του Θεού, χρησιμοποιούντες ως όργανον τας λογικάς κατασκευάς. Αλλά η άρνησης μεταβάλλεται εις θέσιν, δια της παραδοχής της διακρίσεως εν το Θεό μεταξύ ουσίας και ενεργειών. Ούτως, ενώ δεν γνωρίζομαι την ουσίαν, δυνάμεθα να γνωρίσομαι τας ενεργείας του Θεού, τας οποίας ο Χρυσόστομος ονομάζει οικονομίας. Αναφερόμενος εις το χωρίον του Παύλου περί μερικής γνώσεως του Θεού, σημειώνει «Ου περί της ουσίας του το λέγει, αλλά περί των οικονομιών». Πρώτοι εισαγάγοντες σαφώς την διάκριση ταύτινη στην χριστιανική θεολογία είναι οι Καπαδόκε, ενώ οι Ησυχαστέ πολλούς αιώνας βραδύτερων επεξεργάστησαν ταύτην λεπτομερώς. Σχετικών χωρίων του βασιλείου έχει ως εξής. «Ημείς δεκ των ενεργειών γνωρίζειν, λέγομεν των θεών ημών, τη δέουση αυτή προσεγγίζειν ούχ υπισχνούμεθα. Εμέν γάρ ενέργεια αυτού προς ημάς καταβαίνουσιν, η δέουση αυτού μένει απρόσιτος». Ο Βασίλειος έχει το σχήμα ουσία ενέργεια. Ο Χρυσόστομος το σχήμα ουσία οικονομία. Αλλά η έννοια παραμένει η αυτή. Ο ακατάληπτος κατά την ουσίαν Θεός προσφέρει τας ενεργείας του εις τους ανθρώπους, οι οποίοι δια της μεθέξεως αυτών κατανοούν τούτον. Κατανοούν δε όχι το ότι είναι αυτός, αλλά το ότι είναι, δηλαδή την ύπαρξην και την προσωπικότητα του Θεού. Δύναται εν συμπεράσματι να υποστηριχθεί ότι οι δύο Καπαδόκε και εν μέρει ο Τρίτος και ο Χρυσόστομος συγκροτούν ομού μίαν ιδιαιτέραν και αυτοτελή σχολήν θεολογικής σκέψεως και χριστιανικής πρακτικής. Η ορθόδοξη συνείδηση δεν είναι το δυνατόν να διαψευστεί εις το σημείο τούτο και δικαίως του σύνοσεν εις μίαν θεολογικήν τριάδαν κατά τον 10ο αιώνα.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Διάλογος ανάμεσα σε έναν γέροντα και έναν άθεο. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, πρεσβύτερος. Από τη ζωή και τη διδασκαλία του πατρός Επιφανίου. Ένα πρωινό συζητά ο γέροντας με 2-3 επισκέπτες στο σπίτι του. Ο ένας είναι ιδεολόγος κομμουνιστής. Σε μία στιγμή έρχεται κάποιος απ' έξω και τους πληροφορεί ότι η Αθήνα έχει γεμίσει από φωτογραφίες του Μάο Τσετούνγκ με την επιγραφή «Δόξα στον Μεγάλο Μάο». Ήταν η ημέρα κατά την οποία είχε πεθάνει ο Κινέζος δικτάτορας. Γέροντας, έτσι είναι παιδάκι μου. Δεν υπάρχουν άθεοι. Ιδωλολάτρες υπάρχουν, οι οποίοι βγάζουν το Χριστό από το θρόνο του και στη θέση του τοποθετούν τα ειδωλά τους. Εμείς λέμε «Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι». Αυτοί λένε «Δόξα στον Μεγάλο Μάο». Διαλέγεις και παίρνεις. Κομμουνιστής. «Κι εσείς, παππούλοι, το παίρνετε το ναρκωτικό σας. Μόνο που εσείς το λέτε Χριστό. Ο άλλος το λέει Αλλάχ, ο τρίτος Βούδα και ούτω καθεξής». «Ο Χριστός, παιδί μου, δεν είναι ναρκωτικό. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Αυτός που με σοφία κυβερνά τα πάντα. Από το πλήθος των απέραντων γαλαξιών μέχρι τα απειροελάχιστα σωματίδια του μικροκόσμου. Αυτός που δίνει ζωή σε όλους μας. Αυτός που σε έφερε στον κόσμο και σου έχει δώσει τόση ελευθερία ώστε να μπορείς να τον αμφισβητείς, αλλά και να τον αρνείσαι ακόμη». «Παππούλη, δικαίωμά σας είναι να τα πιστεύετε όλα αυτά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και αληθινά. Αποδείξεις έχετε». «Εσύ όλα αυτά τα θεωρείς παραμύθια, έτσι δεν είναι?» «Βεβαίως. Αποδείξεις έχεις. Μπορείς να μου αποδείξεις ότι όσα πιστεύω εγώ είναι ψεύτικα?» «Δεν απαντάς, διότι και εσύ δεν έχεις αποδείξεις. Άρα και εσύ πιστεύεις ότι είναι παραμύθια». «Κι εγώ μεν ομιλώ περί πίστεως όταν αναφέρομαι στο Θεό. Εσύ όμως, ενώ απορρίπτεις τη δική μου πίστη, στην ουσία πιστεύεις στην απιστία σου, αφού δεν μπορείς να την τεκμηριώσεις με αποδείξεις. Πρέπει όμως να σου πω ότι η πίστη δική μου δεν είναι ξεκάρφωτη. Υπάρχουν κάποια υπερφυσικά γεγονότα πάνω στα οποία θεμελιώνεται. Μια στιγμή, μια και μιλάτε για πίστη, τι θα πείτε στους Μωαμεθανούς, για παράδειγμα, ή στους Βουδιστές, διότι και εκείνοι ομιλούν περί πίστεως και εκείνοι διδάσκουν υψηλές ηθικές διδασκαλίες? Γιατί η δική σας πίστη είναι καλύτερη από εκείνων?» Με αυτή την ερώτησή σου τίθεται το κριτήριο της αληθείας, διότι βεβαίως η αλήθεια είναι μία και μόνη. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Ποιος όμως κατέχει την αλήθεια, ιδού το μεγάλο ερώτημα. Έτσι δεν πρόκειται για καλύτερη ή χειρότερη πίστη. Πρόκειται για τη μόνη αληθινή πίστη. Δέχομαι ότι οι ηθικές διδασκαλίες έχουν και τα άλλα, πιστεύω. Βεβαίως, οι ηθικές διδασκαλίες του χριστιανισμού υπερέχουν ασυγκρίτως. Εμείς όμως δεν πιστεύουμε στο Χριστό για τις ηθικές του διδασκαλίες, ούτε για το «αγαπάτε αλλήλους», ούτε για τα κηρύγματά του περί ειρήνης και δικαιοσύνης, ελευθερίας και ισότητος. Εμείς πιστεύουμε στο Χριστό διότι η επιγής παρουσία του συνοδεύθηκε από υπερφυσικά γεγονότα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι Θεός. Κοιτάξτε, και εγώ παραδέχομαι ότι ο Χριστός ήταν σπουδαίος φιλόσοφος και μεγάλος επαναστάτης, αλλά μην τον κάνουμε και Θεό τώρα. Αχ, παιδί μου, όλοι οι μεγάλοι άπιστοι της ιστορίας εκεί σκάλωσαν. Το ψαροκόκαλο που τους κάθισε στο λαιμό και δεν μπορούσαν να το καταπιούν, αυτό ακριβώς ήταν. Το ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Πολλοί από αυτούς ήσαν διατεθειμένοι να πούν στον Κύριο: «Μη λες ότι είσαι Θεός εν ανθρωπή σας. Πες ότι είσαι απλός άνθρωπος και εμείς είμαστε έτοιμοι να σε θεοποιήσουμε. Γιατί θέλεις να είσαι Θεός εν ανθρωπή σας και όχι άνθρωπος αποθεωθείς? Εμείς δεχόμαστε να σε αποθεώσουμε, να σε ανακηρύξουμε τον μέγιστο των ανθρώπων, τον Αγιότατο, τον Ηθικότατο, τον Ευγενέστατο, τον Ανυπέρβλητο, τον Μοναδικό, τον Ανεπανάληπτο. Δεν σου αρκούν όλα αυτά?» Ο κορυφαίος του χορού των αρνητών, ο Ερνέστος Ρενάν, βροντοφωνεί περί του Χριστού: «Για δεκάδες χιλιάδες χρόνια ο κόσμος θα ανυψώνεται δια σου. Είσαι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανθρωπότητος, ώστε το να αποσπάσει κάποιος το όνομά σου από τον κόσμο τούτο θα ήταν ίσο με τον εκθεμελίων κλονισμό του. Οι αιώνες θα διακηρύσουν ότι μεταξύ των ιών των ανθρώπων δεν γεννήθηκε κανένας υπέρτερός σου.
Εδώ όμως σταματούν και αυτός και οι ομοίοι του. Η επόμενη φράση τους. «Θεός όμως δεν είσαι». Και δεν αντιλαμβάνονται οι ταλέποροι ότι όλα αυτά συνιστούν για την ψυχή τους μία ανέκφραστη τραγωδία. Το δίλημα αναπόφευκτα είναι αμήλικτο. Ή είναι Θεός εν ανθρωπίσας ο Χριστός, όποτε πράγματι και μόνον τότε αποτελεί την ηθικοτέρα, την αγιωτέρα και την ευγενεστέρα μορφή της ανθρωπότητας, ή δεν είναι Θεός εν ανθρωπίσας, οπότε όμως δεν είναι δυνατό να είναι τίποτε από όλα αυτά. Αντιθέτως, αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε πρόκειται για την απεσιωτέρα, την φρικτοτέρα και την απεχθεστέρα ύπαρξη της ανθρωπίνης ιστορίας. Τι είπατε? Αυτό που άκουσες. Βαρύς ο λόγος, απολύτως όμως αληθής. Και ειδού γιατί. Τι είπαν για τον εαυτό τους ή ποια ιδέα είχαν για τον εαυτό τους όλοι οι πράγματι μεγάλοι άνδρες της ανθρωπότητος? Ο ανδρώνα πάντων σοφότατος Σωκράτης διεκήρυσε το «εν είδα ότι ουδέν είδα». Όλοι οι σπουδαίοι άνδρες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, από τον Αβραάμ και τον Μωυσή, μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Παύλο, αυτοχαρακτηρίζονται «γη και σποδός», «στάχτη», «ταλέποροι», «εκτρώματα» και ούτω καθεξής. Η συμπεριφορά αντιθέτως του Ιησού είναι παραδόξως διαφορετική. Και λέω παραδόξως διαφορετική, διότι το φυσικό και το λογικό θα ήταν να είναι παρόμοια η συμπεριφορά του. Αυτός μάλιστα, ως ανώτερος και υπέρτερος από όλους τους άλλους, θα έπρεπε να έχει ακόμη κατώτερη και ταπεινότερη ιδέα για τον εαυτό του. Ηθικός τελειότερος από κάθε άλλον, έπρεπε να υπερακοντίζει σε αυτομεμψία και ταπεινό φρόνημα όλους τους παραπάνω και οποιονδήποτε άλλον, από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Συμβαίνει όμως το ακριβώς αντίθετο. Πρώτα-πρώτα διακηρύσει ότι είναι αναμάρτητος. Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας? Έρχεται ο του κόσμου τούτου άρχον και εν ημίου κέχει ουδέν. Εκφράζει επίσης πολύ υψηλές ιδέες περί εαυτού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εκτός όμως αυτών, προβάλλει και αξιώσεις απολύτου αφιερώσεως στο πρόσωπό του. Ισχωρεί ακόμη και στις ιερότερες σχέσεις των ανθρώπων και λέει «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». «Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». «Ήλθον διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πεθεράς αυτής». Απαιτεί ακόμη και μαρτυρική ζωή και θάνατο από τους μαθητές του. Παραδώσου συνημάσει συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συνημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθίσεστε ένε και νεμού. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστατήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς.

Εγώ είμαι η αλήθεια, κανείς και πουθενά. Μόνο ένας Θεός θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Φαντάζεσαι τον δικό σας τον Μάρξ να έλεγε κάτι τέτοια? Θα τον περνούσαν για τρελό και δεν θα βρισκόταν κανείς να τον ακολουθήσει. Για σκέψου τώρα πόσα εκατομμύρια άνθρωποι θυσίασαν τα πάντα για χάρη του Χριστού, ακόμα και αυτή τη ζωή τους, πιστεύοντας την περί αυτού αλήθεια των λόγων του. Εάν οι περί αυτού διακηρύξεις του ήσαν ψευδείς, ο Ιησούς θα ήταν η απεσιωτέρα μορφή της ιστορίας, οδηγώντας τόσους πολλούς σε τόσο βαριά θυσία. Ποιος άνθρωπος, όσο μεγάλος, όσο σπουδαίος, όσο σοφός κι αν είναι, θα άξιζε αυτή τη μεγάλη προσφορά και θυσία? Ποιος? Κανένας. Μόνο εάν ήταν Θεός. Με άλλα λόγια, όποιος άνθρωπος απαιτούσε αυτή τη θυσία από τους οπαδούς του, θα ήταν η απεσιωτέρα μορφή της ιστορίας. Ο Χριστός όμως και την απέτησε και την πέτυχε. Παρά τα αυτά, από τους αρνητές της θεότητός του, αναγορεύτηκε η ευγενεστέρα και αγιωτέρα μορφή της ιστορίας. Οπότε, ή παραλογίζονται οι αρνητές ονομάζοντας αγιότερο τον απεσιότερο, ή για να μην υπάρχει παραλογισμός, αλλά να έχει λογική η συνύπαρξη απαιτήσεων του Χριστού και αγιότητός του, θα πρέπει αναγκαστικά να δεχθούν ότι ο Χριστός εξακολουθεί να παραμένει η ευγενεστέρα και αγιωτέρα μορφή της ανθρωπότητος, μόνον όμως υπό την προϋπόθεση ότι είναι και Θεός. Αλλιώς είναι, όπως είπαμε, όχι η αγιωτέρα, αλλά η φρικτοτέρα μορφή της ιστορίας, ως αιτία της μεγαλυτέρας θυσίας των αιώνων, εν ονόματι ενός ψεύδους. Έτσι, η θεότητα του Χριστού αποδεικνύεται με βάση αυτούς τους ίδιους τους περί αυτού χαρακτηρισμούς των αρνητών του. Όσα είπατε είναι πράγματι εντυπωσιακά, δεν αποτελούν όμως παρασυλλογισμούς. Ιστορικά στοιχεία που να θεμελιώνουν τη θεότητά του έχετε? Σου είπα και προηγουμένως ότι τα πιστήρια της θεότητός του είναι τα υπερφυσικά γεγονότα που συνέβησαν όσο καιρό ήταν εδώ στη γη. Ο Χριστός δεν αρκέστηκε μόνο να διακηρύσει τις παραπάνω αλήθειες, αλλά επικύρωνε τους λόγους του και με πλήθος θαυμάτων. Έκανε τυφλούς να βλέπουν, παράλυτους να περπατούν, έθρεψε με 2 ψάρια και 5 ψωμιά 5.000 άνδρες και πολλαπλάσιες γυναίκες και παιδιά, διέτασε τα στοιχεία της φύσεως και αυτά υπάκουαν, ανέστησε νεκρούς, μεταξύ των οποίων και το Λάζαρο, 4 ημέρες μετά το θάνατό του. Μεγαλύτερο όμως από όλα τα θαύματα είναι η Ανάστασή του. Όλο το οικοδόμημα του χριστιανισμού στηρίζεται στο γεγονός της Αναστάσεως. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Απόστολος Παύλος. «Η Χριστός ουκ αγίγερτε, ματέα η πίστη ημών. Αν ο Χριστός δεν ανέστη, τότε όλα καταραίουν». Ο Χριστός όμως ανέστη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου, άρα Θεός. Εσείς τα είδατε όλα αυτά, πώς τα πιστεύετε? Όχι, εγώ δεν τα είδα. Τα είδαν όμως άλλοι, οι Απόστολοι. Αυτοί στη συνέχεια τα γνωστοποίησαν και μάλιστα προσυπέγραψαν τη μαρτυρία τους με το αίμα τους. Και όπως όλοι δέχονται, η μαρτυρία της ζωής είναι η υψίστη μαρτυρία. Φέρε μου και εσύ κάποιον να μου πει πως ο Μάρξ απέθανε και ανέστη και να θυσιάσει τη ζωή του για τη μαρτυρία αυτή και εγώ θα τον πιστεύσω ως τίμιος άνθρωπος. Να σας πω, χιλιάδες κομμουνιστές βασανίστηκαν και πέθαναν για την ιδεολογία τους. Γιατί δεν ασπάζεστε και τον κομμουνισμό? Το είπες και μόνος σου. Οι κομμουνιστές πέθαναν για την ιδεολογία τους. Δεν πέθαναν για γεγονότα. Σε μία ιδεολογία όμως είναι πολύ εύκολο να επισέλθει πλάνη. Επειδή δεν είναι ίδιον της ανθρώπινης ψυχής να θυσιάζεται για κάτι στο οποίο πιστεύει, εξηγείται γιατί πολλοί κομμουνιστές πέθαναν για την ιδεολογία τους. Αυτό όμως δεν μας υποχρεώνει να τη δεχθούμε και ως σωστή. Είναι άλλο πράγμα να πεθαίνεις για ιδέες και άλλο για γεγονότα. Οι Απόστολοι όμως δεν πέθαναν για ιδέες, ούτε για το αγαπάτε αλλήλους, ούτε για τις άλλες ηθικές διδασκαλίες του χριστιανισμού. Οι Απόστολοι πέθαναν μαρτυρούντες υπερφυσικά γεγονότα. Και όταν λέμε γεγονός, εννοούμε ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις μας και γίνεται αντιληπτό από αυτές. Οι Απόστολοι εμαρτύρησαν διό ακικόαση, ο εωράκαση της οφθαλμής αυτών, ο εθεάσαντο και εχείρες αυτών εψηλάφησαν. Με βάση έναν πολύ ωραίο συλλογισμό του Πασκάλ, λέμε ότι με τους Αποστόλους συνέβη ένα από τα τρία. Ή απατήθηκαν,

0: ή μας εξαπάτησαν ή μας είπαν την αλήθεια. Ας πάρουμε την πρώτη εκδοχή. Δεν είναι δυνατόν να απατήθηκαν οι Απόστολοι, διότι όσα αναφέρουν δεν τα έμαθαν από άλλους. Αυτοί οι ίδιοι ήσαν αυτόπτες και αυτοίκο οι μάρτυρες όλων αυτών. Εξάλλου δεν ήσαν καθόλου φαντασιόπληκτοι, ούτε είχαν καμιά ψυχολογική προδιάθεση για την αποδοχή του γεγονότος της Αναστάσεως. Αντιθέτως, ήσαν τρομερά δύσπιστοι. Τα Ευαγγέλια είναι πλήρως αποκαλυπτικά αυτών των ψυχικών τους διαθέσεων. Δυσπιστούσαν στις διαβεβαιώσεις ότι κάποιοι τον είχαν δει αναστάντα. Και κάτι άλλο. Τι ήσαν οι Απόστολοι πριν τους καλέσει ο Χριστός? Μήπως ήσαν φιλόδοξοι πολιτικοί ή οραματιστές φιλοσοφικών και κοινωνικών συστημάτων που περίμεναν να κατακτήσουν την ανθρωπότητα και να ικανοποιήσουν έτσι τις φαντασιώσεις τους? Κάθε άλλο. Αγράμματοι ψαράδες ήσαν και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πιάσουν κανένα ψάρι να θρέψουν τις οικογένειές τους. Γι' αυτό και μετά τη σταύρωση του Κυρίου, παρά τα όσα είχαν ακούσει και δει, επέστρεψαν στα πλοιάρια και στα δίχτυα τους. Δεν υπήρχε δηλαδή σε αυτούς, όπως αναφέραμε, ούτε ίχνος προδιαθέσεως για όσα επρόκειτο να επακολουθήσουν. Και μόνο μετά την Πεντηκοστή, ότε έλαβον δύναμη εξύψους, έγιναν οι διδάσκαλοι της Οικουμένης. Η δεύτερη εκδοχή. Μήπως μας εξαπάτησαν? Μήπως μας είπαν ψέματα? Αλλά γιατί να μας εξαπατήσουν? Τι θα κέρδιζαν με τα ψέματα? Μήπως χρήματα? Μήπως αξιώματα? Μήπως δόξα? Για να πει κάποιος ένα ψέμα, περιμένει κάποιο όφελος. Οι Απόστολοι όμως, κηρύσσοντες Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και αναστάντα εκ νεκρών, τα μόνα τα οποία εξασφάλισαν ήσαν ταλαιπωρίες, κόποι, μαστιγώσεις, λιθοβολισμοί, ναυάγια, πείνα, δίψα, γυμνότητα, κίνδυνοι απολυστές, ραβδισμοί, φυλακίσεις και τέλος ο θάνατος. Και όλα αυτά για ένα ψέμα? Είναι εντελώς ανόητο και να το σκεφτεί κάποιος. Συνεπώς, ούτε εξαπατήθηκαν, ούτε μας εξαπάτησαν οι Απόστολοι. Μένει επομένως η τρίτη εκδοχή, ότι μας είπαν την αλήθεια. Θα πρέπει μάλιστα να σου τονίσω και το εξής. Οι Ευαγγελιστές είναι οι μόνοι οι οποίοι έγραψαν πραγματική ιστορία. Διηγούνται τα γεγονότα και μόνον αυτά. Δεν προβαίνουν σε καμία προσωπική κρίση. Κανένα δεν επαινούν, κανένα δεν κατακρίνουν. Δεν κάνουν καμία προσπάθεια να διωγγώσουν κάποιο γεγονός ή να εξαφανίσουν ή να υποτιμήσουν κάποιο άλλο. Αφήνουν τα γεγονότα να μιλούν μόνα τους. Αποκλείεται να έγινε στην περίπτωση του Χριστού νεκροφάνεια? Τις προάλλες έγραψαν οι εφημερίδες για κάποιον Ινδό, τον οποίον έθαψαν και μετά από 3 ημέρες τον ξέθαψαν και ήταν ζωντανός. Αχ, παιδάκι μου, θα θυμηθώ και πάλι το λόγο του ιερού Αυγουστίνου. Άπιστοι δεν είστε δύσπιστοι, είστε οι πλέον εύπιστοι. Δέχεστε τα πιο απίθανα, τα πιο παράλογα, τα πιο αντιφατικά, για να αρνηθείτε το θαύμα. Όχι, παιδί μου, δεν έχουμε νεκροφάνεια στο Χριστό. Πρώτα-πρώτα έχουμε τη μαρτυρία του Ρωμαίου Κεντηρίωνος, ο οποίος βεβαίωσε τον Πιλάτο ότι ο θάνατος είχε επέλθει. Έπειτα το Ευαγγέλιο μας πληροφορεί ότι ο Κύριος κατά την ίδια την ημέρα της Αναστάσεώς του συμπορεύθηκε συζητώντας με 2 μαθητές του προς Εμαούς, που απήχε πάνω από 10 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Φαντάζεσαι κάποιον να έχει υποστεί όσα υπέστη ο Χριστός και 3 μέρες μετά τον θάνατό του να του συνέβαινε νεκροφάνεια? Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε για 40 μέρες να τον ποτίζουν κοτόζουμο για να μπορεί να ανοίγει τα μάτια του και όχι να περπατά και να συζητά σαν να μην συνέβη τίποτα. Όσο για τον Ινδό, φέρε τον εδώ να τον μαστιγώσουμε με φραγγέλιο, και ξέρεις τι εστί φραγγέλιο. Μαστίγιο στα άκρα του οποίου πρόσθεταν σφαιρίδια μολύβδου ή σπασμένα κόκαλα ή μυτερά καρφιά. Φέρε τον λοιπόν να τον φραγγελώσουμε, να του φορέσουμε ακάνθινο στεφάνι, να τον σταυρώσουμε, να του δώσουμε χολή και ξύδι, να τον λοχίσουμε, να τον βάλουμε στον τάφο. Και αν αναστηθεί, τότε τα λέμε. Παρά τα αυτά, όλες οι μαρτυρίες τις οποίες επικαλεστήκατε προέρχονται από μαθητές του Χριστού. Υπάρχει κάποια μαρτυρία περί αυτού που να μην προέρχεται από τον κύκλο των μαθητών του? Υπάρχουν δηλαδή ιστορικοί που να πιστοποιούν την Ανάσταση του Χριστού? Αν ναι, τότε θα πιστέψω κι εγώ. Ταλέπορο παιδί, δεν ξέρεις τι ζητάς. Αν υπήρχαν τέτοιοι ιστορικοί που να είχαν δει το Χριστό αναστημένο, τότε αναγκαστικά θα πίστευαν στην Ανάστασή του και θα την ανέφεραν πλέον ως πιστή, οπότε και πάλι θα αρνιώσουν τη μαρτυρία τους, όπως ακριβώς απορρίπτει στη μαρτυρία του Πέτρου, του Ιωάννου κλπ. Πώς είναι δυνατόν να βεβαιώνει κάποιος την Ανάσταση και ταυτόχρονα να μην γίνεται χριστιανός? Μα ζητάς πέρδικα ψητή σε κέρινο σουβλί και να λαλεί. Άι, δεν γίνεται. Σου θυμίζω πάντως, εφόσον ζητάς ιστορικούς, αυτό το οποίο σου ανέφερα και προηγουμένως. Ότι δηλαδή η μόνη πραγματική ιστορική είναι η Απόστολη. Παρόλα αυτά όμως έχουμε και μαρτυρία τέτοια όπως την θες εσύ. Από κάποιον δηλαδή που δεν ανήκε στον κύκλο των μαθητών του. Του Παύλου. Ο Παύλος όχι μόνο δεν ήταν μαθητής του Χριστού, αλλά και εδίωκε με τα μανία στην εκκλησία του. Γι' αυτόν όμως λένε ότι έπαθε ηλίαση και εξαιτίας της είχε παρέστηση. Βρε παιδάκι μου, αν είχε παρέστηση ο Παύλος, αυτό που θα ανεδίαιτο θα ήταν το υποσυνείδητό του. Και στο υποσυνείδητο του Παύλου, θέση υψηλή, κατήχαν οι πατριάρχες και οι προφήτες. Τον Αβραάμ και τον Ιακώβ και τον Μωυσή έπρεπε να δει και όχι τον Ιησού, τον οποίο θεωρούσε λαοπλάνο και απατεώνα. Φαντάζεσαι καμιά πιστή γριούλα στο όνειρό της ή στο παραλήρημά της να βλέπει τον Βούδα ή το Δία? Τον Άι Νικόλα θα δει και την Αγία Βαρβάρα, διότι αυτούς πιστεύει. Και κάτι ακόμη. Στον Παύλο, όπως σημειώνει ο Παπίνη, υπάρχουν και τα εξής θαυμαστά. Πρώτον, το ευνίδιο της μεταστροφής. Κατευθείαν από την απιστία στην πίστη. Δεν μεσολάβησε προπαρασκευαστικό στάδιο. Δεύτερον, το ισχυρόν της πίστεως, χωρίς ταλαντεύσεις και αφιβολίες. Και τρίτον, πίστη διαβίου. Πιστεύεις ότι αυτά μπορούν να λάβουν χώρα μετά από μία ηλίαση? Δεν εξηγούνται αυτά με τέτοιους τρόπους. Αν μπορείς, εξήγησέ τα. Αν δεν μπορείς, παραδέξου το θαύμα. Και πρέπει να ξέρεις ότι ο Παύλος με τα δεδομένα της εποχής του ήταν άνδρας εξόχως πεπαιδευμένος. Δεν ήταν κανένα ανθρωπάκι να μην ξέρει τι του γίνεται. Θα προσθέσω όμως και κάτι επιπλέον. Εμείς, παιδί μου, ζούμε σήμερα σε εξαιρετική εποχή. Ζούμε το θαύμα της Εκκλησίας του Χριστού. Όταν ο Χριστός είπε για την Εκκλησία του ότι «Και πήλε άδου ου κατησχίσου συναυτής», οι οπαδοί του αριθμούσαν μόνον μερικές δεκάδες πρόσωπα. Έκτοτε πέρασαν 2.000 περίπου χρόνια. Διαλύθηκαν αυτοκρατορίες, ξεχάστηκαν φιλοσοφικά συστήματα, κατέρευσαν κοσμοθεωρίες. Η Εκκλησία όμως του Χριστού παραμένει ακλόνητη παρά τους συνεχείς και φοβερούς διωγμούς εναντίον της. Αυτό δεν είναι ένα θαύμα? Και κάτι τελευταίο. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται πως όταν η Παναγία μετά τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Προδρόμου, εκείνη την εμακάρισε με τα λόγια «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Και η Παναγία απάντησε ως εξής: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Τι ήταν τότε η Παναγία? Μια άσημη κόρη της Ναζαρέτη ήταν. Ποιος την ήξερε? Παρά τα αυτά, από τότε ξεχάστηκαν αυτοκράτηρες. Έσβησαν λαμπρά ονόματα γυναικών. Λησμονήθηκαν σύζυγοι και μητέρες στρατηλατών. Ποιος ξέρει ή ποιος θυμάται τη μητέρα του μεγάλου Ναπολέοντος ή τη μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου? Σχεδόν κανείς. Όμως εκατομμύρια χείλη, σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και σ' όλους τους αιώνες υμνούν την ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Ζούμε ή δε ζούμε εμείς σήμερα οι άνθρωποι του 20ου αιώνα την επαλήθευση του προφητικού αυτού λόγου της Παναγίας? Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν όσον αφορά και σε μια δευτερεύουσα προφητεία του Χριστού. Όταν στην οικία του Σίμωνος του Λεπρού μία γυναίκα περιέχησε στο κεφάλι του το πολύτιμο μύρο, είπε ο Κύριος «Αμήν λέγω ημήν, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, λαλυθήσετε και ο επίησεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Πόσος ήταν ο κύκλος των οπαδών του τότε για να πει κανείς ότι αυτοί θα έκαναν τα αδύνατα δυνατά ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία αυτή του δασκάλου τους? Και μάλιστα μία τέτοια προφητεία η οποία με τα κριτήρια του κόσμου δεν έχει καμία σημασία για τους πολλούς. Είναι ή δεν είναι θαύματα αυτά? Αν μπορείς, εξήγησέ τα. Αν δεν μπορείς όμως, παραδέξου τα ως τέτοια. Ομολογώ ότι τα επιχειρήματά σας είναι ισχυρά. Έχω όμως να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Δεν νομίζετε ότι ο Χριστός άφησε το έργο του ημιτελές, εκτός κι αν μας εγκατέλειψε? Δεν μπορώ να φανταστώ έναν Θεό να παραμένει αδιάφορο στο δράμα του ανθρώπου, εμείς να βολοδέρνουμε εδώ και εκείνος από ψηλά να στέκεται απαθής. Όχι, παιδί μου, δεν έχεις δίκιο. Ο Χριστός δεν άφησε το έργο του ημιτελές. Αντιθέτως, είναι η μοναδική περίπτωση ανθρώπου στην ιστορία, ο οποίος είχε τη βεβαιότητα ότι ολοκλήρωσε την αποστολή του και δεν είχε τίποτε άλλο να κάνει και να πει. Ακόμη και ο μέγιστος των σοφών, ο Σοκράτης, ο οποίος μία ολόκληρη ζωή μιλούσε και δίδασκε, στο τέλος συνέθεσε και μία περίτεχνη απολογία και αν ζούσε θα είχε κι άλλα να πει. Μόνον ο Χριστός σε 3 χρόνια δίδαξε ό,τι είχε να διδάξει. Έπραξε ό,τι ήθελε να πράξει και είπε το τετέλεστε. Δείγμα κι αυτό της θεϊκής του τελειότητος και αυθεντίας. Όσο για την εγκατάλειψη την οποία ανέφερες, σε καταλαβαίνω. Χωρίς Χριστό, ο κόσμος είναι θέατρο του παραλόγου. Χωρίς Χριστό δεν μπορείς να εξηγήσεις τίποτε. Γιατί οι θλίψεις, γιατί οι αδικίες, γιατί οι αποτυχίες, γιατί οι ασθένειες, γιατί. Χιλιάδες πελώρια γιατί. Κατάλαβε το. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει με την πεπερασμένη λογική του τα γιατί αυτά. Μόνο με το Χριστό εξηγούνται όλα. Μας προετοιμάζουν για την αιωνιότητα. Ίσως εκεί μας αξιώσει ο Κύριος να πάρουμε απάντηση σε μερικά από τα γιατί αυτά. Αξίζει τον κόπο να σου διαβάσω ένα ωραίο ποίημα από τη συλλογή του Κωνσταντίνου Καλινίκου «Δάφνε και Μυρσίνε» με τον τίτλο «Ερωτηματικά». «Είπα στον γέροντα ασκητή τον εβδομικοντάρι που κυματούσε η κόμη του σαν πασχαλιά σκλονάρι. Πες μου, πατέρα μου, γιατί σε τούτη δω τη σφαίρα αχώριστα περιπατούν η νύχτα και η μέρα? Γιατί σαν αν σαν δίδυμα φυτρώνουμε αντάμα τα αγκάθι και το λούλουδο, το γέλιο και το κλάμα? Γιατί στην πιο ελκυστική του δάσους πρασινάδα σκορπιοί φωλιάζουν κι όχεντρες και κρύα φαρμακάδα? Γιατί προτού το τρυφερό μπουμπούκι ξεπροβάλλει και ξεδηλώσει μπρος το φως τα μύριστα του κάλλη, μαύρο σκουλίκι έρχεται, μια μαχαιριά του δίνει και ένα κουρέλι άψυχο στην κούνια του ταφίνει? Γιατί αλέτρι και σπορά και δουλευτάδες θέλει το στάχι, ώσπου να γεννεί ψωμάκι και καρβέλι, και κάθε τι το φέλιμο και ευγενικό και θείο πληρώνεται με δάκρυα και αίματα στο βίο? Ενώ ο παρασιτισμός αυτόματα θεριεύει και η προστιχιά όλη τη γη να καταπιεί γυρεύει. Τέλος, γιατί εις του παντός την τόση αρμονία να χώνεται η σύγχυση και η ακαταστασία? Απάντησε ο ασκητής με τη βαριά φωνή του, προς ουρανούς υψώνοντας το χέρι το δεξί του. Ο πίσω από τα χρυσά εκεί απάνω νέφη κεντά ο μεγαλόχαρος ατίμητο γκεργκέφι. Και φόσον εις τα χαμηλά εμείς περιπατούμεν, την όψη την ξανάστροφη παιδί μου θεωρούμε. Και είναι άρα φυσικό λάθη ο νους να βλέπει, εκεί που να ευχαριστεί και να δοξάζει πρέπει. Πρέπει σαν χριστιανός να έλθει η ημέρα που η ψυχή σου φτερωτή θα σχίσει τον εθέρα και του Θεού το κέντημα απ' την καλή κοιτάξεις, και τότε όλα σύστημα θα σου φανούν και τάξεις. Ο Χριστός, παιδί μου, δεν μας εγκατέλειψε ποτέ. Παραμένει κοντά μας, βοηθός και συμπαραστάτης, μέχρι συντελείας των αιώνων. Αυτό όμως θα το καταλάβεις μόνο αν γίνεις συνειδητό μέλος της Εκκλησίας Του και συνδεθείς με τα μυστήριά της.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού.

0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχαριτήν.
1: Κύριε
0: Σοφία,
2: και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.